0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.
1: Realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: βροχή.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
10: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
9: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
10: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
13: ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε και φέτος για άλλη μια χρονιά στο αληθινό ραδιόφωνο, στον αγαπημένο μας Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές φέτος 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Πιστεύω να σας αρέσει αυτό. Αλλά και αν δεν σας αρέσει, δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ακούτε με το ζόρι. Και τρεις φορές την εβδομάδα λοιπόν. Σάββατο, Κυριακή 7-10 το κλασικό ενημερωτικό εδώ στον Real FM. Συν Παρασκευή 10-12 το πρωί με το μεσημέρι. Πάντα ζωντανά, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ελληνική μουσική πάντα. Και φέτος έτσι θα πάμε. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά, λιγότερο λαϊκά. Και με όλη την ομάδα των συνεργατών εδώ στο στούντιο, αλλά και εκτός στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός, ο πρώτος με τον οποίο κάνουμε ποδαρικό. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή χρονιά φίλε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ξεκινάμε πάλι μαζί όπως ξεκινήσαμε το 2007. Τότε σε άλλα στούντιο, στον Ταύρο ήμασταν. Εδώ φύλακας άγγελος του σταθμού η Εύη Βουγιουκλιώτη. Όλη η ομάδα εντός και εκτός των στούντιο, με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τα ανακοινώσει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου από την άλλη Δευτέρα. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, αλλά αυτές οι μικρές αλλαγές θα είναι σημαντικές, φίλες και φίλοι, και θα δώσουν επιπλέον πινελιές σε ό,τι ενδεχομένως να έλειπε τις προηγούμενες ραδιοφωνικές χρονιές. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολύ χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Θα πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα και πάντα αυτή εδώ η εκπομπή, είτε το Σάββατο, είτε τις Κυριακές, είτε την Παρασκευή, θα έχει δυνατό σημείο, δυνατό στοιχείο, την αμφίδρομη επικοινωνία με ακροάτρες και ακροατές. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας παραμένει πάντα το ίδιο. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας και αυτό παραμένει το ίδιο όπως πάντα. Τις πληγές μου να μέτρα. Πιστεύω να περάσατε καλά, να επιστρέψατε με διάθεση δυνατή, να γεμίσατε μπαταρίες, να περάσατε όμορφα εν πάση περιπτώσει όπου και αν πήγατε. Και να ευχηθούμε να επιστρέψουν πίσω δυνατή και υγιής και όσοι φίλοι δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στην καθημερινότητά τους. Πλάκα πλάκα από την Τρίτη είναι 1η Σεπτέμβρη, επιστρέφουμε όλοι λίγο πολύ, ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων και οι περισσότερες άδειες τελειώνουν. Αν και να σας πω την αλήθεια, πάντα το δικό μου όνειρο είναι, δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να το εκπληρώσω ποτέ, να κάνω κάποια στιγμή διακοπές αρχές Σεπτεμβρίου, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους όπως καταλαβαίνετε, κυρίως για το γεγονός ότι είναι λιγότερος κόσμος και σε περιποιούνται καλύτερα, φθηνότερες διακοπές, ποιοτικότερες, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες της ζωής, τα επαγγελματικά, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δηλαδή, παλαιότερα τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο, τώρα είναι μεγαλύτερα και πάνε. Η μεγάλη μου τελείωσε και το πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά, δουλεύει κανονικά. Η μικρή έχει το πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα και λόγω σχολείων να πάμε τον Σεπτέμβριο για διακοπές. Όμως, όποιος είναι σε διακοπές τώρα, θα περάσετε, εύχομαι να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε και να γυρίσετε πίσω γεμίζοντας με γεμισμένες μπαταρίες, ώστε φίλες και φίλοι να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με δύναμη και υγεία και αυτήν την νέα σεζόν. Δεν λέω χρονιά, γιατί δεν αλλάζει ο χρόνος. Νέα σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν. Ώσπου να βρω νερό. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές συνημέρα συνεντεύξεις. Σε λίγο θα διαβάσω και τις καλημέρες, τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών που είναι πολλά και βλέπω έχουν έρθει από νωρίς. Και μας καλωσορίζουν. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Ας πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα, καλή αρχή, εύχομαι Γιάννη. Πάει και ο Αύγουστος, τώρα θα έχουμε το μικρό καλοκαιράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος. Χρόνια πολλά. Στην Αμάρινθο της Ευβοίας, μάλιστα μου στέλνει και μια φωτογραφία. Καλημέρα, κυρία Δελούδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη. Την κυρία Αποθητή, καλημέρα κυρία Αποθητή, καλό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Αυγούστου να είναι γεμάτο φως, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και χαρές που κάνουν την καρδιά ευτυχισμένη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μάλιστα. Πάει και ο Αύγουστος. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε, την καλημέρα μας, φίλε. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα Γιάννη και καλή ραδιοφωνική χρονιά σου. Εύχομαι να είσαι και να παραμείνεις δυνατός υγιής για να σε απολαμβάνουμε και να μας κάνεις παρέα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ σε ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Να σε πάντα καλά.
Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες και καλή σεζόν από το φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να σε καλά Κωνσταντίνε, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ και εσένα, την αγάπη μου. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο που στέλνει την αγάπη του, την καλημέρα του. Εύχεται μια καλή δυνατή σεζόν φέτος με υγεία, ευτυχία, θετική ενέργεια και πάρα πολλά καλά δείγματα φέτος στο ραδιόφωνο που εσείς πάντα δείχνετε καλά δείγματα. Και έχετε σίγουρα σίγουρη την υψηλή ακροματικότητα. Εκτός από τη χρονιά αυτή που θα είναι σίγουρα εκλογική, για μένα προσωπικά θα είναι μια χρονιά μιας μεγάλης νέας αρχής για τη ζωή μου, καθώς από Οκτώβριο θα ξεκινήσω δυναμικά στη σχολή μου και τον ίδιο τον Οκτώβριο θα έχω μια μεγάλη και τυχερή ευκαιρία σπουδαστής σχολής να επισκεφθώ το στούντιο, τα στούντιο της Έλσης Αγία Παρασκευή, που πιστεύω θα είναι μια πρωτόγνωρη και απίστευτη εμπειρία για μένα. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, αγαπημένα μου κύριε Γιάννη, καλή σεζόν για φέτος και εκ μέρους εμού και των γονέων μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που μου δίνετε. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος, ένα πολύ καλό παιδί, φέρελπης δημοσιογράφος στα αθλητικά. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και είμαστε εδώ πάντα δίπλα του για να τον στηρίξουμε. Λέω καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιάννη, χρόνια πολλά για τη ημέρα. Καλές εκπομπές με ευχάριστα νέα όσο γίνεται και προοδευτικές συζητήσεις να κάνουμε. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα που σίγουρα ακούει. Ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ελένη. Να είστε καλά κυρία Ελένη. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα. Βλέπω ότι έχουν έρθει και μηνύματα από μέσω της Εύης. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είστε καλά Ανέστη. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βρήκα. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δούμε στη συνέχεια τα νέα της επικαιρότητας, τα του καιρού. Να δούμε τι τελευταίες ειδησογραφικές πινελιές έχει η μέρα.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον coach, στο Μιχάλη. Καλημέρα, coach, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα με υγεία. Καλημέρα στα παιδιά, το Γιάννη και τον Κώστα, που μου γράφουν νέα σεζόν, Γιάννη, νέα αρχή αλμάτων, με πολλές ευχές από την ομάδα του Skydive Attica πάνω από τα μαγευτικά μέγαρα. Ξέρετε, είναι τα παιδιά τα οποία πηδάνε, πετάνε, όχι απλά πηδάνε. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε Κώστα και εσύ, Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη. Υγεία, ευχάριστα νέα και πάντα επιτυχίες. Να σε καλά, Κώστα. Θα διαβάσω σε λίγο και το υπόλοιπο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν και καλή εκπομπή για σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Και εκεί στο Αλεποχώρι, στην Παλιοπαρέα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος ο Νίκος από την Κόρινθο, παλιός ακροατής του Real FM. Τον θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Real FM, 2007, ίσως λίγο αργότερα, να μην ήταν από τους πρώτους, αλλά από τους ακροατές που ήρθαν μετά από μερικούς μήνες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλάκο. Καλημέρα κύριε Παυλάκο, να είστε καλά. Γιατρός στο επάγγελμα, μας στέλνει την καλημέρα του. Μου λέει, έχεις δίκιο για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Το έχω κάνει 3-4 φορές στη ζωή μου. Είχε τη δυνατότητα αυτή ο αγαπητός φίλος ο γιατρός. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα και πραγματικά μου λείπουν οι διακοπές του Σεπτέμβριο. Είπαμε, είναι πολύ καλύτερες οι διακοπές στο Σεπτέμβριο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά να μπούμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και επιστρέφουμε μηνύματα. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε όπως μου ήρθαν εδώ οι εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα νέα. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Θα βγάλουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη συνέχεια, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τον ρωτήσω για το καλώδιο, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε εξελίξεις. Ενημέρωση, όχι άδεια. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για τα έργα, απλώς θα ενημερωθεί τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ετοιμάζεται η απαραίτητη ναύτεξ. Ίσως και στις αρχές Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Κεντρικό θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, με κεντρική φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την εφημερίδα, την εβδομαδιαία εφημερίδα Το Καρφί. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον αγοραστό, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία, που επαναφέρει το ζήτημα με όσα ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας για τα Τέμπη. Σπασμένο καράβι, να με... Φεύγουμε από τη Δημοκρατία, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, αναζητώντας τον χαμένο ψηφοφόρο, με 4 φωτογραφίες: Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών που αναδεικνύει τη σφαγή των μικρομεσαίων, με υπογραφή Χατζηδάκη, σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου, πρωτοσέλιδο σήμερα το έχει σήμερα η Καθημερινή. Διπλό μπλόκο ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή του Σαββάτου. Απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Οδηγός προς δανειολήπτες. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού αποτελεί εργαλείο για να μην βγει το σπίτι σας στο σφυρί. Ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, που ούτως ή άλλως θα τον έχουμε στη συνέχεια να μας δώσει και σε εμάς αποκλειστικές πληροφορίες και ρεπορτάζ. Η κόντρα. Παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Για 3 ολόκληρες μέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδίες εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι κεντρικό θέμα στην κόντρα. Πάμε στον ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στη Χάνθ, στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ που θα διαδηλώσουν οι αγρότες, γράφει ο ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα.
1: Έτσι να με καράβει.
0: Απογευματινή, τα 12 βήματα. Α, τη διαβάσαμε την απογευματινή, συγγνώμη. Πάμε τώρα να κλείσουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την εστία. Θα μοιράσει 6 δις ευρώ ενώ το χρέος έφτασε τα 326. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει παροχές τετραετίας την ώρα που το χρέος είναι δυσθεώρητο και μεγαλύτερο από το 2009 σε απόλυτους αριθμούς, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και κλείνουμε με την Εσπρέσο του Σαββατοκυριακού, lifestyle εφημερίδα. Βανδύ για όλα. Με το Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Μπράβο, η δέσμη να Βανδύ. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης είναι ο σύντροφός της, ε. Για να τον ξέχασα το επώνυμό του, για να δω μια στιγμή. Μπισμπίκης μου, το θύμισε ο Λάσκαρης. Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Ωραία, αποκλειστική εξασέλιδη συνέντευξη της Δέσποινας Βανδύ στην Εσπρέσο. Και πάμε και στην On Time. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μάλιστα. Ωραία θεματάκια, έτσι. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την κυρία Καλαϊτζάκη, που εύχεται καλή σεζόν και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα δίπλα μας, μας στηρίζετε. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να είστε καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας, φίλε. Καλώς ήρθες στην ενημέρωση. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα, Real FM. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλώς Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Στράτο από το Ρέθυμνο, ο Νίκος. Και εγώ μας φτιάχνεις, τι φέρνεις το Σάββατο. Γεια σου, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Τσελεκίδη. Μας λείψατε, αλλά έπρεπε και εσείς να ξεκουραστείτε. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Να είστε καλά, αγαπητέ Κώστα, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα, Γιάννη. Πάντα να ξεχωρίζεις τις εκπομπές με τις αναλύσεις και τις παρεμβάσεις σου. Μου γράφει ότι με βάση τη Eurostat, Ελλάδα και Βουλγαρία έρχονται τελευταίες στο κατακεφαλήνα ΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Βρίσκονται πολύ χαμηλά, στο 68% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Η διαφορά είναι ότι η Βουλγαρία έρχεται από τα κάτω και η Ελλάδα πέφτει από τα σχετικά ψηλά. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο ΕΠ είναι κατώτερο του 8. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, την αγάπη μου. Καλημέρα και σε εσάς. Φανατική ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου, και την ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real FM. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, καλή σεζόν. Εύχομαι πάντα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους πιστούς ακροατές σας. Ο αγαπητός φίλος ο κύριος Μιχελάκης. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδατε πώς περίπου, τι περίπου συμπεριλαμβάνει η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, υπάρχουν και άλλα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του για καλή αρχή στη νέα σεζόν και μου γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα συνολικού ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων, 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-32. Από αυτά τα 395 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν, Γιάννη, ενισχύσεις για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα και φορτιστές. Το κρίσιμο τώρα είναι τα πρακτικά. Πότε ανοίγουν τα εργαλεία, ποιοι θα είναι δικαιούχοι και με ποιους όρους. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real από το φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που πάντα στέλνει την καλημέρα του με εύστοχες παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήματα για τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση. Χθες η ΑΔΕ δημοσιοποίησε ότι σε έλεγχο που έκανε σε περίπτερο, σε απλό περίπτερο στη Μύκονο, διαπίστωσε ότι μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Φανταστείτε τι τζίρο έκανε το περίπτερο. Προσέξτε, αυτές είναι οι αποδείξεις που δεν εξέδωσε, γιατί κάποιες αποδείξεις εξέδωσε. Μπορώ και ξαναζώ. Η ΑΔΕ εντόπισε ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ.

Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε ένας, δεν θα τον έλεγα ισχυρό, αλλά κανονικού μεγέθους σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πριν από 2 ώρες περίπου στην βόρειο-ανατολικά, 4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του άστρου Κινουρίας. Δεν υπάρχει κάποια έντονη σεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, μας λένε οι σεισμολόγοι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα οποία έχουν. Ο καιρός θα είναι καλός το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε γενικές γραμμές. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τους μετρολόγους μας. Να σας πω ότι αργά χθες το βράδυ η Μαντόνα, ναι, η γνωστή, η τραγουδίστρια, η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Και μερικές από αυτές είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Και από τα μοναστήρια στα Μετέωρα, και από την Κέρκυρα και από την Πάτμο, όπου επισκέφθηκε το νησί της Αποκάλυψης, πήγε και στη σπηλιά της Αποκάλυψης. Και μάλιστα κάτω από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι διακοπές τελείωσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, γράφει η Μαντόνα. Πολύ θρησκευόμενη τη βλέπω τελευταία τη φίλη μας τη Μαντόνα. Φωτογραφίες με φόντο το ιερό στο ναό της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Παλιές αγιογραφίες του Αγίου Ιωάννη του, και του Προδρόμου και του, και του της Αποκάλυψης. Παλιές αγιογραφίες του Αγίων που είναι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από αυτά τα οποία μπορώ να διαπιστώσω ως πρώτη εικόνα βυζαντινού χαρακτήρα. Παμπάλες, αγιογραφίες στο ιερό των Μετεώρων, αλλά και όχι μόνο. Γενικώς η Μαντόνα δείχνει ότι αγαπάει και τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία, τη θρησκευτική ιστορία της χώρας. Μας εξέπληξε θετικά η Μαντόνα. Φαίνεται ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά έρχεται στο Θεό. Μακάρι. Πάντως έκανε ό,τι μπορούσε για να διαφημίσει τη χώρα. Καλημέρα στην αγαπητή Εύηνα, σε καλά Εύη. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία από τη Λαμία, που εύχεται καλή σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, αγαπητή κυρία. Καλημέρα στο φίλο, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Καλημέρα και καλή αρχή πάλι, κύριε Παπαγιάννη. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα ψηφίσω κατά επιλογή. Γι' αυτό και είμαι με μισό ταξί στα Ιωάννα και με έβαλε ο Κωστής Χατζηδάκης στην ίδια φορολογία με τα ταξί στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα. Και στον ίδιο φόρο με τα ολόκληρα ταξί. Εννοείται ότι οι εθνομηδενιστές αριστερούς δεν θα ψήφιζα ποτέ, αλλά ούτε και εκείνους που με αποκαλούσαν κλέφτη. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες, κυρία Παπαγιάννη. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μαζί. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα κάθε Σάββατο πρωί και κάθε Κυριακή η κυρία Αλεξάνδρα εδώ μαζί μας στέλνει τις καλημέρες του. Τις καλημέρες της. Σας είπα για όσες κυρίες και για όσους κυρίους δεν το άκουσαν από την αρχή, φέτος, εκτός από Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, αυτό το οποίο κάνουμε χρόνια, δηλαδή ως μαγκαζίνο εδώ στον Real FM, προστίθεται μία ακόμα μέρα στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου κάθε Παρασκευή 10-12 το μεσημέρι. 10-12 το πρωί μάλλον, για να νομίζω μετά τις 12 πιάνει το μεσημέρι, τυπικά τουλάχιστον.

Καλημέρα στην Νίκη, να σε καλά Νίκη. Καλημέρα στον άλλο φίλο ακροατή. Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 από χθες. Αν μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, εκεί όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων, θα δείτε αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά. Πληκτρολογήστε ψηφιακή πλατφόρμα Τουρισμός για όλους, θα σας βγάλει και θα μπορείτε να δείτε τα πάντα εκεί. Χθες το απόγευμα, κατά τις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποιήθηκαν. Τα ξέρετε τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από τα 31. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες, με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο. Θα τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Λιάνα Σιάρκου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σεζόν με υγεία και χαρά σε εσάς και σε όλους τους παραγωγούς του Real FM. Ήθε ο Θεός να δώσει μόνο καλές ειδήσεις. Μακάρι να είναι μια χρονιά μόνο με καλές ειδήσεις. Δεν γίνεται δυστυχώς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το ευχηθούμε. Ωραία, τι ωραία που θα ήταν ο κόσμος να ήταν μόνο κόσμος με ευχάριστες ειδήσεις, να μην είχαμε καμία δυσάρεστη είδηση, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Το αντίθετο μάλλον θα έλεγα.

σου λαιμό. Ο Τραμπ έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα τα ξημερώματα. Ανακοίνωσε και η Ουάσιγκτον και το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας δηλαδή, ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία, προσέξτε, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ό,τι πετρέλαιο είχε η δύσμηρη Βενεζουέλα, δυστυχώς για τη χώρα αυτή θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ και των ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επίπεδο πλειοψηφικού ελέγχου δηλαδή. Και μάλιστα την συμφωνία επιβεβαίωσε πριν από λίγο, με δική του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη χαρακτήρισε μάλιστα ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε πανηγύριζε, γιατί υπερδιπλασιάζονται κατά αυτόν, κατά τον Τραμπ, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Να επαναλάβω, η συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας αφορά τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Δεν μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία απλά θα βγουν, είναι επιβεβαιωμένα αποθέματα. Το Καράκας επιβεβαίωσε πως υπέγραψε την ιστορική αυτή πετρελαϊκή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος Ροντρίγκες μάλιστα ευχαριστεί τον ομολογό της Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων που περιέχουν αυτό το οποίο σας έλεγα πριν, ως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Φαίνεται πως η ενέργεια, φίλες και φίλοι, θα είναι το επόμενο στίχημα για τον πλανήτη. Και για την ενέργεια και ειδικά για το καλώδιο, το οποίο κατά το δικό μου ρεπορτάζ μάλλον στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά η υπόντισή του, μιλάμε για το ενεργειακό καλώδιο, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που θα περάσει από το Αιγαίο. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια, στις 9 η ώρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί τη Δευτέρα υπογράφεται μια μεγάλη συμφωνία στο Ισραήλ που αφορά τη χώρα μας. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη γι' αυτό.

0: θα σου. Συμφωνία που αφορά υπογραφές στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μετά και τις απειλές που εκτόξευσε εναντίον του η κυρία Έλενα Κρήτα, αλλά και για όλα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πολλοί κόσμος χθες στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, του άτυχου αυτού παιδιού, γιατί πραγματικά περί ατυχίας πρόκειται αυτό το οποίο συνέβη στο Δημήτρη. Πολλοί κόσμος τον αποχαιρέτησε. Αγαπητό παιδί, χαμογελαστό παιδί. Το κυριότερο όμως ότι ήταν νέος άνθρωπος, 57, μόλις 57 ετών, και δυστυχώς άφησε και μικρό παιδί πίσω. Και τη γυναίκα του, χείρα πλέον και μικρό παιδί.
1: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μοιάζαν εμόνας.
0: Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή που πάντα μας αγαπάει και μας σκέφτεται. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, που μου γράφει ότι καλημέρα Γιάννη, καλές επιτυχίες με υγεία όπως πάντα και τη νέα περίοδο. Το πολεμικό ναυτικό του 2035 δεν χρειάζεται μόνο νέα πλοία, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα πολεμήσουν με αυτά. Και προτείνει ότι η αύξηση των μισθών συντάξεων των ενστόλων στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει στη στελέχωση όχι μόνο του πολεμικού ναυτικού αλλά και του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας.

Και δεν ήταν εκεί μόνο οι συνάδελφοί του. Μουσικοί, άνθρωποι που συνεργάστηκε τόσα χρόνια, εκτός βέβαια από τους στενούς φίλους και τους συγγενείς, ήταν και εκπρόσωποι εμβληματικών οικογενειών του ελληνικού τραγουδιού, ιστορικών ερμηνευτών, όπως ο γιος του Γρηγόρη Μπηθηκότση, παιδιά τα οποία οι πατεράδες τους έγραψαν με χρυσά γράμματα ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, που οι μπαμπάδες των παιδιών αυτών δηλαδή, μαζί με το μπαμπά του άτυχου Δημήτρη, το Σταμάτη Κόκοτα, πραγματικά έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την αγάπη του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Τένι. Θα το ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη αυτό που μου είπεσαν και νομίζω ότι το σχολίασε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Είπε επιλέξει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι όσοι σας λένε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή του Γλυγνίτη, σας λένε ομά ψέματα. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Από την Πτολεμαΐδα έκανε τις δηλώσεις αυτές και μάλιστα είπε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά μου δίνεις μια καλή πάσα, μια καλή ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη, να δούμε και τι άλλο λέει σχετικά και με την απειλή της Έλενας Ακρίτα περί νομικών κινήσεων και συνεπειών βάσει αυτών που απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος γενικώς, επειδή μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν το 2027 και όχι τώρα το φθινόπωρο, εκτός αν μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός, το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο όμως, έχει επαναλάβει 50 φορές, ίσως και παραπάνω, ότι θα πάμε σε εκλογές προς το τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς πολιτικούς συντάκτες, όλη αυτή η ιστορία με τις εκλογές είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα βέβαια, αλλά θα ήταν καλό για μας να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο. Και πάψει ο Σαματάς, 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό. Το ανέφερα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη, το ανέφερα, σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

στην Αρκαδία, στο Άστρο στο επίκεντρο, στο Άστρο Κοινουρίας δεν υπάρχουν σοβαροί μετασεισμοί, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ούτε υπάρχει ανησυχία από τους σεισμολόγους. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη για αυτό το ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα. Πόσοι πάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές? Ετοιμάζεται διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Ξέρετε, οι συστηματικά συνεπείς καταναλωτές που αλλάζουν τη μία εταιρεία σαν την άλλη, σαν τα πουκάμισα, τη μία εταιρεία μετά την άλλη, σαν τα πουκάμισα, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται μια πλατφόρμα για όλους αυτούς που δεν θα βρίσκουν καν προμηθευτή, εάν έχουν καταγραφή, ας το πούμε έτσι, στον ενεργειακό τη ρεσία. Βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ Καθημερινής ότι αυτοί οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για τέταρτη φορά πάροχο, εάν έχει καταγγελθεί από τρεις άλλους ότι έφυγαν από αυτούς αφήνοντας χρέη. Νομίζω τρεις φορές να έχεις καταγγελθεί από μια εταιρεία είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα να αποτελείς και εσύ ενεργειακό τουρίστα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς βεβαίως είναι πραγματικά ενεργειακοί κακοπληρωτές ή άνθρωποι που έχουν αδυναμία να πληρώσουν χρέη που ενδεχομένως να μην τα έχουν ρυθμίσει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα στηθεί το διπλό μπλόκο αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Που μου γράφει καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλό από καλό καιρό. Αυτή είναι η πιο ωραία ευχή. Ακούω μερικούς να λένε ή διαβάζω καλό χειμώνα. Εδώ ρε παιδιά, θα έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πάει και ο Σεπτέμβριος έτσι. Καλό χειμώνα λέμε από την 21η-22η Δεκεμβρίου που μπαίνουμε τυπικά, πραγματικά, ημερολογιακά στο χειμώνα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του Γιάννη ασφαλώς δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η επιλογή των προετοιμαζόμενων της αντιπολίτευσης να κυβερνήσουν είναι σίγουρη αυτοχειρία κατά τη γνώμη μου. Με άλλα λόγια, όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, στους στραβούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Τόρπη. Να σε καλά, Τόρπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Και να, φιλικό, να, σου να πάρουμε μια ανάσα. Μουσική.

Δήμος Μούτσης, ωραίο παλιό τραγούδι. Δεκαετία 80. Τη δεκαετία με μεγάλα τραγούδια. Που αποτυπώθηκε στη μνήμη της γενιάς των 50ρηδων και όχι μόνο. Και των παλαιότερων. Απλώς οι παλαιότεροι έχουν και άλλα μέτρα σύγκρισης. Δεκαετίες 60-70 που ίσως ήταν ακόμα καλύτερες για το ελληνικό τραγούδι.

0: πάνω σε κοιτάζω διπλωμένο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι μέτρ των παλιών καλών και ποιοτικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν με την αληθινή ενημέρωση και ψυχαγωγία από το αληθινό ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Πώς και δεν σας ήρθε ακόμα μήνυμα, κύριε Παπαγιάννη, από διάφορα κομματικά τρόλς υπέρ του ενός ή του άλλου παραγωγού? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ενόχληση, αλλά στην πορεία του ραδιοφώνου όλο και κάποιοι θα έρθουν. Υποστηρίζοντας τους μένει τους δε. Από το 2007 είμαι εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Γενικώς, όσοι ταυτίζονται με πρόσωπα υπέρ ή κατά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν έχουν και καμία σοβαρή αξιοπιστία. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πήραμε τέτοια μηνύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Ξεκινάς να με βρεις
1: και
0: ολοπέ...
1: Το ίδιο βέβαια και για αυτούς οι οποίοι βρίζουν πρόσωπα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη. Να είσαι καλά, ρε Φώτη. Την είπα και πριν την καλημέρα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριου. Είσαι από τους τυχερούς που συνεχίζεις τις διακοπές. Βέβαια, εσύ έφυγες πολύ αργότερα από τους άλλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 42 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Θα τον ακούτε και αυτό το κάθε Σάββατο και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί περίπου στις 8, λίγο πριν ή λίγο μετά.
0: Οι μισθοφόροι που σε κυβερνούν.
1: Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής θα έχει ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σε εσένα, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία και την.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Και για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις που μας δίνεις πάντα εδώ. Το διάβασες το πρώτο σέλιδο στην Καθημερινή?
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Μπαίνει μπλόκο στον ενεργειακό τουρισμό. Γιάννη, να ξέρεις ότι εξαιτίας του ενεργειακού τουρισμού έχουν συσσωρευτεί χρέη περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Όπου αυτά τα λεφτά, πρόσεξε, δεν πάνε σε κάποιο κουβά αυτή η τρύπα που έχει ανοίξει. Δυστυχώς, επιμερίζεται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουν οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές.
1: Ναι.
2: Άρα, εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατόρα, γίνεται 16, 6 λεπτά.
1: Ναι.
2: Είναι η επιπλέον επιβάρηση λόγω του ενεργειακού τουρισμού. Μπαίνει πλόκο στην τρίτη. Η κόκκινη κάρτα που θα φας από τον πάροχό σου, δεν θα μπορείς μετά να μετακινηθείς, να πας σε οποιοδήποτε άλλο, εάν δεν ξοφλήσεις ή δεν ρυθμίσεις τις οφειλές σου. Ο ΔΔΕ έχει ανοίξει ένα τηρεσία, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει τον όρο, ενεργειακό τηρεσία, όπου μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών και ενημερώνουν τους παρόχους ότι ο Χριστοδουλίδης είναι κοκκινισμένος. Οπότε δεν μπορώ να μεταπηδήσω να πάω
1: Κατάλαβα.
2: Σε κάποιον άλλον παρόχο.
1: Εσύ έχεις μια εικόνα ή οι εταιρείες, πόσοι από αυτούς είναι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές και πόσοι είναι άνθρωποι ή εταιρείες που για τον ΑΒ λόγο αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος?
2: Όχι, δεν την έχω αυτή την εικόνα. Απλά ξέρω ότι το 60%
1: ναι.
2: από αυτό το ποσό των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 1,8, είναι από επαγγελματικά τιμολόγια, επαγγελματίες καταναλωτές και το υπόλοιπο είναι οικιακοί καταναλωτές.
1: Μάλιστα.
2: Όπου το 50% αυτών, να ξέρεις, είναι στον ίδιο πάροχο με τρεις και πλέον ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό μόνο το στοιχείο ξέρω. Τώρα, πώς είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές?
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Ναι.
1: Τώρα, ψηλές, πολύ ψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο. Πώς εξηγείται η τόσο ψηλή τιμή στο αέριο φέτος το καλοκαίρι? Είναι χαμηλά τα αποθέματα στην Ευρώπη και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο? Για πες μας.
2: Λοιπόν, στο βόρειο ημισφαίριο τα επίπεδα πληρότητας των εξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται στα χαμηλότερα δεκαετίας. Και ο πιο είναι ο λόγος? Δεν γεμίσαμε φυσικό αέριο αυτή την περίοδο, διότι ήταν πολύ ακριβή η τιμή. Σκέψου ότι κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν ήταν και γύρω στα 30-32 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή
1: ναι.
2: σχεδόν διπλάσια τιμή.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε και ένα καλοκαίρι καυτό, που σημαίνει μπαίνανε το βράδυ σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίγαγαν το ακριβό φυσικό αέριο, δεν γεμίζαμε και τις εξαμενές, οπότε οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δυστυχώς δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται όσο η κρίση παραμένει στη Μέση Ανατολή. Όπως θα ξέρεις και τα έχεις πει πολλές φορές, εάν δεν υπάρξει μια μόνιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, θα έχουμε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα, είναι... ένα σανσέρ τιμό, ναι, ας πούμε.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τιμές στο φυσικό αέριο, κατά συνέπεια και στο ρεύμα για το χειμώνα, ή πιστεύεις ότι προδιαγράφεται αύξηση σημαντική?
2: Πάντως θα σου πω τι λέει η Goldman Sachs και τι λέει το Bloomberg, έτσι, όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Λέει ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή, θέλουμε μήνες για να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές, η κανονικότητα εννοώ των ροών, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τέλος του χρόνου και αρχές του καινούριου χρόνου τιμές σε τριψήφιο νούμερο στο φυσικό αέριο, δηλαδή να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ζόρικα αυτό το χειμώνα, και πρόσεξε, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Το θέμα είναι να μην είναι και ένας φυσικά βαρύς χειμώνας, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο
1: να
2: είναι...
1: Να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλοκαιρία, ναι, σχετική, ναι, καλοκαιρία το χειμώνα.
2: Μακάρι αυτό.
1: Ναι. Τώρα, πολύ σημαντική είδηση. Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει περίπου 5-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για πράσινα έργα. Όταν εννοούμε πράσινα έργα, εννοούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και άλλες επενδύσεις?
2: Όχι, επενδύσεις που έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. Δηλαδή, θέλω να πω, ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιδότηση σε συστήματα θέρμανσης που θα είναι...
1: Άρα θα βγουν και άλλα προγράμματα, φαντάζομαι, από Σεπτέμβριο.
2: Ναι, όχι από Σεπτέμβριο, από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Από την 1η-1η-27, ναι.
2: Λοιπόν, θα βγουν, οπότε θα ωφεληθούν περίπου 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το 2032. Δηλαδή αυτό το πακέτο που είπες προηγουμένως έχει ένα χρονικό ορίζοντα από το 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2032. Υπάρχουν πολλά έργα πράσινα, εννοώ πάντα, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω πράσινα, και, και για στέγαση, προσέξτε, και για τις μεταφορές και για την ενέργεια. Ένα τριπλό πράγμα είναι, το οποίο θα χτιστούν 2.500 κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε φοιτητικές εστίες, επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά ταξί και αντικατάσταση σημαντικών λεωφορείων με ηλεκτρικών λεωφορείων, αντικατάσταση παλιών σειρμών στο μετρό με νέα τεχνολογίας. Δηλαδή υπάρχει μια δράση τεράστια, η οποία βέβαια μένει να... Και για ποιο λόγο γίνεται τώρα? Επειδή, να πούμε στους φίλους ακροατές, 1η Ιανουαρίου του 2027 εφαρμόζεται το χαράτσι του άνθρακα και στις μετακινήσεις βενζίνη, πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση των κτηρίων. Άρα, για να αντισταθμιστεί αυτό το αυξημένο κόστος που θα πληρώσουμε οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου, έρχεται τώρα αυτό το κλιματικό ταμείο και σου λέει: εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα προκειμένου να απεξαρτηθείς από τα ορυκτικά καύσιμα για να μπορέσεις να ελαφρυνθείς από τους φόρους άνθρακα.
1: Την, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
2: Εγώ,
1: καλημέρα.
2: Να
1: σε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, και βέβαια με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ είχε το φεγγάρι του Αυγούστου. Φοβερά στιγμιότυπα βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα και στα sites. Και ήταν πολύ καλός ο καιρός και καθαρός. Η Πανσέλινος του Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύρυγχου που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό και βλέπουμε και στο Ενικός εντυπωσιακές εικόνες, φίλες και φίλοι, βίντεο και φωτογραφίες.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βρήκα. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα. Νάτι και η κυρία Φιλιππίδου, νάτος και ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, γράφει να σε καλά Ηρακλή, την αγάπη μου. Ο φίλος ο Νίκος ο Φωστήρας μου στέλνει την καλημέρα του και μας εύχεται καλή αρχή. Το μήνυμα του Αριστοτέλη το διάβασα έτσι από το Σίδνεϊ. Τα φιλιά μας στην Ομογένεια Αριστοτέλη, να σε καλά. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Κοίταξε, Βαγγέλη, εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, γιατί δόξα τω Θεώ έχω παλιώσει εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάς ότι ήμουν από την αρχή, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφώνου και με τη δική μου φωνή είχε ανοίξει, είχε εκπέμψει ο Real FM. Ότι αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για το ποιος έφυγε ή για το ποιος ήρθε, ενώ όσον αφορά δημοσιογράφους και παραγωγούς, υπάρχει κάτι πιο απλό, χωρίς να χαλάμε και τη διάθεσή μας. Ακούμε ότι μας αρέσει και δεν ακούμε ότι δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαλιέσαι δηλαδή. Αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει κάτι. Αν δεν σου αρέσει δεν το ακούς. Αν σου αρέσει το ακούς. Δεν σε υποχρεώνει κανένας με το ζόρι να ακούσεις μια εκπομπή που με τίποτα δεν σε γεμίζει, δεν σε ευχαριστεί, δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα στη ζωή για να την κάνουμε ακόμα ευκολότερη και να μην χαλιόμαστε. Ραδιόφωνο ακούμε για να συμμετέχουμε, να σχολιάζουμε, να έχουμε μια επικοινωνία με τον παραγωγό, να ακούμε τη μουσική, να ακούμε αυτά τα οποία ακούγονται, είτε υπό μορφή συνεντεύξεων, είτε υπό μορφή σχολείων, είτε υπό μορφή παρεμβάσεων. Αν είναι να χαλιόμαστε, ρε παιδιά, ακούγοντας δεν και καλά με το ζόρι κάτι που δεν μας αρέσει, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό? Γι' αυτό και δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα υπέρ ή κατά κάποιου συγκεκριμένου παραγωγού, συναδέλφου, δημοσιογράφου. Ο κάθε συνάδελφος είναι επαγγελματίας, επιλέγει τη δική του πορεία. Δεν μου πέφτει καρφάκι, δεν με ρώτησε κανείς, ούτε θα έπρεπε να με ρωτήσει. Και κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Η Ελένη πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Δεν μας ξεχνά και μας αγαπά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Η Ελένη κάνει διακοπές. Έφυγε τέλη Αυγούστου, δηλαδή 23 Αυγούστου μου γράφει εδώ, και βρίσκεται στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, Ελένη. Άρα θα πάρεις και μερικές μέρες από το Σεπτέμβριο. Είσαι από τις τυχερές. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καεί...
0: Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές σήμερα, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο μετεωρολόγος, που είναι σε κόκκινο συναγερμό, ψυχή. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα έχουν ισχυρούς βοριάδες σήμερα και σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το ενδεχόμενο φωτιάς. Σε red alert, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή, αρκετά σημεία της χώρας. Κάποιες περιοχές, ειδικά στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν ως και τα 9 μποφόρ. Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ η Αττική. Γι' αυτό και η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία 5. Θα επηρεαστεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, είναι η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κυρίως η περιφέρεια Ρόδου και Καρπάθου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, η κατηγορία κινδύνου 4 είναι η Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κηφίρων, γενικότερα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικά η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβου, Χίου, Σάμου Ικαρίας και Νοτιού Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κο, περιφέρεια Πελοφονήσου, κυρίως στη Λακωνία. Γενικότερα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Σάββατο, στο κόκκινο είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Ρόδος, η Αττική στο κίτρινο και οι υπόλοιπες περιοχές δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, 2-3 καλημέρες πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Φωτεινή που πάντα μας αγαπάει και μας στέλνει την αγάπη της. Καλημέρα και στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γκώστα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, τα κεφάλια μέσα. Καλή σεζόν έχουμε όλοι, να σε καλά αγαπητέ φίλε μου. Είπαμε την καλημέρα μας στην κυρία Αποθητή, έτσι. Να πω την καλημέρα μου και στο Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Επιτέλους δρόσησε λίγο. πράγματι, σήμερα μπήκε ένα ποδιαδάκι εδώ στην Αττική και τα έκανε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι η νέα εφαρμογή, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για Android και για iOS.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
4: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
14: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, καλή αρχή και καλό σας δεχθήκαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εδώ είμαστε όλη η ομάδα, Γιάννης, Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Φέτος είπαμε και τις Παρασκευές, μην το ξεχνάτε αυτό, 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Αυγούστου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Καλό μήνα από την Τρίτη. Πάει, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Δεν λέμε όμως από τώρα καλό χειμώνα, τα είπαμε αυτά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλημερίζουμε τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή από το δικό μου ρεπορτάζ στο δυτικό τομέα, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλή αρχή και σε εσάς. Πότε ανεβαίνει ο πρόεδρος σας στη Θεσσαλονίκη?
1: Ανεβαίνει, θα μιλήσει από το βήμα της ΕΔΕΦ το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτέμβρη.
0: Μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό. Τους πρόλαβε όλους ο Τσίπρας.
1: Να δούμε τι θα πει. Ξέρετε, το βασικό δεν είναι το χρονικό. Δεν παίζουμε μουσικές καρέκλες στην πολιτική. Όποιος το βλέπει με αυτούς τους όρους δεν κάνει για πολιτική. Το θέμα είναι τι θα πεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και, βασικά, και πολύ περισσότερο αν έχεις την αξιοπιστία να το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια θέσατε ένα θέμα θεσμικότητας υπό την έννοια πως ήθιστε πάντα πρώτος να ανεβαίνει χρονολογικά, ενώ ο πρώτος ο πρωθυπουργός και να ακολουθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι πως αυτήν την παράδοση την έσπασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει εκδώσει και ο κύριος Τσουκαλάς κάποιες σκληρές ανακοινώσεις για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
1: Δεν μας εκπλήσει όμως. Δεν μας εκπλήσει η τακτική του κύριου Τσίπρα. Η λογική του κάνω επικοινωνία και δεν παράγω καθόλου ουσία. Είναι μια πολιτική την οποία κληρονόμησε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Προσπαθεί να την εφαρμόσει εξίσου καλά. Η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα του βγει. Ναι. Και δεν θα του βγει διότι δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολύ γκλίτερ, λίγη πολιτική.
0: Ναι.
1: Θα βάλτε στην τίποδα την ενδυνάμει κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δείτε τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τα προβλήματα των πολιτών, αυτά που πραγματικά συζητάνε γύρω από το τραπέζι. Και τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητες προτάσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων πρέπει να προστατεύεται. Ξέρετε, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν γίνει μάστιγα. Και μιλάμε για οικογένειες οι οποίες προσπάθησαν, οι οποίοι σφίξαν το ζωνάρι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν το κόμμα που ως κυβέρνηση έφερε και ψήφισε και θεσμοθέτησε τον νόμο Κατσέλη. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Έχει ενδιαφέρον όμως.
1: Και σε δύσκολες
0: περιόδους, βεβαίως. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται κατά τη γνώμη σας στις δημοσκοπήσεις?
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας το ξυλώσαν το πλαίσιο προστασίας.
0: Σε διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Κάτω από την πίεση των μνημονίων.
1: Σε πολύ πιο. Με συγχωρείτε, θέλω να σας θυμίσω ότι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ήταν στη μέση του πιο σκληρού μνημονίου, του πρώτου δυστυχώς. Mm-hmm. Ήταν εκεί που όλο το πολιτικό σύστημα έπρεπε να βάλει πλάτη και ήταν μοιρασμένοι σε πλατείες και ζάπια.
0: Μάλιστα.
1: Τα αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας και μετέπειτα ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνήσανε σε εποχές πολύ πιο ρόδινες σε ό,τι αφορά το πολιτικό.
0: Γιατί δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη? Δεν σας προβληματίζει το γεγονός? Εντάξει, τις καινούργιες δημοσκοπήσεις δεν τις έχουμε δει ακόμα, αλλά τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημοσιοποιούνται. Δεν σας προβληματίζει αυτή η επιφυλακτικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σας είχα πει ότι η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα κύριο Τσίπρα, η Ελλάδα θα ξεφουσκώσει. Μία δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, άρχισε να δείχνει την διαφορετική τάση.
0: Και παραμένει δεύτερο κόμμα όμως.
1: Είναι βαθιά μου πολιτική πεποίθηση ότι πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση το ποιος έχει το πρόγραμμα το οποίο απαντάει στις ανάγκες τους, mm-hmm. ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό με την τεκμηρίωση και την ικανότητα να το εφαρμόσει και ποιος έχει την αξιοπιστία. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα έχει. Τα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Αξιοπιστία ότι θα κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε, διότι βλέπετε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε κοινοβουλευτικά, ό,τι λέμε το φέρνουμε στη Βουλή. Δεν λέμε τρέλες.
0: Θα περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε τι και πώς.
1: Δεν λέμε τρέλες. Και το βασικό είναι ότι μιλάμε για αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος γύρω από το τραπέζι. Τώρα οι φοιτητές θα πάνε να βρούνε, προσπαθούν να βρούνε σπίτι. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρες παλιές φοιτητουπόλεις όπου τα τμήματα είναι άδεια. Υπάρχουν καθηγητές και δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι.
0: Είναι αλήθεια. Μόνο το Πασόκ
1: έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία. Με αξιοποίηση των άδειων κτηρίων των δημοσίων και του Δήμου. Δεν είναι άδικο και κρίμα να έχουμε τόσες χιλιάδες άδεια κτίρια των Δήμων και του Δημοσίου και να μαραζώνουν και να πέφτουν και να μην τα κάνουμε κοινωνικές κατοικίες.
0: Τι ετοιμάζει, πείτε μου τι ετοιμάζει το Πασόκ για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Μαθαίνω ότι και διαβάζω κιόλας ότι θα κατέβει μεγάλο κλιμάκιο στελεχών υπό τον πρόεδρο σας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε όλους τους νομούς στην Κρήτη. Γιατί μετακομίζετε στην Κρήτη, δηλαδή θεωρείτε πως είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική περιφέρεια και οι τρεις νομοί του νησιού, ή υπάρχει και άλλος πολιτικός συμβολισμός που συμπεριλαμβάνει όλα αυτά?
1: Τέσσερις νομοί. Θα σας πω. Η Κρήτη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτον, η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας όπου τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά έδωσε άλλη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή,
1: θέλω να θυμίσω τις ευρωεκλογές, όπου τόσο στο Λασίθισο και στο Ηράκλειο ήταν τα δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη. Πράσινο, ναι. Με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Στις εθνικές εκλογές όμως και οι τέσσερις νομοί έγιναν γαλάζιοι.
1: Σας λέω λοιπόν, ξεκινάει η ανατροπή, έχει ξεκινήσει από την Κρήτη ήδη. Άρα το πρώτο είναι ότι από εκεί πέρα που ξεκίνησε, αν θέλετε, η ανατροπή, η πολιτική ανατροπή μιας κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει κακό στην ελληνική κοινωνία, εμείς θέλουμε να πάμε και να δώσουμε από εκεί το μήνυμα της μάχης για τον εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι η Κρήτη έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως περιφέρεια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αν θέλετε, και ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δομήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη ως κυβέρνηση. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει αγροτουρισμό, άρα τουριστικά και υψηλού επίπεδου αγροτική ανάπτυξη, ήπια βιομηχανική και βιομηχανική δραστηριότητα και βιοτεχνία, και όλα αυτά να τα συνδέσει με εξαγωγική δραστηριότητα. Άρα δεν πάμε μονάχα να συζητήσουμε για την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά πάμε σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να έχουν οι περιφέρειες,
0: ναι,
1: χώρες.
0: Κατεβαίνουν κλιμάκια και στους τέσσερις νομούς.
1: Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω και θα επιμείνω σε αυτό είναι ότι τα με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών, η Κρήτη έχει και έναν ακόμα συμβολισμό. Σας θυμίζω τις ναύτεξ της Τουρκίας, οι οποίες περνούσαν κυριολεκτικά πάνω από τη Σιτία. Άρα, εθνικά, οικονομικά, πολιτικά. Ένα τριπλό μήνυμα ανατροπής και πολιτικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Καρχημάκης ξεκινούν από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκεί θα μεταβούν τα κλιμάκια του νομού Ηρακλείου. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια του Πασό και στο νομό Χανίων. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Στα βλέπω ότι θα συμμετέχουν και αρκετά από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, η βουλευτής η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη από τη Λάρισα. Βλέπω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα πάει την 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, στα Χανιά. Ο βουλευτής ο Στέφανος ο Παραστατίδης, αρκετά στελέχη του Πασόκ. Ο Παύλος ο Χριστίδης, ο βουλευτής του Νότιου Τομέα εδώ στην Αττική. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιάσει τη στάση του Πασόκ όσον αφορά την στήριξη στην κυρία Κρήτα για τη θέση του Αντιπροέδρου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, μια θέση η οποία χρειάζεται αντικατάσταση μετά την παρέτηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία Έλενα Ακρίτα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ερωτηθεί σε 9 να δούμε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλο αυτό. Την κοινοβουλευτική δηλαδή συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον από τις τελευταίες εκλογές. Δεν προέκυψε δηλαδή από εκλογική διαδικασία. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή και αρμονική πολιτική περίοδο σχετικά με την πρόορη ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιο πάει στο γλέντι μία ώρα πριν, ή είναι λιγούρης ή πάει να το γαλάσει. Το γλέντι. Να σε καλά, Τατιάνα, και εσείς μου λείψατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο του Γεράσιμο Χριστάτο από το Μοντενέγκρο, στέλνει το email του. Αγαπητέ μου Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή αρχή, καλά ρεπορτάζ, καλά σχόλια, καλές συνεντεύξεις, καλές προβλέψεις και πάνω απ' όλα καλά να είμαστε. Αυτό που λες, καλά να είμαστε. Καλή καρδιά, φίλε.

0: Είδατε ότι ο κύριος Καρχημάκης σχολίασε αυτή την κραυγή αγωνίας για τα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μείωση εγγράφων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο νηπιαγωγείο και δημοτικό, με αποτέλεσμα φίλες και φίλοι να κλείνουν σχολεία, κυρίως στην περιφέρεια, από όπου θα πρέπει να ακουστεί η φωνή αγωνίας, η κραυγή αγωνίας των ανθρώπων. Το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα, το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της χώρας, ένα πρόβλημα για το οποίο ο Όμιλος Real έχει κάνει ημερίδες και έχει δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα που αφορά όχι μόνο τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές. Συνολικά τη χώρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε για την άτυπη συνεργασία, κύριε Βουλευτά.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν από λίγο βγήκε ο συντοπίτης σας, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δικό σας τομέα, στον δυτικό τομέα, και έθεσε το θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή το θέμα του δημογραφικού, το γεγονός ότι κλείνουν σχολεία κυρίως στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν στη δική σας περιφέρεια αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Είναι εκτός Αττικής κυρίως το πρόβλημα. Τι βλέπετε εσείς, τι θα γίνει τελικά? Θα εξαγγελθούν μέτρα για τα ορεινά χωριά? Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι.
1: Καταρχήν υπάρχουν συγχωνεύσεις, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, παρότι είχε δοθεί μια παράταση 2-3 ετών προκειμένου να μην υπάρχουν, ας πούμε, συνένωση σχολείων, αλλά και στην Αττική, αλλά βέβαια περισσότερο στην επαρχία. Και βέβαια εκεί υπάρχει μια αγωνία μεγάλη στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει και έλλειψη νέων. Αυτό λοιπόν πρέπει δηλαδή να δοθούν κινητά προκειμένου να υπάρχουν παιδιά στους τόπους τους. Και αυτό είναι ένα, όπως λέτε και εσείς, πράγματι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό μου. Όπου αφορά μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Δηλαδή θα εξαγγελθούν μέτρα συγκεκριμένα για τα ορεινά χωριά.
1: Ναι. Για περιοχές ορεινές, όχι μόνο. Γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και στα νησιά υπάρχουν ορεινά χωριά, αλλά κυρίως και τα νησιά έχουν και αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει μια ενίσχυση, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα το αποκέντρωση.gov.gr και θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και εκεί θα έχει πρόσβαση και στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, τα πάντα. Και παράλληλα, μέσω της ΔΥΠΑ θα μπορεί να διερευνά αν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, είναι μια ενημερωτική περισσότερη.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Διάβαζα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο, νομίζω ότι είναι τα χρήματα αυτά.
1: Εντάξει, τα κονδύλια είναι ένα δύσβετα έργα, παστόχο με την κατάσταση και αφορά τα ορεινά, τα μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά, θέλω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να δουν, έχουν πλεονεκτήματα. Και οι Δήμοι και οι Γινώτες είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχονται και έρχονται σε άμεση επαφή με την πολιτεία και αφενός με τους πολίτες για να μετακατασταθούν στην περιοχή τους.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν δηλαδή, γιατί 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ποσό. Λέτε, έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα άλλο ποσό το οποίο είναι από το.
0: Από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, αλλά απλώς και αυτό το ένα δις, υποτίθεται, δεν ξέρω τώρα αν είναι από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ένα δις είναι από αυτό, γιατί τα 5,3 δις είναι για ενέργεια, στέγη και μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο δικαιώχοι νοικοκυριά, 70.000 επιχειρήσεις έχουν υπολογιστεί και τα έργα ξεκινούνται από το 26,
0: ναι,
1: αλλά και το 27. Θα δούμε τώρα. Δηλαδή η αριθμή αυτή του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, γιατί είναι γεγονός ότι αφορά, είναι για νέα διαμερίσματα παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό, να δοθούν κίνητρα.
1: 2.350, ναι. Επιπλέον 400 κατοικίες. Επίσης είναι για 780 νοικοκυριά που θα λαμβάνουν από 100 ευρώ και πλέον επίδομα θέρμανσης. Είναι 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στην ουσία στο σύνολό τους από αυτά, επίσης από τα 1,5 εκατομμύρια, τα 70.000 είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι Είναι η ενέργεια, η αναβάθμιση, η κατοικιών.
0: Ξέρετε, όλα αυτά καλά είναι και είναι πραγματικά σημαντικά ως οικονομική βοήθεια, αλλά πρέπει να αλλάξει και η λογική του υδροκέφαλου κράτους. Δηλαδή, αυτή η αστιφιλία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντί να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται συνεχώς. Έχει μαζευτεί η μισή Ελλάδα εδώ πέρα. Είναι φοβερό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν σημαντικά με κριτήρια προκειμένου να δουν τα χρήματα αυτά. Πρέπει και αφορά βέβαια και τις μεταφορές αυτό τα 5,3 δις.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εάν δεν γίνει ένας προγραμματισμός εθνικός, όπου θα πρέπει να λέει το κράτος, γιατί εντάξει, καλό μένουμε να κάνεις υποδομές και τα λοιπά, διότι μην ξεχνάμε, βλέπετε τα σχολεία. Συρρυκνώνουν τα σχολεία, κλείνουν κάποια στιγμή αναγκαστικά. Όταν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, καταλαβαίνει και εκείνος ο οποίος είναι δύσκολος, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν χωριά ή πολλές χωρίς παιδιά.
0: Ναι, δεν άρα γίνεται. Ειδικά σε μια χώρα με τέτοια εθνικά προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα.
1: Και βεβαίως σκεφτείτε ότι οι υποδομές που κλεινένε και στην Αττική. Και σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν υποδομές παραδείγματος χάρη για εκείνο το ελληνικό με εκείνο το τεράστιο πύργο και γυλάω κιόλας λόγω του κάλους του. Θέλω να πω, εκεί θα εγκατασταθούν, θα υπάρχουν επιπλέον 20 με 30.000 κάτι.
0: Ναι.
1: Λέω χοντρικά.
0: Που αναφέρεστε συνολικά στο έργο του ελληνικού.
1: Ναι, θα υπάρχουν υποδομές στην περιοχή προκειμένου να εξυπηρετούν τα παιδιά ή θα πηγαίνουν στα σχολεία τα οποία είναι 2-3 με ελικόπτερα για
0: συνολικά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός προγενέστερα. Δεν πας ανάγκα και θεοποιητέτε. Πας λοιπόν με ποια διαδικασία, ότι εδώ, όπως και για το δημογραφικό, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη που πρέπει να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη, προκειμένου να υπάρχουν και κατάλληλες
0: κονδύλες. Τώρα να γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο καιρό όλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μην με βάζετε να λέω κουβέντες που. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, μην απολογηθείτε μόνο για τη δική σας παράταξη. Γενικότερα, για τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Το έχουμε το θέμα, μάλιστα. Πάμε. Προχωράμε να το λύσουμε λοιπόν το θέμα. Θέλει υπομονή, επιμονή, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εν ώψη έκθεση της Θεσσαλονίκης και εν ώψη των επόμενων εκλογών θα τρελαθούμε. Θα παίρνουμε τέτοιες δόσεις ενίσχυσης από τα κόμματα που θα πάθουν, πιστεύω, οι πολίτες να πλέον να έχουν κουραστεί να ακούν.
0: Βλέπετε όμως υπάρχει μια αδυναμία στο πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί και για τα αυτονόητα, δηλαδή για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα.
1: Μεγαλύτερο.
0: Υπάρχει αδυναμία στο πολιτικό προσωπικό να συνεννοηθεί.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μέτρα, αλλά πρέπει όμως να δεις μακροπρόθεσμα. Και λόγω κλιματικών αλλαγών, το τι γίνεται, και λόγω του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλία, υπάρχουν χωριά στην Καρδίτσα όπου δεν υπάρχουν καθόλου κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής, πρέπει να το δεις και εσύ να κινδύνεις περισσότερο στους άξονες που θέτεις ανάπτυξης, που πρέπει να επενδύσεις προκειμένου να μείνει εκτός Αττικής, να παραμείνει στην επαρχία. Πρωτογενής τομέας είναι αυτός, μάλιστα. Επενδύσεις ή ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων ή ακόμα και επιχειρήσεων οι οποίοι πρόκειται να γίνουν μέσω επενδυτικού πρέσβη.
0: Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια δίνονται κάποια κίνητρα, αλλά δεν φτάνουν από μόνοι τους. Χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση.
1: Κάθε χρόνο κλείνει μια αίθουσα. Χάνεται μια αίθουσα με παιδιά. Δηλαδή, εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από το Υπουργείο και από την ΟΕΣΤΑ, είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι φοβερό. Να σκεφτείτε ότι. Από 1.291.289, δεν έχω τα στοιχεία, δηλαδή οι μαθητές για το έτος 23-24, για το σχολικό έτος, υπήρχε η προβλέψη του σήμερα είναι 1.270.300.
0: Ναι, τα διάβαζα τα στοιχεία. Εκτός από την κεντρική διοίκηση, εκτός από την κυβέρνηση δηλαδή, οι περιφέρειες, κυρίως οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως, μπορούν μέσω του κράτους. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δηλαδή, στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούσε να παρέμβει Δήμος, παρέμβαινε η αυτοδιοίκηση, συμμετέχουσα σε προγραμματισμό και σε δράσεις οι οποίες είχαν.
0: Μέσω Υπουργείων. Παίρνουν προγράμματα όμως μέσα από τα Υπουργεία.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, θέλετε να δείτε τις υποδομές που θα υπάρχουν για να πάει κάπου. Γιατί, κοιτάξτε, κλείνοντα ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, το παιδάκι μεταφέρεται. Δηλαδή το κλείνω στο σχολείο και στην πορεία παίρνει ένα λεωφορείο και μεταφέρει το παιδί σε απόσταση χιλιόμετρων προκειμένου να πάει να μάθει γράμματα. Θέλω να πω ότι από τη μία το κάνει, από την άλλη έχει προβλήματα. Και βεβαίως στην Αττική, πάρτε την Αττική. Στο Μεγάλο που είμαι εγώ, υπάρχουν συμφωνίες σχολείων. Βεβαίως μείνεται ο αριθμός. Υπάρχουν όμως και περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερα σχολεία. Διότι υπάρχει, έρχουν έλξη κόσμου για διάφορες δράσεις, επειδή οι άνθρωποι θέλουν να πάνε εκεί, να μείνουν, δηλαδή για διάφορες δραστηριότητες ή ακόμα και για σύμπνευση χρόνου. Έχουν όλα τα μέσα να μετακινηθούν και το καθεξής, που είναι παραλιακά, θέλουν με τον τουρισμό να ασχοληθούν. Δουλεύετε διάφορες τέτοιες εταιρείες όπου χρειάζονται νέα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, αυτή η ροή. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα να κάνει στην επαρχία, αναγκάζεται πλέον και έρχεται στα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτό,
0: δηλαδή όλα τα. Πού θα πάει, συνεχίζεται αυτή η αστυφιλία.
1: Αυτή είναι Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: σου λέει τώρα η επαρχία. Υδροκέφαλο κράτος. Δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα ή αθηνοκεντρικό ή οτιδήποτε άλλο θέλω να πω. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλοι. Μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του προεκλογικά.
0: Έτσι, αλλά πρέπει να είναι εθνική η προσπάθεια. Έχετε δίκιο.
1: Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον τόπο ποτέ να βρει σημεία κοινή δράση. Λέει ο ένας άσπρο, λέει ο άλλος μαύρο. Κάποια στιγμή αυτό κουράζει κιόλας. Μα το ίδιο συμβαίνει και εντός των ίδιων των πολιτικών φορέων όπου υπάρχουν παραθέσεις. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το ελληνικό. Κοιτάτε με γειτόνιους, εγώ έχω μόνο δίκιο, πρέπει να σταματήσει.
0: Θα ρωτήσω αν θα ανεβείτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Να μπορέσω να ανέβω στην Αθήνα πρώτα.
0: Ναι.
1: Διότι το να πάω στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Είχατε ένα πρόβλημα.
1: Και να αρχίζουν να σου λένε πώς είσαι. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Θα την παρακολουθήσουμε γενικά από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη τη διαδικασία.
0: Άρα
1: δεν έχω λείψει σε καμία και όταν δεν ήμουν βουλευτής. Αλλά τώρα πλέον. Υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Εντάξει,
1: που πιστεύω σύντομα να το ξεπεράσουμε σύντομα. Εντάξει.
0: Ένα πρόβλημα υγείας. Καλή αποκατάσταση, κυρία Καλογερόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε
0: που λέτε. Καλημέρα μας.
1: Καλή
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ιωάννη τον Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Ο Real FM και η εκπομπή σας για εμάς τους φίλους σας ακροατές είναι η Real των Ερτζιανών. Ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, παλιός φίλος ακροατής του Real FM. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Welcome to the club, John. Καλημέρα σε όλους. Από πότε η ΔΕΘ μετατράπηκε σε όρο Σινά, όπου οι προφήτες απαριθμούν τις μελλοντικές τους εξαγγελίες για το θεόπνευστο λαμπρό μέλλον μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα, Γιάννη. Αποφάσισα να φύγω από Αθήνα με δύο πολύ μικρά παιδιά και εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό χωριό έξω από την Πάτρα. Δυστυχώς η δουλειά μου είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει σύνδεση με τρένο μεταξύ της Αθήνας και της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, μόλις 200 χιλιόμετρα μακριά. Για ποια αποκέντρωση λοιπόν να μιλάμε? Πλέον σκέφτομαι να ξαναγυρίσω, αν και δεν το θέλω καθόλου. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμά σου, αγαπητέ φίλε, και δείχνει την λογική του κράτους και γενικότερα της χώρας απέναντι στην περιφέρεια. Πώς είναι δηλαδή, πώς από μόνο του ως δομή το κράτος αυτό λειτουργεί εντελώς για τα αστικά κέντρα, δηλαδή να συρρυκνώνεται ή να μαζεύεται εδώ ο μισός πληθυσμός της χώρας. 4 εκατομμύρια έχει φτάσει η Αθήνα μαζί με τον Πειραιά και τα προάστια. Βάλε κι άλλο 1,5 η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο η πόλη, ο Δήμος δηλαδή, μαζί με τους Δήμους, ειδικά στη δυτική πλευρά που είναι οι πιο πολυπληθείς, μαζί με την Καλαμαριά. 1,5-2 εκατομμύρια μαζεύονται και εκεί. Δηλαδή 6 εκατομμύρια από τα 11 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, παρατηρείται σε άλλη σοβαρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αλλού. Σε κάποιες τριτοκοσμικές ενδεχομένως να παρατηρείται. Αλλά στην Ευρώπη είναι μάλλον παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί για παράδειγμα το Λονδίνο να έχει μαζί με τα προάστια, η περιφέρεια δηλαδή, η κεντρική Μητρόπολη του Λονδίνου, 7-8 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά στο σύνολο η Άγγλη είναι 70. Περίπου 70. Κάτι αντίστοιχο και για τη Γαλλία με το Παρίσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο μας, τον κύριο Τάσο Καμπά, τον αρχιπλίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Υπογεννητικότητα, Γιάννη, κλείσιμο σχολείων, ωραίο θέμα που θέλουμε να λυθεί με μαγικό ραβδάκι. Δεν γίνεται όμως. Πώς θα λυθεί αν δεν γίνει αποκέντρωση? Έχουμε για παράδειγμα την Πάτρα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα. Γιατί εκεί δεν μπορούν να γίνουν για παράδειγμα ναυτιλιακές εταιρείες? Μα πώς να γίνουν αν δεν υπάρχουν υποδομές? Στην Εύβοια και στο Βόλο, για παράδειγμα, το σύστημα επικοινωνιών είναι χάλια και δεν το φτιάχνουν ποτέ. Πρέπει να δώσουν κίνητρα σε εταιρείες να φύγουν από την Αθήνα. Πρέπει οι υπάλληλοι στους υπαλλήλους να δοθούν κίνητρα εξίσου και να βρουν σπίτια. Γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο κύριος Στάσος Καμπάς, που εύχεται καλή επιστροφή με υγεία. Βλέπω ότι το θέμα της υπογεννητικότητας και της αποκέντρωσης είναι ευαίσθητο και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα από ακροάτες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε μετά τις 8.30. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας. Μόνωσης Isomat Thermosystem Premium.

0: Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: θυσίες, καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να επαναλάβω το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και το email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Να σας πω πως επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Καλαπάκια, κάνω τον έλεγχο και γίνομαι θηρίο. Φοβάμαι, θα σε στείλω εγώ στα θύματα.
0: Να σας πω επίσης ότι αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με την Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το Ποίημα του Δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά, θα τα διαβάσουμε όλα. Να καλημερίσουμε την Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο περίπου τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό ξεκίνημα και καλές ειδήσεις.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σχετικά με κάποια παράθυρα προώρης συνταξιοδότησης που ανοίγουν, δίνει κάποιες ευκαιρίες στο ισχύον πλαίσιο. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, με απλά, με χρηστικό τρόπο, με απλά λόγια, ποιοι έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ένσημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
2: Ωραία. Να, μια καλή είδηση. Λοιπόν, το πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων είναι αυτό, το οποίο υποστηρίζεται από τη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
2: Αφορά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 4.500 ημερομίσθια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη. Αν βρίσκονται οι γυναίκες σε ηλικία 57 ετών και οι άντρες σε ηλικία 62 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας, και αφού περάσουν από επιτροπές δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας,
0: mm-hmm.
2: μπορούν τα υπόλοιπα ένσημα και μέχρι 5 χρόνια να τα χρηματοδοτήσει η ΔΥΠΑ στον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να συμπληρωθούν τα ελάχιστα όρια. Δεν αφορούν αυτούς που έχουν περισσότερα ένσημα για να πάρουν προσάυξηση, αφορά το πρόγραμμα αυτούς που οριακά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, 57 στους άνδρες και 62 για γυναίκες.
2: 57 στις γυναίκες, το αντίθετο.
0: 57 στις γυναίκες, με συγχωρείς, ναι. πολύ και 62 ναι, ναι. στους άνδρες. Νωρίτερα δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή παραθυράκι.
2: Όχι. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 έτη από τη σύνταξη.
0: Ναι, μάλιστα. 5 έτη από τη σύνταξη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί δηλαδή με διαφορετικό τρόπο κάποιος, αν πληρώσει κάτι παραπάνω ή αν μπορέσει να καλύψει κάποια χρόνια που δεν έχει, να πάρει σύνταξη λίγο νωρίτερα?
2: Αν έχει 3.000, νωρίτερα δεν μπορεί, Γιάννη.
0: Δεν μπορεί.
2: Νωρίτερα από
0: Μάλιστα.
2: το 62 δηλαδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, εκτός και αν είναι μια γυναίκα με 5.500 ημερομίσθια το 2010 και ανήλικο παιδί. Μικρές κατηγορίες ή αν έχει βαρέα ένσημα στο 2010 3.600.
0: Δηλαδή με ανήλικο παιδί πότε μπορεί να πάρει κάποια σύνταξη?
2: Ανάλογα και το πότε έχει γεννηθεί. Αν έχει γεννηθεί μέχρι και το 68 μπορεί να βγει λίγο νωρίτερα από τα 62.
0: Ναι.
2: Αλλά σιγά σιγά καταργούνται αυτές οι κατηγορίες.

0: Όχι, δεν καταργείται ο νόμος, απλά δεν έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις να είναι τα ένσημα συμπληρωμένα στο 10 ή στο 11 και να υπάρχει ανηλικότητα τέκνου. Πάντως, νωρίτερα από το 62, οι γυναίκες, οι τρίτεκνοι στο δημόσιο, οι γυναίκες στο δημόσιο με την 25ετία, γεννημένες μέχρι το 68 και όσες έχουν βαρέα επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα.
1: Τώρα, για κάποιον που καλύπτεται από το καθεστώς βαρέων καθηγήνων.
0: Ναι. Αν είναι άντρας, πάει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αν είναι γυναίκα και έχει τις προϋποθέσεις με τα 12 χρόνια βαρέα στο 2010, μπορεί να βγει από τα 55.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει το 2011 στα 56, αν έχει το 2012 στα 57 και μετά πάνε στα 62 όλοι.
1: Κατάλαβα. Παίζει ρόλο.
0: Πάνε και οι νέοι ασφαλισμένοι μετά το 93.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Παίζει ρόλο αν είναι κάποιος άνεργος για 5, 6 ή για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ή όχι.
0: Αυτό είναι για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ που
1: μόνο
0: είπαμε προηγουμένως με τα 4-500 που πρέπει να συμπληρώσει.
1: Μάλιστα. Παρουσιάζεται αυξημένο το φαινόμενο της.
0: Κύμα.
1: Ναι. Κύμα, γιατί.
0: Κύμα, Γιάννη μου. Γιατί φοβούνται τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στο 2027, γιατί συμβαίνει πάντα κάθε τέλος του έτους και γιατί μπορούν να συνεχίσουν και να εργάζονται.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το εκμεταλλεύονται.
1: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
0: Βέβαια.
1: Έχει αλλάξει ο νόμος και μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Με τι
0: να
1: παρακράτηση μετά.
0: Χωρίς μείωση στη σύνταξη,
1: ναι.
0: Με παρακράτηση μόνο στο μισθό 10% αν είναι μισθωτός.
1: Ναι.
0: Και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνει μία μικρή προσάυξηση στις εισφορές τους. Άρα οι 8 στους 10, εγώ βλέπω τουλάχιστον από το γραφείο μου, να επιλέγουν το να συνταξιοδοτηθούν και να εργάζονται.
1: Ήταν πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση αυτή. Να έχει δίνει το δικαίωμα στο συνταξιούχο να εργάζεται παράλληλα με τη σύνταξή του, αφαιρώντας του μόνο 10% από τις αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.
0: Είναι πάνω από 300.000 απογεγραμμένοι συνταξιούχοι εργαζόμενοι,
1: mm-hmm.
0: που παλαιότερα ήταν γύρω στις κάτω από 70.000.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται να δηλώσουν την απασχόληση για να μην κινδυνεύουν και με πρόστιμα και με περικοπή στη σύνταξη. Έτσι έχουμε και πολλές εισφορές. Γέμισαν τα ταμεία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν σημαντική.
1: Ήταν πολύ σημαντικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική η Μαργαρίτα στα εργασιακά, φίλες και φίλοι. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, Γιάννη. Κόντρα στην κοινή λογική, το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Όσο αντέχετε, μην βιάζεστε να βγείτε σύνταξη. Μην παροπλίζετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε. Τρελαίνομαι όταν ακούω για συνταξιούχους 55 ή 57χρονους. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό πλέον που συνέβαινε παλιά, κάποια περίοδο τη δεκαετία του 80. Αλλά πλέον βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να βγει σε σύνταξη, αλλά παράλληλα να εργάζεται. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε η Μαργαρίτα, ότι από αυτή την ιστορία με τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα, γεμίζουν τα ταμεία από ασφαλιστικές φορές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ασφαλιστικό σύστημα, το ελληνικό αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ζώη από την Οικίσια Νηπαγγείου Καβάλας, που μας στέλνει την καλημέρα του και σε μένα και σε όλους τους συνεργάτες, αλλά και στους φίλους της πρωινής παρέας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Σαν να μη σε κοχάς.
1: Καλημέρα και στο Θάνο που μου γράφει ότι η Αγγλία, Γαλλία είναι επίπεδες χώρες. Η υπογεννητικότητα έχει χειρότερη, η Ιαπωνία και η Κορέα. Ακόμα και η Κίνα, όπως σου έλεγα, έχει θέμα πλέον όλος ο πλανήτης. Μα παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητα σχεδόν σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο τουλάχιστον. Του πλανήτη. Στην Κίνα, λόγω της τρομερής αύξησης του πληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια, είχαν απαγορεύσει να κάνουν οικογένειες πάνω από ένα παιδί. Έχει καταργηθεί πλέον ο νόμος αυτός. Αλλά υπάρχει θέμα σε πολλές χώρες του πλανήτη, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος εδώ, ο Θάνος. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ισχύει ότι ο πρόεδρος υπέγραψε για να πάρουν υπάλληλοι της Βουλής έξτρα επίδομα καλοκαίρι? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευάγγελε, το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά νομίζω έχει διαψευτεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής. Θα το δω αναλυτικά και θα σου πω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά, που μου γράφει ότι υπάρχει φτώχεια και ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι τόσο απλή η εξήγηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Δεν είναι μόνο η φτώχεια που ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Αντιθέτως, παρατηρούνται φτωχικά μέρη που υπάρχει υπεργεννητικότητα και τα παιδιά ξεπερνούν τα 2-3 ένα οικογένεια. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί και αυτός που λες εσύ. Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία από Πετρούπολη. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να το μεταφέρουμε όμως ως ερώτημα στην κυρία Κάρδαρη, να με βοηθήσει και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Ποιοι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το επίδομα που θα δώσουν τον Νοέμβριο? Μπορώ να το ρωτήσω στην αγαπητή στην αγαπητή φίλη την, την κυρία Κάρταρη. Μα τι μας ενώνει... 8 και 42 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα.
1: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Λες πως δεν σε λογαριάζω, και επειδή τα λόγια μου μετράω.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον τη θρηλυκή μορφή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα Πέτρο, καλή σεζόν μου εύχεται. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω μια καλημέρα στον συνάδελφό μου, το διευθυντή του Άξιον, το Γιάννη το Σαραντάκο, μας ακούει. Γεια σου Γιάννη.
1: Στο νου σου να το γράψει.
0: Ο Γιάννης ο Σαραντάκος, καλός φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Πειραιά. Να σε καλά Νίκο.
1: Τι δείχνουνε με πράξη.
0: Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 55 πλάς περιλαμβάνει από το 23 έως και το 73ο έτος των ενδιαφερομένων. Όχι μόνο για το 67ο, ας το δουν οι ενδιαφερόμενοι αυτού, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο. Στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία έχει αποδειχθεί ότι σε πολιτισμούς και κοινωνίες που είναι φτωχές, Γιάννη, και έχω κάνουν περισσότερα παιδιά όταν έχουν ένα επίπεδο και δεν θέλουν να το χαλάσουν, δεν κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό παρατηρείται αρκετά συχνά. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο από το Μαρούσι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή επιστροφή. Καλή σεζόν με επιτυχίες, με υγεία σε εσένα και τους αγαπημένους σου. Να είμαστε όλοι καλά και ας διαφωνούμε συνήθως. Εγώ δεν διαφωνώ πουθενά μαζί σου, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Μάλλον εσύ διαφωνείς μαζί μου. Καλημέρα στη Λίλη. Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν. Το μοτίβο είναι το εξής: όποιο παιδί από χωριό ορεινό περνάει στο πανεπιστήμιο, φεύγει και δεν ξαναγυρίζει πίσω ποτέ. Ούτε τα παιδιά πόλεων όπως της Φλόρινας, της Καστοριάς και των Γρεβενών. Όποιο παιδί από πόλη της περιφέρειας όπως η Πάτρα, ο Βόλος, η Λάρισα, τα Γιάννενα έχει 50% πιθανότητες να γυρίσει, παρόλο που οι πόλεις τους προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Νομίζω πως το στοίχημα δεν είναι να μην φεύγουν οι νέοι. Οι νέοι πρέπει να φεύγουν και να ανοίγει το μυαλό τους, αλλά να γυρίζουν. Και βεβαίως ο συνταξιούχος που έφαγε 40 χρόνια την Αθήνα και θέλει να γυρίσει στην περιφέρεια, να μην φοβάται γιατί δεν εμπιστεύεται τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ξέρετε για πόσο είναι αποτρεπτικό αυτό. Σωστή επισήμανση. Για έναν άνθρωπο που έχει κάποια ηλικία, η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι βασικός λόγος αποτροπής ή το αντίθετο.
1: Λες πως δεν σε λογαριάζω.
0: Καλημέρα στον Τάσο από τη Σαντορίνη. Ποτέ δεν έχω πει Τάσο, αγαπητέ κύριε, αγαπητέ φίλε Αναστάση, με βεβαιότητα εγώ ότι θα γίνουν εκλογές. Πάντα έλεγα το εξής. Ποτέ δεν είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 26, το 27. Έλεγα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του το 15 Αύγουστο. Ποτέ δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Πάντα αυτό έλεγα και υπάρχουν οι εκπομπές μου που μπορείς να τις δεις στο αρχείο του Real FM. Και το έλεγα και στην τηλεόραση, οπότε υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες. Πάντα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά την επιστροφή του από το 15 Αύγουστο. Κανένας Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει πριν, αγαπητέ Τάσο από τη Σαντορίνη. Τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Κανένας δεν προκυρήσει εκλογές για το φθινόπωρο πριν από το 15 Αύγουστο. Άρα αποκλείεται να είπα κάτι τέτοιο. Ποτέ λοιπόν δεν έλεγα. Το αντίθετο έλεγα. Πάντα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά το 15 Αύγουστο. Και από ό,τι φαίνεται έχει αποφασίσει να μην πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Γράφει ο φίλος ο Τάσο Καμπάσο Αρχιπλίαρχος. Επιμένει ότι η ισότητα των φίλων είναι ωραία, αλλά σήμερα η γυναίκα έχει δικαίωμα επιλογής να μην δουλέψει και να γίνει μάνα. Βλέπω μια τρομερή πίεση, Γιάννη, οι γυναίκες να εργαστούν, αλλά καμία μέρημνα για να γίνουν μανάδες. Η μάνα πλέον δεν παίρνει σύνταξη αν δεν έχει εργαστεί όπως παλιά και απλά θα πάρει ένα επίδομα. Αν σεβόμαστε τις γυναίκες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε πραγματικά από άνδρες, για παράδειγμα, που τις χωρίζουν με παιδιά και μετά εξαφανίζονται. Ως τότε είμαστε ψεύτες και το πρόβλημα, Γιάννη, θα υπάρχει. Και για να μην μπερδέψω με αυτά που γράφω, δεν εννοώ η γυναίκα να μην έχει το δικαίωμα σπουδών, αλλά η παιδεία χρειάζεται ανεξαρτήτως αν εργαστεί κάποιος ή όχι. Ο κύριος Καμπάς είναι αρχιπλίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Νάτος και ο Βαγγέλης που με επιβεβαιώνει. Πράγματι, Γιάννη, ποτέ δεν είπες ότι οι εκλογές θα γίνουν με βεβαιότητα το φθινόπωρο. Έλεγες πάντα ότι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το έλεγες σε όλες τις εκπομπές σου μόλις επιστρέψει από τις διακοπές. Μα πάντα έτσι γίνεται. Δεν αποφασίζει κανείς για εκλογές το Σεπτέμβριο πριν το 15 Αύγουστο. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνεις αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια ανατροπή, θα πάμε σε εκλογές. Όχι στο τέλος, προς το τέλος της τετραετίας. Ακόμα κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή σεζόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον κύριο Τάκη Μουζάκη. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Σας στέλνω δελτίο τύπου για τη συναυλία του Γιάννη Γιοκαρίνη και του Δημήτρη Σταρόβα με τη Σταρόβας Μπάντ στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού, Θανάσης Βέγκος, μεθαύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 8.30. Αθεράπευτη νοσταλγή του rock and roll σε μια συναυλία με πολλά αγαπημένα τραγούδια την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Καλά κάνεις, Τάκη, και το διαφημίζεις. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές και οι δύο. Και ο Δημήτρης ο Σταρόβας και ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Το έχει γυρίσει σε πιο λαϊκό πρόγραμμα τώρα ο Λάσκαρης, ο αγοραστός.

Να την και η αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη το Σιώζο. Καλημέρα, Γιάννη. Επιχειρηματία στην εμπορία τροφίμων μου έλεγε προχθές ότι η ακρίβεια κάνει τη χώρα αξιόπιστη στο εξωτερικό. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αυξάνοντας συνέχεια τις τιμές για να κερδίζει όλο και περισσότερα, συνεισφέρει στην πρόοδο της χώρας και στην αξιοπιστία της στο εξωτερικό, γιατί με τα υπέρογκα πλεονάσματα αποπληρώνει πιο γρήγορα το χρέος της. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτο Χαραλεμπόπουλο που μου γράφει: διαφωνούμε, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, διαφωνούμε για το ποσοστό στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση που εγώ θεωρώ λέλαπα για τον τόπο. Εσύ τι θεωρείς, αγαπητέ Παναγιώτη, μόνος σου το λες. Ούτε σε στημένο μάτς γάμα εθνικής είναι τόσο προφανής και εξοργιστική. Μιλάμε πλέον για καθεστώς και όχι κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων, καλή σας συνέχεια. Πάντως, εγώ από τις εφημερίδες που διάβασα σήμερα, τις εφημερίδες του Σαββάτου δηλαδή. Πλην μίας, άντε δύο, δεν είδα κάποια στήριξη στην κυβέρνηση. Το αντίθετο διάβασα. Είδα δηλαδή ότι ακόμα και εφημερίδες οι οποίες είναι, απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικό, ας το πούμε έτσι, κέντρο δεξιό, φιλελεύθερο συντηρητικό κοινό όπως η Καθημερινή, μάλλον σκοπτικά και με αποστάσεις αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια ο καθένας είναι και το δικό του κριτήριο πώς εννοεί την κριτική. Υπάρχει κριτική που με μία παράγραφο τσακίζει κόκαλα, υπάρχει και η άλλη με υβρεολόγιο. Με φωνές δηλαδή και υβρεολόγιο. Η δεύτερη δεν πείθει ποτέ, να ξέρετε. Πάντα η πρώτη είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα παιδείας, εκπαίδευσης, τρόπου προσέγγισης του κάθε πολίτη για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη αμέσως μετά τις 9 όλα αυτά. Και νομίζω θα μας δώσει σημαντικές απαντήσεις και για το τι γίνεται με το καλώδιο στο Αιγαίο, ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά τι γίνεται και με την κυρία Ακρίτα και γιατί σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους σαν την παράθεση στην κυβέρνηση. Γενικότερα θα μας πει νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα που θα γίνει ανακύκλωση στη συνέχεια και αναδημοσίευση πολλών από αυτών. Έτσι θέλω να πιστεύω. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν μου, Γιάννη. Καλό φθινόπωρο. Υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου. Χαίρομαι που άνοιξα το ραδιόφωνο και σε ακούω πάλι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Ζαφίρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, είχα ακούσει σε μια συζήτηση που είχατε με τον καλεσμένο σας, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι ο κύριος Πιερακάκης άναψε το πράσινο φως για τη 13η σύνταξη, ή όπως τέλος πάντων τη βαφτίσουν, και ο καθηγητής την προσδιορίσε στο ύψος της εθνικής σύνταξης περίπου. Φαίνεται ότι το λογιστήριο του κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών άναψε το πράσινο φως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν θα επιστραφεί όλη η 13η σύνταξη και αν αντέχει, όπως λέει η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός για κάθε χρόνο να δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ρωτήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχει θέμα επιστροφής της 13ης σύνταξης στο δημόσιο? Και αν όχι, σε ποιο ποσοστό? Θα το ρωτήσουμε όλο αυτό στη συνέχεια. Πάντως, όπως ακούσατε, αν ακούσατε πριν τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο γενικός αρχηγός μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εδώ σε εμάς που μίλησε προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πως θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη στην περίπτωση που επιστρέψει στην εξουσία της χώρας. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο μετρολόγος μας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρχαν και διαμαρτυρίες, γιατί να έχει 37 βαθμούς σε Αθήνα τόσες μέρες. Mm-hmm. Έπεσε και η θερμοκρασία να έχει στους 34, άντε να είναι αύριο στους 35. Και το βορειοδάκι το μελεταμάκι εξακολουθεί να υπάρχει, και μάλιστα κάτω και προς το Δεκάνησα και στο Κρητικό φτάνει και τα 8 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος για επέκταση πυρκαγιών εξακολουθεί να υπάρχει. Αύριο πέφτει λίγο, αλλά σημασία είναι ότι δεν έχουμε κάποια θερμή ή ιδιαίτερη εισβολή.
0: Ναι.
1: Αυτή η οποία υπάρχει στα δυτικά θα επηρεάσει λίγο αύριο για την ανατολική χώρα, και οι τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα και οι δύο πρώτες τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Με καλοκαιρινές, θα έλεγα, θερμοκρασίες.
0: Ναι. Να πούμε ότι
1: ευχαριστημένοι, γιατί συνέχεια δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε με ό,τι και να κάνει ο καιρός.
0: Ναι. Κανονικός λοιπόν ο καιρός, ήπιος.
1: Κανονικός, ήπιος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε στατιστικά στοιχεία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτό το καλοκαίρι είχαμε ενισχυμένους βοριάδες, ενισχυμένα μελτέμια και λιγότερους καύσωνες από πέρσι. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε.
1: Εγώ τα συγκρατώ αυτά, θα τα πω κάποια στιγμή. Εγώ θα τους συγκρίνω το φετινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο και με το προπέρσινο και προηγούμενο. Γενικά το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ ήπιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ήπιο από πλευρά θερμοκρασία. Σε ό,τι αφορά τα απαγορευτικά, πράγματι και ειδικά εδώ στην περιοχή του Κάπο Ντόρο, ήταν και τότε με την πυρκαγιά αρκετά ενισχυμένο κάποιες ημέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το μείζον θέμα, ότι
0: μάλιστα
1: είχαμε βέβαια κάποια γέλη.
0: Όχι, αλλά συγκρίνοντας με τους καύσωνες που ταλαιπώρησαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εμείς μάλλον ήμασταν πιο δροσερή χώρα.
1: Εδώ,
0: περίεργο.
1: Ούτε καν το συζητάμε. Εδώ βάζουμε τελεία. Ούτε καν το συζητάμε σε σύγκριση με τη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Καμία σχέση. Είμαστε
0: λοιπόν
1: πάρα πολύ καλά.
0: Όλα καλά. Σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Είναι στο κόκκινο η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους και την επικινδυνότητα για φωτιές.
1: Αλλά και οι άλλες περιοχές χρειάζονται προσοχή. Και οι άλλες περιοχές.
0: Και η Αθήνα είναι στο κίτρινο. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες. Σε ακούω μέσα από το φορτηγό στη δουλειά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει την ημερομηνία των εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των εκλογών στο Ισραήλ και ονόητο? Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πάει προς το τέλος της τετραετίας. Τώρα, αν θα είναι Μάρτιο, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο των διπλών εκλογών. Αν θα είναι Απρίλιο. Αν θα είναι Μάιο. Κάπου εκεί το βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ιούνιος είναι μάλλον δύσκολος μήνας, υπό την έννοια ότι από 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είτε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυβέρνηση που θα έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία. Είναι λίγο δύσκολο να πάμε με την Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλογών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μετά τις 9, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ραδιόφωνο του Real FM.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Περάστε.
3: Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
0: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
20: Σχολείο μουστάκα.
19: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
20: Σχολείο
19: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και είστε πάντα συντονισμένες, συντονισμένοι στην συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Αληθινού Ραδιοφώνου με τα τοπικά περιφερειακά ραδιόφωνα. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό από καλό καιρό, γιατί καλοκαιράκι είναι ακόμα έξω. 9 και 5 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, από την επόμενη εβδομάδα και κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν να έχετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε να μας δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό? Ποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα ανακοινώσει ότι στηρίζει περαιτέρω από αυτά που ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά? Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω, και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνετείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας.
0: Και θα ρωτήσει βέβαια κάποιος.
1: Και βέβαια να συνεχίσουμε, κύριε Παπαγιάννη, αν μπορώ να ολοκληρώσω, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά.
0: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος. Η μεγάλη κινητήρια δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 ήταν η μεσαία τάξη. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να τη θυμηθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι άλλο έχετε κάνει για τη μεσαία τάξη τόσα χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση?
1: Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μην φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων οι οποίοι έχουν ξεσπάσει, και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομική, να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατήργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Ή κατήργησε φόρους ή μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019, και δεν το λέω για να συγκρίνουμε με τον κύριο Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε. Οπότε είναι το σημείο εκκίνησης. Πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό έμφυα, αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, αλλιώς λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20%, ο φόρος εισοδήματος, και αν έχουν παιδιά 18%, 16% και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, και τους αυτοαπασχολούμενους. Και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ. Έχουν μειωθεί και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει. Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μια οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές. Και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10-11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό? Κάνουν μια λαθροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνουν ανώμια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από την φορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας.
0: Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου τώρα άμεσα, να το ανακοινώσει δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός?
1: Ναι, η προκαταβολή φόρου, να αποθυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100% στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80%. Και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο για τα τεκμήρια, μπορείτε να μας πείτε?
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, όπως είναι τα ΠΟΣ, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος
0: ναι, αυτό είναι λίγο γενικό που λέτε, βέβαια, να φύγουν. Από τη νέα φορολογική χρονιά, από το 27, θα ισχύσει περιορισμός, μείωση.
1: Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1η-1η-27.
0: Από το 27, μάλιστα. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο είχε καιρό να ανοίξει η κυβέρνηση. Είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί να μην έχει δικαίωμα κάποιος να μπορεί να έχει ως εναλλακτική πρόταση το λιγνίτι σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από 7 χρόνια που εξελέγει, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιστροφής σε άλλες μορφές ενέργειας, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε μια νέα εποχή και να έχουμε μια πιο πράσινη και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, έδωσε δυνατότητα στην Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις θερμοκρασιακές ενέργειες, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά, έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μια σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία. Έγινε χθες μια εκτενή συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλα αυτά δημιουργεί μια νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεολειπτικούς, όπως έχουν, ας πούμε, άλλοι πολιτικοί κόροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας. Και εν τέλει, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία.
0: Μένω στον τομέα της ενέργειας, για να μας δώσετε και μια είδηση ακόμα. Θα έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης?
1: Κοιτάξτε, αύριο είναι η τελευταία, μεθαύριο για την ακρίβεια, τη Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Κρήτα σας κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας με δημόσια δήλωσή της και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χθες και μάλιστα σας απείλησε με προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση που αφορά την πρότασή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Τη θέση δηλαδή που θα πρέπει να αντικαταστήσει την κυρία Γεροβασίλη. Σας ζήτησε η κυρία Κρήτα να ανακαλέσετε αυτό που αναρτήσατε. Σας ακούω.
1: Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρήτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω κύριε Παπαγιάννη ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις τις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια. Αφού ρωτήθηκα λοιπόν στη χθεσινή εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στο Open, για τον λόγο αυτής της τάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή τις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά ήταν. Εκεί που είδαμε να στείνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβριων, παριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών, προδότες και Γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Κρήτα. Εν τούτης, η κυρία Κρήτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο. Και η κυρία Κρήτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Κρήτα, η λήψη επιχειρημάτων, έκανε μια ακροβασία. Δες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρήτα. Τώρα, ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας, ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε.
0: Καλά, και η κυρία Γεροβασίλη ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Ήταν
1: Μισό λεπτό. Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε και την κυρία Γεροβασίλη. Και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο πάλε ποτέ ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.
0: Άρα είναι θέμα προσώπου, λοιπόν. Είστε ξεκάθαρος.
1: Λοιπόν, η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου, γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες.
0: Ωραία. Θεσμικά τι θα γίνει, ποιος θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου, με δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί λόγω της τάσης του κόμματος σας, η κυρία Κρήτα.
1: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές όπως η κυρία Κρήτα.
0: Ναι. Στην περίπτωση που δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, θα είναι κενή η θέση του Αντιπροέδρου.
1: Ναι, μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν Αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστοιξη μεταξύ της τάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και της τάσης του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρήτα. Γιατί, προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο, πηγαίνετε τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας, για τα χίλια μίλια όσα. Να τους έλεγε κάποιος, ξέρετε κάτι, λίγο μετά από 10 χρόνια το μετά ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 2026 με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, θυμίζω το ρόλο του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη και θα υπερψηφίσει την κυρία Κρήτα. Χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του 2015, αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι που αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος, τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές, απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα. Λοιπόν, η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση. Και λέει την εξής δικαιολογία. εμείς κύριοι, λέει το Πασόκ, όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουν. Τους έβγαλα λοιπόν χθες.
0: Ότι δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη. Όταν ήταν βουλευτής στην Πλεύση
1: Ελευθερίας. Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ο κύριος Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπρόεδρου.
0: Ο οποίος σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ.
1: Ο κύριος Χουρδάκης σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος. Από τους 32 βουλευτές του Πασόκ, της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη 24. Άρα το επιχείρημα του Πασόκ δια του κύριου Τσουκαλά, ότι είναι πάγια τακτική του Πασόκ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλήν ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του Πασόκ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης. Το Πασόκ έχει περάσει πλέον, ψυχείται και σώμα, το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική. Τη λογική Τσίπρα, τη λογική.
0: Επειδή πάντως βγάζω το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ως προς το πρόσωπο που θα υποστηρίξουν, μάλλον δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
1: Εκτός... Η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μια στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων, όχι μόνο τώρα των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, των ανθρώπων της κοινής λογικής, που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή σας στο εξής, πριν το εξειδικεύσουμε βάσει και του σημερινού πρωτοσέλιδου των νέων. Η Ελλάδα θα ποντίσει το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ναι ή όχι?
1: Λοιπόν, είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα και τη εφημερίδα τα νέα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία στηρίζουν το έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος, να θυμίσω. Και βέβαια μείζωνο σημασία γιατί έρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε το στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προδιαγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
0: Ναι.
1: Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλωμένων, για ποιο λόγο, για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Δηλαδή, τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμοδίων αρχών.
0: Η Τουρκία θα ερωτηθεί.
1: Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από κύριε Παπαγιάννη, υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο, όπως είναι προφανές σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.
0: Η Τουρκία θα ερωτηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί άλλο ερωτηθεί και άλλο ενημερωθεί.
1: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας.
0: Ναι.
1: Άρα ερωτήματος για άδεια.
0: Δεν θα υπάρχει ερώτημα. Πότε υπάρχει πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Πότε θα συνδεθεί δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ?
1: Κοιτάξτε,
0: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
1: Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία. Από εκεί πέρα προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλόμενα μέρη, εν προκειμένου σε ό,τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ναι. Με δεδομένο όμως όλο αυτό το επικίνδυνο και επιθετικό κλίμα που διαμορφώνει η Άγκυρα και στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης με το τουρκικό ντρόουν, τα έχετε παρακολουθήσει φαντάζομαι, και με το διάβημα της ελληνικής πλευράς στην Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση παρενόχλησης, πόντισης του καλωδίου να απαντήσουμε, και μάλιστα να απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε να απαντήσουμε ή όχι?
1: Κύριε,
0: το έχετε επεξεργαστεί το σενάριο αυτό?
1: Η Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη, και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της, και ως προς τη θέση της στο χάρτη. Και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές συνέπειες.
0: Τώρα, μια
1: η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι μια κυβέρνηση που επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε αποχωρητική, είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις, με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη.
0: Αύριο υπογράφεται στο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφονται συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω. Τι ύψους θα είναι συνολικά το πρόγραμμα αυτό και αν θα παραστεί ο κύριος Νίκος Ζένδιας ή όχι.
1: Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί στην περσοτική ΣΕΑ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και αύριο, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας, από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνεται αυτοί που μας ακούνε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση διαθαλάσσης από αέρος, την θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά στην χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη ζήτηση σε μια νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα κλείσω με αυτό. Αναρτήσατε κάτι σε προσωπικό επίπεδο για τον Εμφύλιο και τον Αλέξη Τσίπρα? Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Καταρχάς, αυτό να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδυας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων, το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν? Αναρτούν ένα ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου, tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος στον ΕΔ, ούτε αντιπρόεδρος στον ΕΔ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ασκούμενος δικηγόρος ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6-7 χρόνια από τότε που έχω μια πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθήλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει, χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω. Mm. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα.
0: Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν ένα post του 2012, το οποίο κατέβηκε από το προφίλ σας, σωστά?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει.
0: Είναι fake news, δηλαδή. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάρτηση από εσάς.
1: Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί, όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με μένα, ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή, γι' αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, ξεκινάει από το 2012 και είναι κατά οποιοδήποτε δεν υιοθετεί την λογική της πλατείας. Έτσι. Έχουμε δεχθεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή του και η υπόλοιψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν, είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αν κάθετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει ούτε απέναντι σε μένα, ούτε απέναντι σε πολλά.
0: Την καλημέρα μας, κύριε.
1: Άρα, τη χάρη θα τους την κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία, να υπηρετούμε μια λογική και μια πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλες στις εκλογές.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε
1: Άστε
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Wondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Η ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία ανακοίνωσαν Ουάσιγκτον και Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον
2: Lidl, γιατί αξίζει.

0: και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Σήμερα ξεκινήσαμε μετά την καλοκαιρινή άδεια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, συν από την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μπαίνουμε από Σεπτέμβριο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο από Τρίτη. Με όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι, αυτό ακριβώς θέλουμε από τον Ζαχαρία Ζούπη, τον πολιτικό αναλυτή της Opinion Poll, το γνωστό δημοσκόπο. Καλημέρα Ζαχαρία.
1: Καλή σου μέρα Γιάννη. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλώς σε βρήκα. Να μας εξηγήσει στατιστικά αλλά και επιστημονικά, αν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές εκλογών, όχι δηλαδή κατά την αρχή, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, από τα αποτελέσματα που έχεις δει εσύ στις δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές, παίζει ρόλο. Αν επηρεάζει δηλαδή ένα κομμάτι ψηφοφόρων όλο αυτό το πακέτο των εξαγγελιών που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, γιατί κακά τα ψέματα, στις ΔΕΘ, αυτό το οποίο λένε οι πρωθυπουργοί έχουν σημασία. Τα υπόλοιπα που λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μικρή σημασία έχει, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε άλλο κόμμα στην εξουσία. Πάντα η ΔΕΘ καθορίζεται από τις εξαγγελίες του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σε ακούω με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Βέβαια, αν κάποιος δει τα ιστορικά στοιχεία, θα δει ότι μοιράστηκε, για παράδειγμα, από τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν εμπόδισε να χάσει από τον Κώστα Καραμαλή σε επόμενες εκλογές και με σημαντική διαφορά.
0: Στη δεύτερη τετραετία του.
1: Ναι, στη δεύτερη τετραετία του. Εννοώ στη τελευταία έκθεση πριν. Βέβαια, είχε δώσει τη σκητάλη στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά το πακέτο αυτό επέδρασε τότε λίγο.
0: Ναι, τότε κοίταξε, διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Κώστας ο Καραμαλής με 1000. Όπως και στη συνέχεια διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης με 1000. Όπως και αμέσως μετά φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπας ερχόταν και εν συνεχεία ο Μητσοτάκης. Τώρα φαίνεται ότι έρχεται κάποιος άλλος.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμφανής άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Βλέπουμε ένα κύμα διαμαρτυρίας, βλέπουμε μια τάση από την άλλη για σταθερότητα. Το χαρακτηριστικό είναι όμως ότι ενώ μπαίνουμε στη τελική ευθεία, δεν φαίνεται άλλη συγκροτημένη πρόταση διακυβέρνησης από κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και ένα μεγάλο ατού για την, ας πούμε,
0: ναι, γιατί ο κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης πάντα λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής, ναι, πρότασης.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε και την πολιτική ασθένεια. Δεν συζητάνε ούτε δύο κόμματα μεταξύ τους.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Αυτή η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
1: Ναι.
0: Με δεδομένη λοιπόν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας και την κόπωση η οποία έχει περάσει στο εκλογικό σώμα απολύτως νομοτελειακά και φυσιολογικά. Υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Πρωθυπουργός ώστε να πάρει την τελική του επιλογή ή όχι.
1: Ακριβώς, γιατί στο ερώτημα που μου βάλεις εξ αρχής, το αν θα επηρεάσει, έχει να κάνει με το αν μια κυβέρνηση έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο της πολιτικής όπου μπορεί κάποιος να πει ότι ό,τι και να κάνει το έχει χάσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Όπως είπες τότε ότι ο Κώστας Καραμαλής φαινόταν ότι έρχεται να νικήσει και συζητάγαμε τη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται αυτό. Είναι ένα κόμμα που έχει 30% στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα το μέσο όρο, δεν λέω τις μετρήσεις Opinion Poll, είναι ένα κόμμα που είναι 12-13 μονάδες μπροστά και που δείχνει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχει αποθέματα, έχει ακροατήρια να απευθυνθεί. Δηλαδή μπορεί ακόμα να πείσει κάποια ακροατήρια ώστε να ανεβάσει.

0: ανεβάσει να κινηθεί η βελόνα προς τα πάνω.
1: Ναι, να ανεβάσει τις περιουσίες, μάλιστα.
0: Τώρα το που θα φτάσει αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για την ίδια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μια... Όταν έχεις το 30% και μάλιστα το χαρακτηριστικό στις μετρήσεις μας που βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν ήταν τόσο ότι πω ανέβηκε μια μονάδα. Είναι φαινόταν, ξέρεις, όπως κάνουμε σαν αναποφάσεις διάφορες ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς θα τους μοιράσουμε τους ανθρώπους μετά στην εκτίμηση, κάνουμε και μια άλλη ερώτηση σε αυτούς που απαντάνε κόμμα. Δηλαδή, είστε σίγουροι θα ψηφίσετε ή μπορεί ναι. να αλλάξετε άποψη.
1: Άρα,
0: η δημοκρατία ναι. φαινόταν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ότι ανέβαζε πολύ το βαθμό βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτό που φαινόταν στην πρόθεση ψήφου κατά 80%-85% δεν άλλαζε.
1: Μάλιστα. Εσύ, κατανοητό, εσύ από τις μετρήσεις, τις έρευνες που είχες κάνει σε πανελλαδικό επίπεδο από τον Ιούλιο, έχεις καινούργια εικόνα από τότε και μετά ή θα περιμένεις την άνοδο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την κριτική της αντιπολίτευσης και εν συνεχεία να αρχίσεις να μετράς την κοινή γνώμη για να βγάλεις ένα πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα?
0: Κοίταξε, οπωσδήποτε τον Ιούλιο υπήρχαν κάποιες διαφορές, δηλαδή θα έλεγα ότι υπήρχε μία τότε μικρή άνοδος της Ελλάς, ήταν κοντά στο 17% από 15,5%.
1: Ναι, από τότε και μετά εσύ έχεις μετρήσει, έχεις καινούργια στοιχεία?
0: Δεν έχει, Αύγουστο δεν μετρήσαμε.
1: Δεν μετράς, σωστά.
0: Δεν έχει, θα μετρήσουμε, θα αρχίσουμε να μετρήσουμε τώρα. Σιγά σιγά, πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μία φάση ενδιαφέρουσα και ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και ό,τι ακούμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, θα παίζει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Σαν αυτό που λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία θα δείξει ότι τσιμπάει σε επόμενες μέτρες μια-δυο μονάδες. Ο Τσίπρας σταθεροποιείται, ανεβαίνει ή μήπως εμφανίζονται σημεία πτώσης?
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταγραφεί το κόμμα Σαμαρά, αν ανακοινωθεί τώρα, γιατί ακούω και μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ ότι μάλλον πάει για τις αρχές του 27. Κατά συνέπεια δεν θα έχεις κάτι από το κάτι συγκεκριμένο.
0: Εκκρεμεί το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια σημαντική πτώση της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή από τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο είχε πέσει 3,5 μονάδες και δεν είχαν μεσολαβήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα θα δούμε τους συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα βέβαια μην περιμένουμε η εικόνα του Σεπτεμβρίου να είναι η τελική. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα βλέπουμε ανεβοκατεβάσματα κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Να πω ένα χαρακτηριστικό. 5 κόμματα ήδη από τον Ιούλιο ήταν πολύ κάτω από το 30%, από 1,5 και κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αν δεν προσέξουν πλεολόγος, αν δεν έχουν βγει από τη μάχη, θα βγουν από τη μάχη.
1: Μάλιστα.
0: Κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
1: Τι βλέπεις με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιες μετρήσεις του Ιουλίου τον είχαν καταγράψει αισθητά κάτω από το όριο του 3%. Φαίνεται όμως πως φτιάχνει ένα πολιτικό αφήγημα με την εκλογή της κυρίας Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και με τη στήριξη που έχει κυρίως από τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται πως απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί, κατά τη γνώμη σου, να επανακάμψει ή ως ένα βαθμό να κερδίσει ένα ακροατήριο που θα τη φέρουν ξανά στη Βουλή? Τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
0: Να το δούμε λίγο προσγειωμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν. Το δεδομένο ότι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα, μην αναφερόμαστε ιστορικά, ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ένα κόμμα το οποίο περίπου η ηγεσία του έλεγε είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν θα κατέβει σε εκλογές και μπορεί να μην ψηφίσει τον εαυτό του. Είναι έτσι?
1: Έτσι.
0: Η νέα ηγεσία, αν μη τι άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει είμαστε εδώ, κατεβαίνουμε και θα το παλέψουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να μαζέψει ένα ακροατήριο. Δεν λέω ότι θα κάνει εκτείναξη, να τα ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτό τι επίδοες θα έχει γίνει? Κόβει ένα διάδρομο σε ένα μισό, ενάμιση, θα φανεί στη ζωή αυτό, τα 100, κόβει ένα διάδρομο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό το ήθελε, δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι είναι, έτσι όπως τα λες.
0: Θα προτιμούσε ένα ΣΥΡΙΖΑ του 1% που είναι αδύναμος.
1: Θα δούμε. Θα έχουμε να δούμε πολλά από εδώ και πέρα και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το πολιτικό σκηνικό, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Να ζητήσω κάτι τελευταίο. Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια στις πολιτικές έρευνες και στις πολιτικές αναλύσεις μέσω των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο, πότε προβλέπεις ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης?
0: Εγώ έχω μια σταθερή άποψη για έναν καιρό ότι δεν έχει κανένα λόγο αν δεν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό, το απρόβλεπτο που να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είναι ότι εκεί πάμε. Ναι. Τώρα, πολιτική είναι, δεν είναι κάτι συμβαίνει, κάτι απρόβλεπτο, κάτι που αλλάζει. Νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικής αντίληψης, αλλά το έχω ονομάσει τακτική του λαχανιάσματος.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας και τώρα προς τη ΔΕΘ εμφανίζονται, αν προσέξεις, περισσότερα προβλήματα ή ερωτηματικά σε κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τα συζητάμε όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα παρουσιάσεις την πρώτη έρευνα για το Action 24, το κανάλι μου?
0: Είπαμε ότι το σωστό είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ, δηλαδή
1: άρα από τη μέθη επόμενη εβδομάδα.
0: Των αρχηγών και μετά, ώστε να αποτυπωθούν όλα.
1: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, Ζαχαρία. Τα φιλιά μου.
2: Real FM.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, πάντα αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Γιώργος Αυτιάς στη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα Γιώργο.
12: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
12: Όσο καθυστερούσαμε λίγο, πήρα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και επίσης μαθαίνω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου αριστοτεχνικά έχει αν μου επιτρέπεις τη φράση, στήσει το από τις 4 το πρωί.
1: Τέσσερις εδώ, Σπύρος Παπαδάκης. Ακολουθεί μετά εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε μέρα ο Σπύρος από Δευτέρας Παρασκευή, 4 με
12: μετά ο Παγάνης, ο τεράστιος Παγάνης, τον έχω ζήσει ως ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλός ο Γιώργος.
12: Η παρουσία η δικιά σου έχει ξεπεράσει.
1: Εγώ θα κάνω και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί.
12: Το ξέρω. Δηλαδή, έχει στήσει ο Νίκος, έχει δημιουργήσει ο Νίκος ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγονται όλες οι απόψεις και το πιο σημαντικό, έχει ειδήσεις. Έχει πολλές ειδήσεις. Γιάννη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Είμαι φορτωμένος με οικονομικές ειδήσεις.
1: Να μας πεις, σήμερα σε έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Είναι δικό σου ρεπορτάζ, οδηγός προς δανειολήπτες. Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις το εξής. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού θα αποτελέσει εργαλείο για να μην βγει το σπίτι κάποιου πολίτη ως σφυρί.
12: Όλα αυτά τα χρόνια ο Μεν Νίκος έγραφε στη Real, δώστε, μη δίνετε στα φαντ τα δάνεια και δώστε τη δυνατότητα σε φίλους να αγοράζουν το δάνειο. Θυμάσαι, δώστε, κάντε το όπως η Κύπρος.
1: Ναι, το έγραφε η Real στα σκληρά χρόνια του μνημονίου.
12: Μπράβο.
1: Των μνημονίων.
12: Μπράβο. Και το οποίο όταν ο Τσίπρας με τον Υπουργό του Οικονομικών έδινε τα άγια της Κισίν, δηλαδή τα σπίτια σε φαντ. Τώρα λοιπόν έρχεται το εξής και λέει η κυβέρνηση. Αν κάποιος έχει ένα αδρανές οικόπεδο σε ένα σημείο της Ελλάδος ή ένα σπίτι που δεν το χρειάζεται στην περιφέρεια,
1: ναι,
12: μπορεί μέσω της πώλησης αυτών των αδρανών ακινήτων να σώσει το ακινητό του που έχει σε μια μεγάλη πόλη.
1: Για να το κατανοήσουμε, τι διαφορά έχει τα αδρανή, τι διαφορά έχουν τα αδρανή ακίνητα από τα κλειστά?
12: Γιάννη, το αδρανές είναι και το κλειστό. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει καμία...
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.
12: Μπράβο. Εκεί λοιπόν λες, εγώ το παραχωρώ στο κράτος. Δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή, ξέρεις πόσοι τώρα μας ακούν και λένε, α, έχω ένα ακίνητο κάπου, στο οποίο δεν πάω. Πάω μια φορά στα 3 χρόνια, μια φορά στα 2 χρόνια.
1: Άρα θα παρέχεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να σώζει το σπίτι του και την πρώτη κατοικία μέσω πώλησης ακινήτων, εξοχικών ή και γης ακόμα. Μπράβο. Αυτόν που εσύ χαρακτηρίζεις αδρανή.
12: Μπράβο. Και προκειμένου να σώσει την πρώτη κατοικία και να μην περιέλθει, γιατί ξέρεις αυτή
1: την τιμή της πώλησης αυτών των ακινήτων, αυτής της περιουσίας, ποιος θα την καθορίζει?
12: Υπάρχει
1: αντικειμενικές αξίες.
12: Μπράβο, ακριβώς είναι αντικειμενικές αξίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, Γιάννη, αφορά τις αφορολόγητες πληρωμές εξόδων από γονείς σε παιδιά. Άκου τώρα. Κράτα την απόφαση γιατί θα τη ζητήσουν μετά οι ακροατές σου, οι χιλιάδες ακροατές σου. Είναι η απόφαση 2522 της 12/6 του 26 της ΑΔΕ που λέει τι. Αν εσύ ως γονιός θέλεις να πληρώσεις τα χρέη του παιδιού σου σε ιδιώτες ή οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι αφορολόγητο. Γιατί θεωρείται δωρεά.
1: Άρα όχι έξοδα, χρέη.
12: Χρέη. Σε επιστωτές.
1: Ναι, άλλο έξοδα.
12: Τα μικροέξοδα, πρόσεξε, ένα ενίκιο μέσω του Άιρις ή οτιδήποτε άλλο δεν έχει φορολογία.
1: Ναι.
12: Γιατί φαίνεται ότι είναι για το παιδί. Αν είναι από αδερφό σε αδερφό, έχει μια φορολογία 20%. Ή αν είναι τριγωνική σχέση, δηλαδή δωρήσεις τον πατέρα και ο πατέρας τον αδερφό σου, αυτό έχει άνω του 20%. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί χρειάστηκε μια μάνα να πληρώσει τα χρέη της κόρης που ήταν οδοντίατρος σε ό,τι αφορά το ιατρικό της, τα ιατρικά της εργαλεία, παρενέβη η ΑΔΕ και μπράβο στο Πιτσιλί που το έκανε αυτό, λέει ότι οι πληρωμές εξόδων των παιδιών από γονείς Είναι αφορολόγητες. Μάλιστα. Κράτα το Γιάννη αυτό.
1: Το τώρα, κρατάω.
12: Τώρα άλλες δύο πολύ γρήγορες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μηδέν ένθια για περιοχές κάτω των 1.500.
1: Αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
12: Εφαρμόζεται από 1η-1η-27 και έως 25/9 τα ενίκια θα πληρωθούν, δύο ενίκια σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.
1: Και αστυνομικούς.
12: Οι οποίοι είναι και αστυνομικούς που είναι σε περιοχές, Γιάννη, που δεν βρίσκουν κατοικία.
1: Προσωπική διαφορά. Τι θα γίνει τελικά και για ποιους θα τελειώσει οριστικά?
12: Είναι η μεγαλύτερη είδηση για τους Έλληνες συνταξιούχους. Η ασφαλιστική ατιμία την οποία έκανε σε συνεργασία ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο και καθήλωσε 2.700.000 συνταξιούχους να μην παίρνουν αύξηση, τελειώνει αυτό. Έτσι από 1η-1η, κανονικές οι αυξήσεις, η προσωπική διαφορά, Γιάννη, έκοβε από 50 έως 500 ευρώ από συνταξιούχους.
1: Ναι.
12: Χωρίς κανένα λόγο.
1: Για δεύτερο, ποιους τελειώνει?
12: Για όλους. Δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Αυτό, μάλιστα, Γιάννη, είναι, θα σου πω κάτι, είναι σαν να τραβάς μια κουρτίνα και να μπαίνει φως σε ένα δωμάτιο. Αφορούσε όλους τους συνταξιούχους. Δεύτερον, 8.500 συντάξεις του δημοσίου χειρίας αυξήθηκαν κατά 400 και ευρώ. Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για 75.000 γυναίκες, θυμάστε, σου είχα πει, είναι επιτυχία δικιά σου, ότι δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ. 122.000 διπλός συνταξιούχοι δεν θα επιστρέψουν τίποτα, δεν θα χάσουν τίποτα. Συμπέρασμα, 200.000 Έλληνες συνταξιούχοι είναι ωφελημένοι από την κίνηση αυτή.
1: Νομίζω ότι έχεις δει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι έχεις δει, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Γιώργο, και την είδηση που αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Χθες υπεγράφει η τριετή συλλογική σύμβαση μεταξύ της διοίκησης της Credit Bank και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Credit Bank. Μπράβο. Μακάρι τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν παντού, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.
12: Αυξάνεται κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
12: 100 εκατομμύρια. Έρχεται νέο εξοικονομώ, κράτα τα στοιχεία για 62.000 σπίτια, 28.000 επιχειρήσεις. Θα έχει και το ΦΠΑ μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, Γιάννη, θέλω να πω, να διαβάζουν λίγο οικονομικά οι αρχηγοί των κομμάτων, να μην μπερδεύουν τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την αύξηση φόρων.
1: Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, τον άκουσες.
12: Εξαιρετικό.
1: Έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ΕΒΕΦ. Βέβαια, κάποια στιγμή η προκαταβολή φόρου πρέπει να καταργηθεί εντελώς.
12: Γιάννη, κοίταξε να δεις. Υπάρχει το σχέδιο της Γαλλίας, γιατί εγώ το ψάξα. Πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, έμπηγα για καφέ και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
12: Γιατί βάλαμε και την Τουρκία στη θέση της προχθές με την ανακοίνωση. Η Γαλλία ορίζει την προκαταβολή κάθε τρεις μήνες. Δηλαδή πήγε καλά ο Παπαγιάννης αυτό το τρίμηνο. Τόση είναι η
1: ίσως είναι πιο δίκαιο σύστημα.
12: Μπράβο.
1: Και μακάρι να έρθει και εδώ. Μάλιστα.
12: Μπράβο. Γιάννη, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Α, υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί ως προς τη διεύρυνσή του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνάει τη μεσαία τάξη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνει κι άλλα.
1: Λοιπόν,
12: επίσης.
1: Και κλείνουμε.
12: Τελειώσαμε, Γιάννη, τελειώσαμε. Ναι. Ξέρω το χρόνο.
1: Πες το και αυτό και κλείνουμε.
12: Κοίτα, φαίνεται ότι τα τεκμήρια.
1: Μας το είπε ο κ. Μαρινάκης. Έρχεται μείωση των τεκμηρίων.
12: Έρχεται
1: πριν από
12: μείωση.
1: Λίγο.
12: Και σε ό,τι αφορά το τέλος επιτιδεύματος, αν εσύ έχεις 4 μαγαζιά, ας πούμε, για παράδειγμα, πήρωνες 4 τέλη επιτιδεύματος.
1: Μάλιστα. Οτιδήποτε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ισχύσει από την 1η-1η του 2027.
12: Πάντως θα ξέρεις ότι έχει μια μεγάλη έκπληξη για γονείς, για οικογένειες με παιδιά.
1: Θα μας την πεις το επόμενο Σάββατο, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα μας.
12: Καλή επιτυχία, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν, αποχωρούμε και παραχωρούμε σκυτάλι στο Σπύρο Παπαδάκη, που ακολουθεί αμέσως μετά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
13: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
14: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
13: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
15: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
13: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
14: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
13: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
16: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
17: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
18: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
21: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Real FM. Η ώρα είναι 10.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός με την πολιτική που εφαρμόζει εξασφαλίζει παραπάνω χρήματα μειώνοντας φόρους. Ήρθε η ώρα να δούμε όλους όσους αυτά τα χρόνια πλήρωναν ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι Ουάσιγκτον και το Καράκας με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Για τη μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, έχουν φτάσει τους 626 στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Θιβέτ. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 2.500. Περισσότερα στο enikos.gr.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Με 82-76 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Ουκρανία σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην έκτη και τελευταία θέση του ομίλου του με 10 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε δυτική κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

και που σβήνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο, μια όμορφη Παρασκευή εκεί με την Πανσέλινο. Τι έγινε ρε παιδιά, τι παροξυσμός είναι αυτός? Λες και δεν έχουμε ξαναδεί Πανσέλινο. Βέβαια θα μου πείτε τέτοια φεγγαράδα του χρόνου τέτοιες μέρες, τον Αύγουστο. Αλήθεια, εχθές ήταν η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ε. Σήμερα είναι το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Γενικότερα αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το έχετε καταλάβει. Να επιστρέφουμε σιγά σιγά, βεβαίως, εντάξει. Όσοι δεν θέλετε να επιστρέψετε, δεν θα σας το βάλουμε κιόλας. Δεν θα σας πούμε με το ζόρι να γυρίσετε πίσω. Καλά είναι να μείνετε και λίγο παραπάνω εκεί. Ξέρετε, μας βολεύει πάρα πολύ όταν δεν έχει κίνηση η Αθήνα. Ας μην πλατιάσω, να τα βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, παρακαλώ. Έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή με πάρα πολλά καλούδια, με αρκετές συνεντεύξεις. Πάντα στο βωμό της επικαιρότητας οι συνεντεύξεις αυτές. Θυσιάζονται στο βωμό της επικαιρότητας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κυρία Βουτσά, είστε καλά? Φρέσκια, φρέσκια σας βλέπω. Πήγε καλά το καλοκαιράκι? Καλά πήγε, εντάξει. Χαίρομαι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, 118 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μου γράφει ήδη η κυρία Βουγιουκλιώτη. Δεν βιαζόμαστε εμείς για τα Χριστούγεννα. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026. Μήπως φεύγοντας το 2026 πάρει μαζί του και τον Τραμπ. Ενώ, μην παρεξηγηθώ, τις ιδέες του Τραμπ, τα τερτύπια του. Που μας έχει αλλάξει τα φώτα ο 47ος στο 211-200-8200. Λοιπόν, βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι θέλετε να ανοίξουμε διάλογο για τα θέματα της επικαιρότητας και για αυτά τα οποία συμβαίνουν, εδώ είμαστε. Να σας πω το εξής και να σας δώσω και την κωδική ονομασία. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοζάνη, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Φλόρινα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πτολεμαϊδα. Όχι, δεν πήγε και στα Τρίκαλα, όπως έλεγε η διαφήμιση. Έτσι για να σας δώσω τροφή για σκέψη και τροφή για μηνύματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, κυρία Βουτσά.

Σας προετοιμάζω, αδέρφια μου, διότι από Δευτέρα κάπως έτσι θα ξυπνάμε. Γιατί διαφορετικά δεν βλέπω να ανοίγει μάτι. Οπότε είναι το καταλληλότερο, νομίζω, άσμα για να ξυπνάμε κάθε πρωί. Στις 4, όχι στις 5.

Σάββατο λοιπόν σήμερα 29 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ανατολή του ηλίου έχει γίνει 51 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας λέω μεσημεράκι. Βλέπουμε εμείς τον ήλιο εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM, πολύ πάνω από την κορυφή της Πεντέλης. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος θα δύσει 1 λεπτό μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έχει και ένα πάρα πολύ έτσι περίεργο και πονηρό αεράκι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι barbecue, θυμάστε θα το κάνουμε όπως τη διαφήμιση την παλιά. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τη βλακεία να κοιμηθεί. Μην κάνετε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους συνανθρώπους σας και βεβαίως και στο περιβάλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι οι συλλήψεις λόγω βλακείας έχουν αυτό το καλοκαίρι σπάσει κάθε ρεκόρ. Και ξέρετε, οι βλαμμένοι μεταξύ τους μπορεί να συνεννοούνται. Χθες μάλιστα είχα και έναν έτσι, είχα έναν διάλογο και κατάλαβα από ένα σημείο και μετά ότι μα καλά, τι κάνω εγώ εδώ, γιατί, πώς, πού. Ας αφήσω τους υπόλοιπους να συνεννοηθούν. Έφυγα λοιπόν, όταν γύρισα πρέπει να σας πω ότι είχαν συνεννοηθεί πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Εκεί λοιπόν σου έρχεται και η απορία, σου έρχεται και η ερώτηση. Μεγάλη ατάκα, πολύ μεγάλη ατάκα σε αυτό το σύριαλ από τον Γιάννη Μπέζο. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Διανύουμε ήδη τη 241η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Όσοι θέλετε να πάτε για μπανάκι, μπορείτε να ξεκινήσετε. Όσοι βεβαίως είσαστε στις δουλειές σας, υπομονή. Ο χάρτης πάντως είναι καταπράσινος. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει καθόλου κανένα αυτοκίνητο στους δρόμους. Κανένα, κατ' υπερβολή το λέω. Πάντως δεν υπάρχει κίνηση πουθενά. Ένα μικρό κοκκινάκι βλέπω εκεί στη Νέα Ερυθρέα. Ξέρετε, στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με την επέκταση της Κηφισίας, που δεν θα μάθω και δεν θα θυμάμαι το όνομα, δεν πειράζει, δεν, τι να κάνουμε τώρα. Και στο λιμάνι του Πειραιά είναι ήρεμα τα πράγματα. Μία πάρα πολύ μικρό μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, ξέρετε, εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Κατά τα λοιπά, μπορείτε πάρα πολύ άνετα να πάτε σε οποιοδήποτε σημείο του Λεκανοπεδίου.

Λοιπόν, τι σας έχουμε σήμερα, έτσι λίγο γιατί καθυστερήσαμε. Έρχονται κάποια μηνύματάκια τα οποία προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλο, μέχρι τη μία είμαστε μαζί. Λοιπόν, ακούστε. Ένα λεπτάκι εδώ, κρεμπρός. Λοιπόν, καλή μου τεχνολογία. Θα έχουμε σήμερα τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Γύρω στις 11 παρακάτι θα τον βγάλουμε στον αέρα, 11 παρά 20. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της ΣΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δύο πράγματα στην ατζέντα της συγκεκριμένης συνέντευξης. Πρώτον, τα οικόπεδα. Ακαθάριστα οικόπεδα και όλα τα σχετικά. Τι ακριβώς γίνεται ακόμα και με τα καθαρισμένα οικόπεδα που ξαναβγάζουν, ξαναχορταριάζουν. Τι γίνεται με τις διάφορες καταγγελίες, μάλιστα με τις ψεύτικες καταγγελίες. Ξέρετε, το ζούμε ως χώρα. Αν δεν έχεις καλό γείτονα, άστα να πάνε και άστα βράστα. Όταν λοιπόν δεν έχεις και καλό γείτονα εκεί και η αυλή σου συνορεύει με την αυλή του κακού γείτονα, τότε τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ, πώς να σας πω, έκριθμο κοκτέιλ στη γειτονιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μάθουμε και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η όλη η ιστορία και με τα πρόστιμα και τι ακριβώς γίνεται και με τις καταγγελίες προς πυροσβεστική μεριά και αν υπάρχουν τέτοιου είδους καταγγελίες, είναι ακόμα και αυτό στη φαντασία ορισμένων. Με τον κύριο Κωνσταντέλο επίσης θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα ρε παιδιά, μεταξύ μας, μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να, ούτε να προσβάλλω κανέναν ούτε τίποτα. Την κάνατε την πατατιά φέτος, κάτι δεν κάνατε σωστά, γιατί αν τα είχατε κάνει σωστά, δεν θα πετούσαν εσάς τούκας όλα αυτά τα κουνουπάκια. Ναι, έχοντας μέσα τους τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εγώ θυμάμαι, δύο φορές βγάλαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα. Α, λέει, όλοι οι ψεκασμοί έγιναν σωστά. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους ψεκασμούς. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους ψεκασμούς? Λέει, γιατί θα σκοτώσουμε την υπόλοιπη πανίδα. Τα υπόλοιπα ζωηφιάκια. Εδώ βγάλανε μέχρι και τουρμπίνες. Τι φοβερές τουρμπίνες είναι αυτές, δεν τις είχα ξαναδεί. Έχουν πλάκα. Να ξέρετε ότι αν πηγαίνανε στον παππού μου καμία τέτοια τουρμπίνα για να ψεκάσει το χωράφι, θα γέλαγε μέχρι δακρύων. Θα γύριζε και θα του έλεγε: φύγετε ρε παιδάκια μου από εδώ πέρα. Από εκεί που. Αλλά τέλος πάντων, τι ξέρουμε εμείς, οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα. Αλλά επειδή τα κρούσματα όσο πάνε και αυξάνονται, η κατάσταση όσο πάει και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη, και αναρωτιόμαστε αν εν έτη 2026 τώρα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω, λογικό να πεθαίνει κόσμος από τσίμπημα κουνουπιού. Δηλαδή να μην τρελαθούμε κιόλας. Ξέρω, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, έχουμε καταστρέψει τα πάντα, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντέλο. Θα πάμε και στη Λέσβο και θα συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο του Μουτζούρη, με τον Περιφερειάρχη. Σας μιλάω ειλικρινά, βλέποντας τις εικόνες, τα βίντεο, την απόγνωση των κτηνοτρόφων, των αγροτών γενικότερα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λέσβο, δεν ξέρω. Σφίχτηκε το στομάχι μου. Στεναχωρήθηκα υπερβολικά. Ξέρετε, όλοι πάνω κάτω έχουμε ρίζες σε αγροτικές οικογένειες και καταλάβαμε όλοι τον πόνο τους, όλη την έκκλησή τους. Θέλουμε λοιπόν ο κύριος Μουτζούρης να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει μετά από εκείνο το περιβόητο σε περιφερειακό συμβούλιο. Θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, καταλαβαίνετε τους λόγους, και τον υφυπουργό, τον αναπληρωτή, συμπαθάτε με, αναπληρωτή οικονομικών και εθνικής οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, διότι πολλά πράγματα είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την περιβόητη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Το ακούτε το άσμα, παρακαλώ. Πού να ξέρω εγώ τώρα αν ακούς εκπομπή ή όχι. Πάλι στο παραδόθηκε με άφησες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ούτε τώρα τι να πω. Τόσο πολύ στο παραδόθηκε, ποτέ. Το άσμα μας ανοίγει την πόρτα για τα αρχαία μας γνωμικά. Ποτπουρί και σήμερα. Και επειδή είναι Σάββατο, Σαββατοκύριακο γενικότερα, είναι και ο καιρός τέτοιος. Ο Διογέννης λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό τον κοινικό φιλόσοφο. Διογέννης τον έρωτα είπε σχολαζόντων ασχολίαν. Ο Διογέννης είπε ότι ο έρωτας είναι ασχολία των αργόσχολων. Από το ανθολόγιον του Ιωάννη Στοβαίου είναι αυτό, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν.
Εντάξει. Αν υπάρχει έρωτας, ρε παιδάκι μου, ας υπάρχει και λίγο. Ας μας πούνε και λίγο παραπάνω αργόσχολους, δεν τρέχει τίποτα. Το δεύτερο έρχεται από το Δημόκριτο. Για όσους κοιμάστε πολλές ώρες. Α, να ξέρετε, εγώ θα εκμεταλλευτώ όσο μπορώ το γεγονός ότι θα ξυπνάω στις... Μάλλον όχι, θα ξυπνάω νωρίτερα. Την πρώτη καλημέρα θα τη λέμε στις 4 η ώρα το πρωί. Ακούστε λοιπόν τι έχει πει αυτός ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ο Δημόκριτος. «Ημερήσιοι ύπνοι σώματος, όχληση η ψυχής, αδημοσύνην η αργήην ή απεδευσίην σημαίνουση». Ο ύπνος την ημέρα φανερώνει ή σωματικό πρόβλημα ή ψυχική αναστάτωση ή τεμπελιά ή αμορφωσιά. Όλοι λοιπόν από Δευτέρα στο πόδι στις 4. Για να τους δείξουμε εμείς πόσο μορφωμένοι είμεθα. Άντε να σας δώσω και ένα σόλωνα ως μπόνους. Απορίαν γάρ δι βοηθήν ουκ αργίαν εφοδιάζειν. Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους άεργους που κάθονται και κοιμούνται μέχρι αυτή την ώρα. Ξυπνήστε, ωραία! Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

0: Να τα έχουν αρχίσει και τα τρολαρίσματα και πολύ μ' αρέσει. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Σπύρο μας. Μας μπερδεύεις λέει Σαββατιάτικα. Νόμιζα ότι είναι Δευτέρα. Δευτέρα τέτοια ώρα θα ακούς Νίκο Χατζηνικολάου. Α, όχι από αυτή τη Δευτέρα, από την παραπάνω Δευτέρα Νίκο Χατζηνικολάου. Από αυτή τη Δευτέρα θα ακούς τέτοια ώρα Γιάννη Παπαγιάννη. Που τον ακούσατε και προηγουμένως. Ελπίζω να παρακολουθήσατε με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μαρινάκης στο Γιάννη Παπαγιάννη. Ελπίζω να τον ακούσατε πάρα πολύ προσεκτικά. Θα δώσει μπόλικη τροφή για σκέψη και απαντήσεις και βεβαίως 2-3 ατάκες που έχω κρατήσει από την συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη εδώ στο Real FM. Θα τις ρωτήσουμε, θα τις μετατρέψουμε σε ερώτηση, να δώσει απαντήσεις ο κύριος Τσουκαλάς, που θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Αμέ, ένα Πασόκ το οποίο κρατάει γερά εκεί γύρω στο 10%. Τρίτο, καταϊδρωμένο. Ό,τι και να κάνουν, κολλημένη βελόνα. Αλλά μην νομίζετε, κολλημένη είναι και η βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως σε άλλα επίπεδα, σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Αλλά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, μάλλον ο προβληματισμός, όχι πρόβλημα, προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει να κάνει με το ότι απέχουν τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά πάντα, ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Παπαθανάση. Επίσης με τον κύριο Παπαθανάση θα συζητήσουμε το εξής. Τελικά το καλάθι αυτό της ΔΕΘ θα είναι τόσο βαρύ? Θα έχει όγκο ρε παιδί μου? Πού θα φτάσουμε? Και να δούμε και άλλα πραγματάκια με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιμένω ασφαλώς τα μηνυματάκια σας και τις ερωτήσεις σας. Γεια σου ρε Λοΐζη. Το πάμε πάλι από την αρχή, αδερφέ. Δεν το έκανα επίτηδες, αλλά μην νομίζεις. Εδώ προχθές η Μαρία Ισμιλίδου έκανε λάθος το επώνυμό μου και της λέω μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Κάνω λάθος το επώνυμό μου κάθε πρωί στο Real FM. Με την Τρίτη το πετυχαίνω. Οπότε Λοΐζο μου, μην με παρεξηγείς. Κύριε Παπαδάκη λέει να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ποτέ δεν το διαβάζετε. Μόνο αυτά που σας συμφέρουν. Ναι, τα βάζω σε φίλτρο. Λοιπόν, αν θέλετε να διαβάσετε, είπατε προηγουμένως για τον Τραμπ να φύγει το 26, να φύγει και ο Τραμπ με τις ιδέες του. Έλα όμως που η κυβέρνηση που υποστηρίζεις, στεναρά εγώ άλλωστε, ναι, δεν το συζητάμε, ένας ο Μαρινάκης και δεύτερος εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπουργοί, αντιπρόεδροι, αναφέρω, Γεωργιάδης, Πλεύρης, ναι, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είναι μαζί του. Πώς γίνεται αυτή η αντιστοιχία? Αυτό με παραπέμπει, λέει ο Λοΐζο, σε υποκριτές και φαρισαίους. Ξέρετε καθόλου αυτές τις λέξεις? Μια και διαβάζετε και αρχαία ελληνικά, θα τις γκουγκλάρω τώρα να δω τι σημαίνει η λέξη υποκριτής και η λέξη φαρισαίος. Τώρα αυτό, Λοΐζο μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Δημοσιογράφη λέει με τη μεγαλύτερη αυτοαναφορικότητα που έχω ακούσει στα 67 μου χρόνια. Κρίμα. Ρε παιδιά, να ρωτήσω τώρα κάτι. Αγαπητέ μου Λοΐζο, με όλο το σεβασμό, γιατί ασφαλώς όταν έχεις απέναντί σου μέσα σε εισαγωγικά, είτε απευθείας είτε έστω μέσω μηνυμάτων, έναν άνθρωπο που στα 67 σου χρόνια έχεις παλέψει Λοΐζο μου, έχεις κάνει τη διαδρομή σου και όλοι μας οι νεότεροι πρέπει να σεβόμαστε αυτή τη διαδρομή. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να κάνει μόνο με το Μητσοτάκη. Και όταν εμείς κρίνουμε ή εν πάση περιπτώσει λέμε μια καλή κουβέντα για μια κυβερνητική απόφαση, είτε η κριτική είτε η θετική κουβέντα, δεν πηγαίνει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προκειμένη χρονική στιγμή. Πηγαίνει στο θεσμό. Πηγαίνει στην πολιτεία. Όταν ψέγουμε την πολιτεία, δεν ψέγουμε το Μητσοτάκη. Βεβαίως, στη δική του βάρδια συμβαίνουν είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Όπως παλαιότερα, τα θετικά ή τα αρνητικά συνέβαιναν στη βάρδια κάποιου άλλου. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε επιθετικές τάσεις απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Καμία κυβέρνηση ελληνική δεν θέλησε να πάρει με τη βία έστω μισή σπιθανή εδάφους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τι σχέση λοιπόν έχουν οι Έλληνες κυβερνήτες, οι Έλληνες πρωθυπουργοί, αναφέρομαι βεβαίως δεν χρειάζεται να πάμε πίσω στα βάθη των αιώνων, αναφέρομαι στις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Τι σχέση έχουν λοιπόν αυτές οι ελληνικές κυβερνήσεις με ανθρώπους όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος παίρνει ένα χάρτη και λέει «Ποια λέει κοντάριο, λέει κοβαμέρικα». Τις προάλλες έλεγε «Α, η Γρυλανδία θα την αγοράσουμε, πόσο θέτε ρε παιδιά, τι θέλουμε τη Γρυλανδία, σιγά άμα δεν την πάρουμε», λέει, «με αυτό δεν έχουν μια 5-10 εκεί πέρα τύπους», λέει, «έχουν ντυμένους με στολή στρατιωτικών, οπότε θέλουμε την παίρνουμε την Γρυλανδία». Και άλλα τόσα, τα στενά του Ορμούζ, τα ονόμασε, στενά της Αμερικής, τα έκανε 51η πολιτεία. Θέλει να κάνει 52η πολιτεία τον Καναδά ή ανάποδα. Δεν, οι αριθμοί δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία όσο αυτό το οποίο κουβαλάει ο Τραμπ. Αυτό ακριβώς εννοώ, Λοΐζο μου. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, τίτλοι ειδήσεων, ειδήσεις σε τίτλους με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, δήλωσε. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Γιατί βγήκε από το στούντιο. Κακός. Κακός. Έπρεπε να μείνει μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Έχουμε πάρει φόρα, έχουμε πει δύο και τρία πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω, επειδή όσοι είσαστε έξω αυτό το αεράκι, νομίζω ότι το αισθάνεστε ήδη. Επειδή λοιπόν και ζεστή προμηνύεται, ιδιαίτερα ζεστή η σημερινή ημέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και υπάρχει και αυτό το αεράκι, λίγο την προσοχή σας, όχι λίγο, πολύ την προσοχή σας. Είπαμε, όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες, να βάλετε τη βλακεία που διέπει ορισμένους και ορισμένες από εσάς για ύπνο. Ναι, μην την ξυπνήσετε καθόλου. Μπάς και... εν πάση περιπτώσει σωθούνε τα δάση μας. Λοιπόν, Λοΐζο μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το όνομά σου, πραγματικά έχεις τον απόλυτο σεβασμό μου. Όλοι εσείς εκεί έξω που παλεύετε, όλοι ρε παιδί μου οι συνταξιούχοι που το λέει ακόμα η καρδιά σας, ξέρετε τι θετικό μήνυμα είναι αυτό για μας. Ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι προνόμιο για μας το ότι έχουμε καταφέρει έστω και λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας να στρέψουμε την προσοχή σας πάνω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος μου έχει στείλει ένα φοβερό και τρομερό μήνυμα. Θα το κρατήσω όμως για να το διαβάσω μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις, για ευνόητους λόγους, γιατί θα κολλήσει πάρα πολύ το μήνυμά σου μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις. Επαναλαμβάνω, επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εκεί, λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και θα τον εκμεταλλευτούμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και γενικότερα για τα καθάριστα οικόπεδα, τα οποία ναι, υπάρχουν ακόμα. Και ασφαλώς έχει και ένα θεσμικό ρόλο παραπάνω. Εκτός από δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος είναι και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Επίσης και επαναλαμβάνω, επειδή η κατάσταση στη Λέσβο όσο πάει και γίνεται χειρότερη, θα συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη εκεί Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Παρακολουθήσαμε ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο πραγματικά αυτό το περιφερειακό συμβούλιο μας έκανε όλους. Ναι, να δακρύσουμε. Η κυρία Κατερίνα, καλημέρα, καλώς σου, κούμε υγεία. Μα 4 το πρωί, η κουκουβάγια μας. Ναι. Άμα χρειάζεται, κάνω και τον κόκορα, ο οποίος έχει αϊπνία. Ο γκουρού του αξιμέρου του και της ενημέρωσης. Έλα τώρα, σταμάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή από Δευτέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Τέλης, να ξέρετε, είναι η καλύτερη του. Ο Αριστοτέλης από το Σύνδυνεϊ. Καλημέρα, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Και μου στέλνει και τη θερμοκρασία. Από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου είναι στο Σίδνεϊ. Σας έχουμε φάει λάχανο, να το ξέρεις. Σιγά σιγά βέβαια να μην λέω πολλές κουβέντες, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρίζει όλη η ιστορία. Ο Δημήτρης από την Πάτρα λέει: καλημέρα, γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με τα δάνεια που έχουν τελεσιδικήσει στον νόμο Κατσέλη. Βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και της ψήφισης νόμου της Βουλής, δεν θα πρέπει να έχω μείωση των τόκων του δανείου μου ή θα πρέπει να ζητήσω εγώ από την τράπεζα να αναπροσαρμόσει το δάνειό μου? Μου είχαν δώσει να καταλάβω ότι θα γινόταν αυτόματα από την τράπεζα. Λοιπόν, άκου. Δημήτρη μου, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω πραγματικά για να είμαστε και λίγο και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι να σε φέρω σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο των δανειοληπτών, των καταναλωτών και δανειοληπτών, τον κύριο Στρατή Νικολακία. Για ποιο λόγο? Διότι με το νέο, έτσι όπως τον ονομάζουμε στα γρήγορα, απλά υπήρξε μια επέκταση του εξοδικαστικού, η οποία αυτή η επέκταση του εξοδικαστικού έχει ωφελήσει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλούς δανειολήπτες, όπως επίσης και η αύξηση των δόσεων. Για να σου πει τον τρόπο. Όσοι πρώτα απ' όλα έχετε απόφαση στα χέρια σας για τον νόμο Κατσέλη, ασφαλώς και μπορείτε να συνεχίσετε αυτή τη ρύθμιση την οποία έχει επιβάλει το δικαστήριο με βάση τον νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να μπορέσετε να μειώσετε τις δόσεις σας. Για να μπορέσετε να μειώσετε ακόμα και το κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα έχει πει ο κύριος Νικολακέας στον αέρα και μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να τον έχουμε αύριο Κυριακή στον αέρα και να μας επαναλάβει, διότι ξέρετε από 21 Σεπτεμβρίου και μετά μπορούμε να μιλάμε για την προστασία της, και πάλι για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Και αυτά τα έχει πει ο κύριος Νικολακίας και η κυρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια, εδώ, στον αέρα του Real FM. Οπότε, θα κάνουμε εκ νέου αύριο, θα κάνουμε ένα, πώς να το πω, πώς κάνει το rebranding ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θα κάνουμε ένα έτσι reminding, έτσι το λέμε για να μην αρχίσετε, έτσι το λέμε εμείς στο χωριό μου, Small House, να ξέρετε, ναι. Μία υπενθύμηση σε αυτά λοιπόν τα οποία είχαν υποθεί από τα τέλη Ιουλίου και από την κυρία Μοσχοπούλου εδώ στο Real FM, στην εκπομπή, αλλά και από το Στρατή Νικολακέα. Για να ξέρετε πώς να κινηθείτε από εδώ και πέρα. Πάντως, κατά κοινή ομολογία, τουλάχιστον οι πρώτες ημέρες, οι πρώτες εβδομάδες αυτού του νέου εξοδικαστικού δείχνουν ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό και θετικό πρόσημο. Τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτά τα οποία είπε την Τετάρτη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, φαίνεται ότι εκεί στο Πασόκ έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Μας λένε ότι απλά το πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να μας εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν. Εδώ πάντως είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω και τα χαρτάκια μου εδώ μπροστά και τους νόμους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μισό λεπτά. Έλα, τι έπαθε αυτό. Κυρία Βουγιουκλιώτη, νομίζω ότι μένουμε από ποντίκι. Ήρθε κάποια γάτα εδώ πέρα και έφαγε το ποντίκι. Δεν αποκλείεται. Ο Λοΐζος επανέρχεται και μου λέει για τον κύριο Βασιλακόπουλο να σου πω κάτι. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είπε την άποψή του, αλλά ξέρεις, επειδή έχει και θεσμικό ρόλο, μετά από δύο μέρες φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Μας είπε κάτι διαφορετικό. Και στο τέλος της ημέρας, η οποία αυτή η μέρα, αυτό το τέλος και αυτή η μέρα ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είδαμε τελείως ξαφνικά την περιφέρεια και δήμους να έχουν μπει στη διαδικασία των ψεκασμών. Δικαιώθηκε λοιπόν ο κύριος Πατούλης. Κυρία Βουτσά, να πάμε σε διαφημισούλες και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο μουστάκας.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ. Τα κρούσματα, λέει, από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει τα 75 σε μία εβδομάδα σε 13 δήμους της χώρας. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Οι ειδικοί επίσης προβληματίζονται πως ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα κρούσματα, ενώ η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική με 17, εκ των οποίων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Έως τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχίζοντας τους εντατικούς ψεκασμούς. Τώρα, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΕΔΕ, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν μπορεί, κάτι έχουμε κάνει λάθος, έτσι, μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε. Κάτι έχει γίνει λάθος φέτος.
1: Θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται επικουρικά στις αρμοδιότητές μας, αλλά το παρακολουθούμε ενώ σαν δήμοι, να πω ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο καταρχάς. Το 2018 είχε υπάρξει αντίστοιχη κορύφωση, πολύ μεγάλο θέμα στην Αττική γενικότερα, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, και στη χώρα, στην Νότια Ελλάδα κυρίως, και είχε να κάνει με παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με το τι χειμώνα ακριβώς περάσαμε. Αυτός ο χειμώνας, ο οποίος ήταν πολύ ήπιος αφενός, και μια πολύ υγρή άνοιξη, η οποία δημιούργησε μέρη στα οποία μπορούν να κολλαφτούν με πολύ μεγάλη ευκολία τα κουνούπια. Οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, είτε σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, είτε κεντρικά από την περιφέρεια, έχουν γίνει όλοι όπως γίνονται κάθε χρονιά. Δεν έχει παραλειφθεί κάτι, γιατί υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που πιστοποιούν και την έκταση και την διάρκεια και τις δόσεις, τις φορές δηλαδή που γίνεται κάθε ψεκασμός. Και δεν σας κρύβω, επειδή φάνηκε από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούνιο μήνα, ότι υπάρχει μια έτσι μικρή αύξηση τότε, πολύ μεγάλη τώρα, των κρουσμάτων σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, ότι από τους δήμους έγιναν πολύ έκτακτοι επιπρόσθετοι ψεκασμοί. Δηλαδή στο
0: τώρα
1: Δήμο
0: μπορώ να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια αρχή είναι αρμόδια, είναι η περιφέρεια ή η δήμη?
1: Είναι η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την ευθύνη αυτή σε επίπεδο τοπικών φρεατίων, όχι στάσιμων νερών που προκύπτουν από υδραυλικά έργα μεγάλης έντασης, εκεί είναι υπεύθυνη για την πρόληψη ουσιαστικά. Η πρόληψη είναι η καταπολέμηση των προνυμφών, δηλαδή εκεί που γίνεται η εκόλαψη για τη γέννηση των
0: κουνουπιών,
1: εκεί είναι η δήμη. Υπάρχουν πρωτόκολλα και προγράμματα τα οποία ελέγχονται, εκτελούνται με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και εδώ, όταν το θέμα πλέον άρχισε να φεύγει από την κανονικότητα και να μπαίνει σε πλήρη αντικανονικότητα, όλοι οι δήμοι της Ανατολικής Αττικής, τις οποίες τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, προέβησαν σε έκτακτους ψεκασμούς, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το πόσο χρήσιμοι είναι οι ψεκασμοί τώρα, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί τώρα δεν είναι περίοδος όπου παράγονται.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, που τον φιλοξενήσαμε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όσο και να ψεκάσουμε, λέει, τώρα δεν έπρεπε να είχαν γίνει καλύτεροι ψεκασμοί προφανώς κατά τη διάρκεια που ήταν νύμφες τα κουνούπια, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Οπότε κάπου εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.
1: Των προνυμφών,
0: ναι.
1: Οι ψεκασμοί γίνονται, από όσο γνωρίζω, γιατί παρακολουθώ κι εγώ το θέμα από το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ψεκασμούς είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τους ψεκασμούς και πέρσι και πρόπερσι. Είναι και οι ίδιοι υπάλληλοι και συστήματα της περιφέρειας, αλλά συγχρόνως και οι ίδιοι πάροχοι, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών. Δεν ναι. άλλαξε τίποτα στο πρωτόκολλο από πέρσι σε φέτος. Αυτό το οποίο άλλαξε, και βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο το θέμα, για να μπορέσουμε να μαντεψιές κάνουμε τώρα.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, και αυτό έχουμε καταλάβει και εμείς, ότι είμαστε στη φάση μαντεύουμε-δεμαντεύουμε.
1: Ακριβώς. Μαντεύουμε-δεμαντεύουμε. Το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, για να μην χρειάζεται να μαντεύουμε, είναι να κάνουμε αυτό το οποίο απαιτούν οι προδιαγραφές ψεκασμών και ίσως να κάνουμε για μια υπερβολή. Δηλαδή, ίσως το σημερινό, εφόσον του 2018 το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα, να υπερδιπλασιάσουμε τους ψεκασμούς, οι οποίοι βέβαια πρέπει πάντα να ζυγίζονται, γιατί οι ψεκασμοί αυτοί είναι βιολογικοί μεν, έχουν όμως και ένα χημικό στοιχείο μέσα και η ένταση και η έκτασή τους πρέπει να περιορίζεται υπό την έννοια ότι δεν γίνεται μόνο στάσιμα νερά, γίνεται σε γκαζόν, γίνεται σε πάρκα, σε άλυση, εκεί όπου συχνάζει κόσμος. Άρα πρέπει οι ποσότητες οι οποίες ψεκάζονται εκεί να είναι συγκεκριμένες, να είναι απορροφήσιμες, να εξαερώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τις 6 ώρες, για να μπορέσει να μην είναι και επικίνδυνο για τον άνθρωπο ο οποίος διαβιεί στο ίδιο περιβάλλον. Αυτή είναι η λογική. Για μένα λοιπόν, αν έπρεπε να πάρουμε ένα μάθημα, όπως είπα, εφόσον δεν το πήραμε το 18, θα ήταν να ξαναδούμε.
0: Δεν το πήραμε το 18, γιατί φαντάζομαι ότι και το 18 έγιναν τα ίδια λάθη.
1: Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η ανάγκη για να πιάνουμε το φαινόμενο αυτό και στο πικ του, στην κορύφωσή του. Να μην έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο, δηλαδή ξέρετε, όταν ακούς 19 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας έφυγαν από τη ζωή από αυτό το σύμπημα του κουνουπιού εν έτη 2026-2027 σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι λίγο να σηκώνει την τρίχα. Δεν είναι δηλαδή το κανονικό, είναι το υπεραντικανονικό. Και αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το δούμε και οι επιστήμονες οι οποίοι σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα, για να μην γινόμαστε όλοι εμείς παντογνώστες και τα ξέρουμε όλα και τα προκάμουμε όλα, να σχεδιάσουμε ίσως μια πιο εντατική ή πιο συμπεριληπτική σε επίπεδο, μήπως μας έχουν ξεφύγει σημεία όπου η εκόλαψη γίνεται πολύ πιο έτσι, εντατική και δεν τα έχουμε ψεκάσει για την προνύμφες εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ξέρετε που έρχομαι από την αεροπορία, οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα μας δίνει χρήσιμα συμπεράσματα ούτως ώστε να μην ξαναεπαναληφθεί αντίστοιχο ατύχημα ή δυστύχημα από τα ίδια αίτια. Αυτό ας κάνουμε και σε αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει αυτή την περίοδο η χώρα και ειδικότερα η περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
0: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε λίγο στους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον το πώς το έχει, να το πάω λίγο διαφορετικά, το αντιλαμβάνονται το όλο κομμάτι οι Δήμοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, έχω την αίσθηση. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής ευθέως, επειδή υπήρξε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ένας λοιπόν ιδιοκτήτης καθαρίζει το οικοπεδό του, κάνει αυτά τα οποία είναι απαραίτητο να κάνει, φωνάζει το συνεργείο, μπαίνει στην πλατφόρμα, ενημερώνει τους πάντες, περιμένει κάποια στιγμή να έρθει φαντάζομαι ο έλεγχος, γιατί αυτή είναι και η δουλειά σας. Το δηλώνω εγώ ότι έχω καθαρίσει, αλλά θα πρέπει να πιστοποιηθεί κιόλας ότι έχει καθαριστεί. Όταν αυτός ο έλεγχος ή εν πάση περιπτώσει ένας κακός γείτονας μετά από κάποιους μήνες κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία, ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχουν ακαθάριστα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι εννοώ? Μετά από κάποιους μήνες από τη στιγμή που έχεις κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα, ασφαλώς το τοπίο αλλάζει. Φυτρώνουν και άλλα πραγματάκια, δεν μένει στάσιμο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ή θα πρέπει μονίμως να είμαστε με μια τσουγκράνα στο χέρι?
1: Νομίζω ότι δώσατε και την απάντηση. Με την
0: πρέπει να είμαστε μία τσουγκράνα στο χέρι.
1: Μιλάμε για αυτή τη στιγμή, εφαρμόζουμε όλοι μία κακογραμμένη υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει εδώ και περίπου 4 χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την οποία την έχει συνεπικουρήσει και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου ερχόμαστε και δίνουμε στη λογική της προσωπικής ευθύνης το θέμα των καθαρισμών. Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει φροντίσει το κεντρικό κράτος, που έχει και την κεντρική ευθύνη γι' αυτό το ζήτημα, πρώτον να εξασφαλίσει τους πόρους, γι' αυτό βλέπετε άλλους Δήμους να έχουν καθαρίσει τα δικά τους, τα κοινόχρηστα, τα κοινοφελή, και να έχουν μπει και να καθαρίζουν και αυτούς τους αμελείς, οι οποίοι δεν καθάρισαν τα δικά τους. Και βλέπετε άλλους Δήμους να κάνουν πολύ λιγότερη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά κοστίζει πάρα πολύ. Και έρχεται κάποιος και λέει, μα καλά, θα πεις και θα βάλεις το πρόστιμο. Και θα βάλεις και το τέλος αυτό, το κόστος το οποίο είχες, και θα πάρεις τα λεφτά. Ναι, βεβαίως και θα συμβεί αυτό. Αλλά για να πετύχεις αυτόν τον οποίο δεν ξέρεις ποιος είναι, γιατί το κεντρικό κράτος δεν μας έχει δώσει στοιχεία Ε9 για να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, παίρνουμε μόνο στοιχεία από το χρηματολόγιο, τα οποία είναι είτε ξεπερασμένα, είτε παλιά, είτε χωρίς να μπορούμε να φτάνουν οι ειδοποιήσεις μας ή οι βεβαιώσεις μας στον ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν εγώ θα τα πάρω τα χρήματα αυτά μετά ως δήμος, ως προϋπολογισμός, μετά από 3, 5, 7, 8 χρόνια, τότε που ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει προσωπικά ή θα ζητήσει να πληρώσει κάποιο λογαριασμό, κάποιο TAP. Δηλαδή, έρχεται και λέει ο νομοθέτης, αυτός ο οποίος έφτιαξε την υγεία, ότι έλα δήμε, που δεν έχεις αυτή τη στιγμή μαντήλι να κλάψεις, να χρηματοδοτήσεις και τον αμελή ή κακουήθη ιδιοκτήτη οικοπαίδου, ο οποίος δεν θα καθαρίσει και πήγε να το καθαρίσει εσύ. Άρα έχουμε τριών ταχυτήτων διαδικασίες. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι ουδέποτε αυτή η διαδικασία δεν ήρθε να συζητηθεί και να συναποφασιστεί με αυτούς οι οποίοι θα την εφάρμοζαν, δηλαδή τους Δήμους. Ακόμα και τα υπολείμματα.
0: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, μία άνω τελεία. Να πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Διότι εγώ θέλω να μου πείτε ως Δήμαρχος, ως Δήμος, πώς μπορεί να προστατευθεί ο καλός ιδιοκτήτης απέναντι στον κακό Δήμαρχο και στον κακό γείτονα.
1: Λοιπόν, και το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο, βεβαίως.
1: Πόσο καλός Δήμαρχος θα μπορέσει να προστατευτεί από τον κακό ιδιοκτήτη.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημισούλες, παρακαλώ πολύ, και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε,
13: ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Καλκοκονδύλη και στην οδό Σολομού από το ύψος της Μάρνη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο enikos.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όλους όσους αυτά τα χρόνια πλήρωναν, ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, έχουν φτάσει τους 633. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αγωνοούμενοι πλησιάζουν τους 3.000.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα που αγωνιζόταν στη Watford ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιτρέψτε μου να μην χρονοτριβήσω περισσότερο, γιατί είχαμε και το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε φτάσει ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί και είναι και πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω άλλο τον κύριο Κωνσταντέλο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Χαρά μου, κύριε.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε και τις δύο αυτές κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, ο καλός ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει κάνει τη δουλειά του και την έκανε εμπρόθεσμα τη δουλειά του και δήλωσε κιόλας ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδο. Σε κάποια ίσως τυφλά σημεία ή δεν ξέρω εγώ τι, έχοντας περάσει πάρα πολλοί μήνες, ενδεχομένως να έχει βγει κι άλλο χορταράκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο Δήμος εκείνη την ώρα, εάν το εντοπίσει ή γίνει κάποια καταγγελία από κάποιον γείτονα ή υπάρξει κάποιο παράπονο στην πυροσβεστική υπηρεσία ότι θα καούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε καθ' υπερβολήν όπως είμαστε οι Έλληνες, ο Δήμος δεν πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη? Έχει το δικαίωμα, να στείλει
1: ναι. Οι Δήμοι, ναι. Προσέξτε, η περιβόητη κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι επιβάλλεται η αποψήλωση και η διατήρηση της κατάστασης αυτής της αποψηλωμένης στην ιδιοκτησία μέχρι το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι στις 31 Οκτωβρίου. Τώρα, το να υπάρξει κάποια ύπαρξη νέου χόρτα ξερά τα οποία υπάρχουν δεν είναι το σύνηθες, γιατί οι αποψηλώσεις γίνονται περίπου Ιούνιο μήνα. Μετά τον Ιούνιο μήνα δεν υπάρχει βροχόπτωση η οποία να δημιουργήσει εκ νέου βλάστηση. Αυτό συμβαίνει και την έχουν πατήσει πολλές φορές. Συμβαίνει επειδή η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου, όλος ο Μάιος και κάποιες φορές και ο μισός Ιούνιος είναι βροχερός. Πηγαίνανε είτε οι ιδιώτες, κυρίως οι Δήμοι, έκαναν αποψηλώσεις για να μπουν στην αντιπυρική περίοδο της 1ης Απριλίου με καθαρούς αυτούς τους χώρους και μετά αναγκαζόντουσαν να κάνουν και δεύτερη αποψηλώση, κάποιες φορές και τρίτη αποψηλώση. Πάλι αυτό συνέβη το 2018. Το 2018 που μιλάγαμε πριν για το πικ πάλι του κουνουπιού του Νείλου. Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη, γιατί μας δυσκόλεψε και τις αποψηλώσεις, γιατί οι πολλές βροχές που είχαν το Μάιο και μέχρι τις 20 Ιουνίου δημιούργησαν εστίες όπου μπορούσαν τα κουνούπια να πάνε να αναπαραχθούν ευκολότερα και για μακρύτερη περίοδο. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται, επειδή είναι πολύ σπάνιες αυτές οι καταστάσεις, πηγαίνουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας ή της πυροσβεστικής που έχουν την εποπτεία αυτών των ελεύθερων των αδόμητων ιδιωτικών οικοπαίδων ή ακόμα και των κοινόχρηστων χώρων, κάνουν τις αυτοψίες τους, ενημερώνουν τους κατοίκους ότι ξέρετε κάτι, εδώ έχει σε κάποια δύο-τρία σημεία έχει ξαναφουντώσει, έχετε το νου σας να τα καθαρίσετε.
0: Αν τελείως ξαφνικά ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης δει ένα συνεργείο να πηγαίνει και να κόβει ανεξέλεγκτα πράγματα, εκείνη την ώρα πώς ο ιδιοκτήτης μπορεί να προστατευθεί? Χωρίς ειδοποίηση, χωρίς το παραμικρό. Ένα το κρατούμενο. Ωραία. Δεύτερον, ειδικά στην επαρχία, κύριε Δήμαρχε, πηγαίνει ο ιδιοκτήτης, επειδή δεν μένει στην επαρχία, δεν μένει στο χωριό του, είναι στην Αθήνα. Θα βρεθεί λοιπόν, θα κάνει τον καθαρισμό και μετά θα έρθει στην Αθήνα. Μπορεί οποιοδήποτε ανεξέλεγκτα, οποιοδήποτε δήμος ή ακόμα και η πυροσβεστική να μπει μέσα να τα θερήσει όλα, χωρίς να υπάρχει ειδοποίηση?
1: Πρέπει να ειδοποιηθεί.
0: Ωραία, πώς προστατεύομαι λοιπόν όταν δεν έχω ειδοποίηση?
1: Οι ειδοποιήσεις δεν είναι πάντα πετυχημένες, γιατί σας λέω ότι δεν γνωρίζουμε πού θα βρούμε τον τελευταίο ιδιοκτήτη. Δεν έχει, το κεντρικό κράτος δεν μας παρέχει αυτή την πολύ χρήσιμη πληροφορία.
0: Ερώτηση λοιπόν, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, πώς προστατεύεται αυτός ο ιδιοκτήτης όταν τελείως ξαφνικά δει συνεργεία μέσα στο χώρο ιδιοκτησίας του να κόβουν ανεξέλεγκτα το οτιδήποτε? Πώς προστατεύεται?
1: Αυτοί οι οποίοι θα μπουν στην ιδιοκτησία μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία.
0: Άρα αν δεν υπάρχει λοιπόν εισαγγελική παραγγελία, έχουν παρανομήσει.
1: Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, δηλαδή την κατάσταση αυτών που δεν βρήκαμε, που έχουμε ειδοποιήσει, δεν έχουν ανταποκριθεί και έχουμε καταγράψει μια λίστα με 200 οικόπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνει
0: ούτε η πυροσβεστική λοιπόν έχει το δικαίωμα να μπει.
1: Όχι, πηγαίνει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και ο εισαγγελέας υπηρεσίας διατάσσει, χωρίς να γίνουν καταστροφές στα εφιστάμενα, στις εισόδους κλπ, να μπουν συνεργεία μέσα του Δήμου, προφανώς των εργολάβων του Δήμου και να καθαρίσουν το οικόπεδο, όπου στη συνέχεια παίρνει την οδό να πιστωθεί, να χρεωθεί το κόστος αυτής της αποψήλωσης συν το πρόστιμο το οποίο είναι περίπου 500 ευρώ το στρέμμα, στην να βεβαιωθεί τον ιδιοκτήτη. Τώρα θα εισπραχθεί, όπως σας είπα νωρίτερα, όταν και εφόσον ο Δήμος και ο ιδιοκτήτης αυτός βρεθούν.
0: Άρα ο ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει μήνυση, να κάνει αγωγή εναντίον του Δήμου?
1: Κάπως έτσι. Ότι και να κάνει μήνυση ή αγωγή, από τη στιγμή που τα στοιχεία της ιδιοκτησίας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι πραγματικά, είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν πήρε την ειδοποίηση, δεν είναι η ειδοποίηση η οποία τον ενημερώνει για την υποχρέωσή του. Ο νόμος ο ίδιος λέει ότι δεν επιτρέπεται η άγνοια νόμου. Ο ιδιοκτήτης, και αυτό βέβαια είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, ο ιδιοκτήτης δηλαδή πρέπει να ξέρει όλους τους νόμους του κράτους.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το ερώτημα ότι εγώ ως ιδιοκτήτης κρίνω, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θέλει καθάρισμα. Το έχω καθαρίσει. Είναι καταπράσινο το τοπίο. Δηλαδή είναι καταπράσινη η χαρουπιά ή η λυγιά ή δεν ξέρω εγώ τι, σας μιλάω με όρους χωριού. Για ποιο λόγο έρχεσαι και μου τα κόβεις?
1: Δεν κόβονται δέντρα, έτσι. Κόβονται χορτάρια τα οποία, αφού πέρασαν από τη φάση της χλωρότητας, είναι πράσινα. Μετά, όταν αφιγραίνονται, γίνονται στάχια, γίνονται κίτρινα. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί θα μεταφέρουν έρπουσα τη φωτιά. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, γιατί εμπλέκουμε μόνο τον ιδιοκτήτη και την πυροσβεστική με τον Δήμο. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να το αναγάγουμε εμείς, γιατί από τα πενιχρά χρήματα που παίρνουμε εμείς για ανάγκες πυροπροστασίας, οι οποίες καλύπτουν το 15 με 20% των αναγκών μας, μας κάνουν, μας χαρακτηρίζουν υπεύθυνους, και τα χρήματα αυτά τα δαπανάμε ως επιτοπλίστων στο να αποξηλώσουμε εντός του αστικού ιστού, που όπως πολύ καλά ξέρετε, οι φωτιές δεν ξεκινούν μέσα στον αστικό ιστό για να πάνε στο δάσος. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξεκινάνε τις πλατείες των χωριών ή των πόλεων, οι πυρκαγιές, οι μεγάλες που καταστρέφουν εκατοντάδες θέματα. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να δαπανηθούν πολύ πιο οργανωμένα, όπως έγινε για μια περίπου τριετία με το πρόγραμμα Αντινέρο, όπου το ίδιο τα δασαρχεία μπήκανε σε ένα πολύ οργανωμένο περιβάλλον, μπήκανε μέσα στις δασικές και τις εκτάσεις της δενδροσκεπής που υπήρχαν κοντά στις πόλεις, και καθάρισαν βιομάζα η οποία ήταν εκεί 30 χρόνια. Δηλαδή έβλεπες ένα πράσινο δέντρο και μέσα όλο είχε ξερά ξύλα. Κάτω ήταν απεσπασμένα λόγω του βάρους κλαδιά ξερά, τα οποία δεν επέτρεπαν καν το οποιοδήποτε συνεργείο καθαρισμού ή διάσωση να περάσει. Έγινε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, κόστησε χρήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μάλλον πετάμε τα χρήματά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη λογική του να πάμε
0: και κάνουμε ρουσφέτια όπου μας παίρνει.
1: Και την ίδια στιγμή χρήματα αυτά έπρεπε να πηγαίνουν στις δασικές εκτάσεις και στις δασικές υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να μην έχουμε ξερή βιομάζα, δηλαδή προσάναμα μέσα στα δάση, τα οποία ουσιαστικά θα καούν.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε,
1: δημιουργείται και ένα τελευταίο πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτός ο οποίος είναι καλοπροαίρετος και αποψηλώνει έναντι αμοιβής σε κάποιον εργαζόμενο, σε κάποιον ο οποίος θα παράσχει την υπηρεσία, έχει την υποχρέωση αυτός να μαζέψει και να απομακρύνει τη βιομάζα την οποία έκοψε. Δεν έχει την υποχρέωση να την παρατήσει έξω από την ιδιοκτησία και να φτιάξει μικρές τοπικές χωματερές, γιατί αυτό το οποίο παρατηρούμε συνεχώς και είναι πολύ δύσκολο, ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να μεταφέρει αυτή τη βιομάζα στα σημεία όπου γίνεται η τελική διαχείριση και η ταφή. Όταν κάποιος λοιπόν αφήσει σε ένα σταυροδρόμι κάποια προϊόντα αποψήλωσης, μετά από 24 ώρες έχει γίνει μια χωματερή ουσιαστικά από 5-10 άλλους αντίστοιχους εργάτες ή συνεργεία, τα οποία πηγαίνουν και αποθέτουν στο συγκεκριμένο σημείο τα δικά τους υπολείμματα από αυτή την αποψήλωση. Το extreme είναι όταν, ειδικότερα το καλοκαίρι, έχουμε κάποιο αέρα, ό,τι μαζεύτηκε από τα χωράφια σκορπάει σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε,
1: δεν υπάρχει νόρμα η οποία να υποχρεώνει αυτόν ο οποίος κόβει για λογαριασμό του οικοπαίδου του Κωνσταντέλου. Πρέπει να τα πάρει, να τα φορτώσει, να τα απομακρύνει, να τα πάει στη φυλή, στο πράσινο εργοστάσιο και ό,τι δει. Η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί ούτε να καλυφθεί πλήρως από τους Δήμους. Δεν υπάρχει το ανθρωποδυναμικό και, η υλικοτεχνική υποδομή και δεν μπορεί να παρατιέται μέσα στην πόλη ξαφνικά να γίνεται εκατοντάδες κυβικά μέτρα από αποψηλωμένα πράσινα, από βιομάζα, να κινείται μέσα στην πόλη ανεξέλεγκτα. Αυτό πρέπει να το δούμε εξ υπαρχής, εάν και εφόσον βέβαια ποτέ το κράτος πει ας καλέσουμε και τους δημάρχους που έχουν μια βιωματική σχέση, δεν είναι paper pushers, όπως είναι οι περισσότεροι υπηρεσιακοί, κρίνουν εκ του μακρόθεν και από την τηλεόραση τα πράγματα και αποφασίζουν, αυτούς που είναι στο πεδίο. Αυτοί που θα κληθούν ως πρώτοι ανταποκριτές να σβήσουν τη φωτιά, που θα μπορέσουν να ξέρουν την ιστορία, να εμπλέξουν και τους Δήμους και τις πολιτικές προστασίες που διακαώς θέλουν να φτιάξουν, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να φτιάχνουν, για να προσλάβουμε προσωπικό, τεχνολογία και υποδομές. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη του την άποψη όλων των εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων αυτής της εθνικής προσπάθειας, γιατί να διασώσουμε το πράσινο πλούτο της χώρας μας, τη φυσιονομία της χώρας μας από καταστροφές που θα αναταχθούν μετά από 50 χρόνια, είναι σαν να υπονομεύουμε το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε εμείς ως κοινωνία.
0: Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σας δώσω, γιατί όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα και τις ερωτήσεις τις οποίες σας έκανα είναι επί πραγματικού γεγονότος από συγκεκριμένο Δήμο, το οποίο τα στοιχεία θα σας τα δώσω, γιατί επαναλαμβάνω έχετε και την ιδιότητα του αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, διότι εδώ συμβαίνει το εξής. Ναι, ο Δήμος, επικαλούμενος ότι υπάρχει καταγγελία στην πυροσβεστική, πηγαίνει και κάνει αυτή τη δουλειά και στέλνει τα συνεργεία του χωρίς να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μπαίνει στον ιδιωτικό χώρο του άλλου χωρίς να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Παρανομή. Και παρανομή προφανώς, γιατί βάζει στον προϋπολογισμό και προσθέτει τα πρόστιμα. Ενώ ο ιδιοκτήτης την έχει κάνει τη δουλειά του. Και εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση του Δήμου?
1: Η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία κινεί μπροστά και κάνει την πρώτη αυτοκία.
0: Ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα στα χωριά, κύριε Δήμαρχε?
1: Ναι, δεν τα ξέρω. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν θέλω
0: Ναι. Επειδή τα ξέρουμε εμείς, λοιπόν, είναι ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ. Έλα να πάμε να κάνουμε αυτό.
1: Μέσα στην πόλη, αλλά ξέρετε κάτι, ένα
0: Και όταν ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια είναι μεγάλης ηλικίας, εκείνη την ώρα πανικουβάλλεται. Δεν του κόβει να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία?
1: Ένα καθάριστο οικόπεδο νομίζω δεν χρειάζεται ειδική βαριά γνώση για να το διαβάσει κάποιος και να το χαρακτηρίσει ως τέτοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Εκμεταλλεύονται όμως το γεγονός του ηλικιωμένου ανθρώπου.
1: Αυτό είναι αντικοινωνικό.
0: Τελείως αντικοινωνικό και γι' αυτό το λόγο και το λέω στον αέρα και θα σας δώσω και τα στοιχεία.
1: Και δεν πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ότι αποψηλώνουμε οικόπεδα μέσα στις πόλεις, πρέπει να δούμε τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητά της. Δεύτερον, η εισαγγελική παραγγελία είναι πολύ σημαντική όταν μπαίνουμε σε ξένη διοκτησία, γιατί δεν πάμε να προφυλάξουμε τις πόλεις από τις φωτιές ή το ενίπεθρο από τις φωτιές καταπατώντας το Σύνταγμα. Η ιδιοκτησία είναι ιερή. Και είμαστε δίκαιοι ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά σύμφωνα με τις νόρμες όπου η κεντρική διοίκηση έχει αποφασίσει. Ούτε χρειάζεται ο καθένας από εμάς να βάλει νέες διαδικασίες, ούτε να αυτενεργήσει. Είναι μια διαδικασία τυπική. Εμείς στο Δήμο την κάνουμε εδώ και 3 χρόνια και στέλνουμε και πρόστιμα. Καθαρίζουμε πάνω από 250-300 ιδιωτικά οικόπεδα. Στέλνουμε τους λογαριασμούς. Αναμένουμε την ανταπόκρισή τους σε εύλογο χρόνο. Δεν είναι όμως το θέμα, να έχετε υπόψη σας, εισπρακτικό. Είναι θέμα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθείς να εκπαιδεύσεις τον ίδιο ή και τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή.
0: Μην παρεξηγηθώ, κύριε Δήμαρχε, δεν ακυρώνουμε τη διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία και όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να μάθει ο ιδιοκτήτης να πράττει αυτά τα οποία είναι απαραίτητο για να προφυλάτει πρώτα το δικό του, τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Ακριβώς. Απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι κάποιοι πάτησαν πάνω σε αυτό το πολύ καλό μέτρο και το εκμεταλλεύονται.
1: Οι αυθαιρετούντες πρέπει να καταγγέλλονται και να υπάρξει και διαδικασία η οποία σε πολύ σύντομο χρόνο αυτοί οι άνθρωποι θα λογοδοτούν. Φέτος έχουμε πάνω από 800.000 αναφορές καθαρισμένων οικοπαίδων και βλέπουμε ότι αυτό ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει στην αρχή από τις 450.000, τώρα βρισκόμαστε περίπου στις 800. Μες. Έχουμε μια αύξηση 100.000 από πέρσι. Αρχίζει και γίνεται κτήμα του κόσμου. Τώρα το μόνο το οποίο χρειάζεται να μην πατάει ο ένας στα πόδια του αλουνού. Να ξέρουμε την υποχρέωσή μας, να είναι συνεργάσιμοι οι εργολάβοι να μην πετάνε τα παράγωγα της αποξήλωσης στους δρόμους, δημιουργώντας στις πόλεις και στους γειτόνους ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Να δώσει πολιτεία μέσω του κλειδάριθμου που έχουμε για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, τους δηλωμένους από το Ε9, ούτως ώστε να ξέρουμε εμείς ένα πράγμα, ότι θα στείλουμε στον κύριο Παπαδάκη τον ιδιοκτήτη και θα τον βρούμε. Θα έχουμε την πρόσβαση, θα του στείλουμε ένα συστημένο γράμμα ή να του στείλουμε ένα email, γιατί με email γίνεται περισσότερο η επικοινωνία αυτή, για να είναι γρήγορη και αποτελεσματική και να έχουμε και το αφημί, ούτως ώστε όταν δεν θα αποκριθεί ο κ. Παπαδάκης σε αυτή την υποχρέωσή του, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά που ορίζει η κοινή υπουργική αυτή η απόφαση και θα επιβάλλουμε τα πρόστιμα, βεβαιώνοντάς τα, σε κάποια μερίδα ανθρώπου. Αν το κάνουμε αυτό, τότε το σύστημα θα λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο δίκαια. Γιατί τότε δεν θα έχουμε παρατημένα οικόπεδα. Έχω την αίσθηση ότι όταν θα μπει αυτή η διαδικασία και ο καθένας πάρει στο κινητό του την ειδοποίησή του, γιατί είναι πλέον εύκολο. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε κάνει μια μικρή επανάσταση στη χώρα μας. Εκτός αν δεν την έχουμε κάνει και απλά την αναφέρουμε. Σε αυτή την επανάσταση, λοιπόν, αν πάρω εγώ που έχω μια ιδιοκτησία στη Μάνη, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο, αν πάρω από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης μια ειδοποίηση μέσα στη θηρίδα μου του τάξης ότι το οικόπεδό σας στην Αραιόπολη πρέπει να αποψηλωθεί, έχω εγώ πρώτον ενημέρωση, άρα δεν μπορώ να εκφύγω τις υποχρεώσεις μου, και έχει και αποδεικτικό στοιχείο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης μαζί με την πυροσβεστική ότι ο άνθρωπος αυτός ειδοποιήθηκε αλλά καθεύει, δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά του, και με αυτά τα δεδομένα να πάει στον εισαγγελέα Γηφίου και να είμαι και εγώ στη λίστα των 300-500 ιδιοκτητών, όπου ο εισαγγελέας θα δώσει την εξουσιοδότηση να πηδήξουν πάνω από την πόρτα τα συνεργεία, χωρίς να κάνουν καταστροφές στις πράκτες κλπ. Να αποψηλώσουν, να πάρουν αυτό το οποίο έχουν να πάρουν το υλικό, Δήμαρχε. Και να το απομακρύνουν εκεί που. Γιατί όταν πληρώνει αυτό, το ξέρει ο κόσμος, όταν πληρώνει αποψήλωση, δεν πληρώνει αποψήλωση να κόψουμε ό,τι έχει μέσα στο οικόπεδο και να αφήσουμε ξανά την πόρτα. Αυτό το οποίο πληρώνουμε είναι κόψτε αυτά τα οποία έχει μέσα το οικόπεδο και πάρτε τα να τα πάτε εκεί που γίνεται η διαχείρισή του.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλημέρα καλά. Μου. Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν, μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Καλκοκονδύλη και στην οδό Σολομού από το ύψος της Μάρνη. Σε ίσχυ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr.

Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι γίνεται εδώ, πότε κλικαριστήκατε εσείς? Μάλιστα, γίνεται ένας πανικούλης εδώ πέρα από τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Παρακαλώ, μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, τόσο μέσω των Ερτζιανών, μέσω των FM, όσο βεβαίως και διαδικτυακά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, ως βεβαίως και διαδικτυακά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr είναι το mail μας. Τι ωραίες τραγουδάρες.

για όλους και όλες όσοι έχετε επαγγελματικά αυτοκίνητα. Για τους ταξιτζίδες μας, αυτά εκεί τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άντρες. Μάλιστα ο Πέτρος Οπουλόπουλος μου έλεγε τις προάλλες ότι τα 2/3 ουσιαστικά, τα 2/3 ουσιαστικά, προσέξτε, του πετρελαίου κίνησης που βάζει στο ταξί του, μάλλον τα 2/3 ανάποδα, τα 2/3 των εσόδων μένουν στο δρόμο. Διότι ανά μια μισή, δύο μέρες πρέπει ουσιαστικά να γεμίζει το ρεζερβουάρ και να φτάνει στα 135-140 ευρώ αναγέμισμα. Τεράστιο το κόστος, πραγματικά τεράστιο το κόστος. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στην ΕΡΤ3 και το είπε σχεδόν ξεκάθαρα. Προσανατολίζεται λοιπόν, εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης η κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις αυτές να γίνουν πάρα πολύ άμεσα. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, 1.600 προϊόντα, 1.600 κωδικοί, 1.600 προϊόντα λένε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Υπάρχει, τώρα τι να πούμε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους πολίτες. Ο Ντένις αναφέρεται τώρα στους που μιλήσαμε προηγουμένως και για διάφορους οι οποίοι είτε είναι λίγο αμελής, ρε παιδί μου, είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, σου λέει εντάξει να μην κάνουμε Σαββατοκύριακο ή να μην κάνουμε ένα μπάρμπικιου ή οτιδήποτε. Ή να μην κάνουμε και 2-3 θερμές εργασίες που δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε μέσα στο χειμώνα διότι δουλεύαμε. Ας τις κάνουμε τώρα που έχουμε άδεια. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου αναφέρει ο Ντένις είναι, έκανα μία αναφορά σε αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Έχουμε τα στοιχεία της ΔΑΕ στα χέρια μας για το πόσοι έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να βάλουν ή έβαλαν σε κάποιες περιπτώσεις φωτιά, εσκεμμένα. Και μου λέει ο Ντένις, μα για ποιο λόγο λέει, μιλάς λέει για ψεκασμένους, πρώτα απ' όλα εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη. Την απεχθάνω με αυτή τη λέξη, Ντένις, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ακόμα και την περίοδο που τη χρησιμοποιούσαν κατά κόρον. Αλλά ότι από τα στοιχεία της ΔΑΕ που δεν έχουμε κανένα λόγο να τα αμφισβητούμε, διότι αυτά ξέρετε, είναι επίσημη υπηρεσία, όπως και να το κάνουμε, επίσημη αρχή, ότι υπάρχουν άνθρωποι και απλά αυτό το που κάνουμε αυτή τη, πώς το λένε, αυτή τη χάζη ρε παιδί μου, για τους βλαμμένους που δεν σκέφτονται, που δεν κάνουν, που δεν ράνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο άλλος λέει επειδή ήταν εκνευρισμένος από τη δουλειά πήγαινε και βάζε φωτιές. Σας λέω μία περίπτωση. Έχει αναφερθεί, λέει, πολλαπλώς για ψεκασμένους όταν μιλάνε για ασκεμμένους εμπρισμούς για να μπουν ανεμογεννήτριες. Επαναλαμβάνω, σε καμία των περιπτώσεων εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Χρησιμοποιώ άλλες εκφράσεις. Μπορείτε να με ψέξετε για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά όχι για τέτοιες λέξεις που δεν χρησιμοποιώ. Ο νόμος, ωστόσο, πρέπει να σου πω, Ντένις, είναι ο λίγο τι συγκεκριμένος όσον αφορά στο κομμάτι των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τον έχουμε βγάλει τον ενεργειακό μας επιθεωρητή πάρα πολλές φορές στον αέρα. Προφανώς δεν παρακολουθείς. Μας έχει πει τη γνώμη του γι' αυτό. Και δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο υπενήσεις. Αυτά. Κυρία Ελένη, καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Είχαμε το κλαμπ των 5. Τώρα θα ξεκινήσουμε το κλαμπ των 4. Ασφαλώς. Καλημερούδια. Σε όλους με υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία, Ελένη μου. Κατερίνα μου, καλημέρα. Απλά θα μεγαλώσει η νύχτα και θα μικρύνει η μέρα. Θα το προσπαθήσω, κύριε Παπαδάκη, για παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα μου. Με συγκινείτε και μόνο που το γράφετε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάς όμορφα.
Τόρπι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο της κάθε εβδομάδας.

0: τη ζωή σας, για σένα μαζί με την οικογένειά σας και για όλους αυτούς που εργάζονται για τον καλύτερο ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον Real FM βεβαίως. Βεβαίως, ναι, αυτοί είμαστε. Ακούσαμε, λέει, τον κύριο Μαρινάκη, και το μόνο που ζητάω από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι να εφαρμόζουν σωστά τους νόμους για κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα. Και Τόρπι μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος, ναι, θα ήθελα να μου πεις, εν πάση περιπτώσει, για ποιο θέμα μιλάς. Ποιο θέμα, παραδείγματος χάρη, έπεσε στον κουβά? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Τελευταία φορά που έπεσε στον κουβά ήτανε παραμονές των εκλογών του 2000. Έκτοτε δεν. Αλλά θέλω να μου πεις, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλημέρα. Γεια σου, Ειρήνη. Ειρήνη μου, τώρα αναφέρεσαι στο Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ξέρεις, και σήμερα το πρωί που ξύπνησα, και ξύπνησα και λίγο πιο αργά από τα συνηθισμένα μου. Ξύπνησα σε μια καθαρά δημοκρατική χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται στην εξουσία, για το ποιος θα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και πάει λέγοντας. Βέβαια, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο γίνανε και κάποια πραγματάκια ανάποδα. Και τι εννοώ? Αξιωματική αντιπολίτευση εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λόγω των εσωτερικών τους προβλημάτων είδατε που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ξανααλλάξε τόσο πολύ το τοπίο που φτάσαμε στο 2023. Είδατε? Δεν, αγαπητέ μου, τώρα John Hunt, δεν, τι σου ξημέρωσε και σένα, αδερφέ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι στην ημέρα σου, στο Σαββατοκύριακό σου. Δεν ήταν υπουργός. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Δεν ξέρω τώρα τι, εκτός και αν έχεις μπερδευτεί και ακούς κάτι άλλο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, σαφώς ξέρεις καλύτερα εσύ. Ο Μιχάλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Έγιναν πολλά λάθη όσον αφορά στο θέμα των κουνουπιών. Πάρα πολλά λάθη. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όντως θα πρέπει ο εισαγγελέας να ζητήσει εξηγήσεις. Να ζητήσει εξηγήσεις. Να, η Λίλα εδώ πέρα έχει στείλει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Γιατί να είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία και να μην έχει δικαίωμα επέμβασης αυτόματης η πολιτεία? Προσέξτε τι προϋπόθεση βάζει η Λίλα. Κυρία μου, σας βγάζω το καπέλο. Αφού φωτογραφηθεί ο χώρος πριν. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση φωτογραφιούλες έχουμε. Πώς ήταν η κατάσταση πριν? Δήμαρχε, αντιδήμαρχε, έχουμε φωτογραφιούλες για το πριν, για να δούμε τι έχει γίνει και πώς είναι το μετά. Αυτό. Ήρεμα ρωτάω εγώ, ξέρετε εσείς. Κυρία Μαραγκίδου, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει λοιπόν μια φωτογραφία η κυρία Μαραγκίδου. Το πλοίο που φεύγει. Και ακούστε. Όπου κι αν βάλω πλώρη, εδώ αράζω. Το σκοτάδι με χρωστάει στο φως. Η γη στη θάλασσα, η φουρτούνα στη γαλήνη. Οδυσσέα Ελίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ακούσες ένα Σπύρο μου και σε όλη τη Real συντροφιά σου. Είναι το μήνυμα της κυρίας Μαραγκίδου. Από τη Δευτέρα θα είσαι κοντά μας από τα ξημερώματα. Από τις 4 η ώρα θα είμαστε κοντά και θα κάνουμε παρέιτσα, κυρία Μαραγκίδου. Κουράγιο και δύναμη και άπειρες ευχές σε όλους σας για μια δημιουργική νέα σεζόν. Καλημέρα, φιλιά και στα όμορφα κορίτσια μας. Την Κατερίνα, την Εύη, τη Χρύσα. Υπογραφή Σόφη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαραγκίδου, και για τη σκέψη και για το μήνυμα. Κυρία Βουτσά, διαφημισούλες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 48 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Η κυρία Καταρίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Προκειμένου να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά. Ο Αντώνης, καλή σεζόν να έχουμε, λέει, αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ότι θα πρέπει, ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί, παρόλα τα αυτά επειδή ο πληθωρισμός τρέχει, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά λίγο αργότερα, να ξέρετε, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε, εδώ είμαστε για να σας τις λύσουμε. Όχι εμείς, ο Υπουργός. Λοιπόν, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα όταν άκουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Δημοτικό Συμβούλιο, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Μουτζούρης, κτηνοτρόφους, να λένε θα μας κλείσουν στη φυλακή. Θα μας κλείσουν στη φυλακή διότι έχουμε καταστραφεί τελείως. Κραυγή αγωνίας. Και επειδή ξέρω τις ευαισθησίες του Περιφερειάρχη εκεί της περιοχής, γι' αυτό τον λόγο τον κάλεσα και είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μουτζούρη, κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία και με πολύ έτσι οδύ να σας μιλήσω για τα γεγονότα.
0: Παρακαλώ.
1: Την περασμένη Πέμπτη είχαμε στη Μυτιλίνη, που είναι η έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ένα περιφερειακό συμβούλιο αφιερωμένο στο θέμα του αυτόδους πυρετού. Για τους ακροατές σας, ποιο είναι το πρόβλημα? Από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα έχει ενσκύψει η ζωονόσος του ιού του αυτόδους πυρετού στο πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου. Και σημειώνω ότι η Λέσβος, το 70% του εισοδήματός της είναι η κτηνοτροφία, είναι τα ζώα. Έκτοτε λοιπόν, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρώπης, οι οποίοι χειρίζονται τέτοια θέματα μείζωνα, η εντολή είναι, όποτε προκύπτει ένα κρούσμα σε οποιοδήποτε κοπάδι, να σφάζεται, να θανατώνεται το σύνολο του κοπαδιού, έστω και αν δεν έχει τίποτα. Μέχρι σήμερα, από τα 450.000 ζώα που διαθέτει η Λέσβος, ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, έχουν θανατωθεί περίπου 81.000 και δεν υπάρχει κάποιο πλάνο που πηγαίνουμε. Άρα λοιπόν αυτό που αναφέρατε για το ξέσπασμα, το λαϊκό ξέσπασμα, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι απόλυτα δικαιολογημένο, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν που βαδίζουν. Βαδίζουν στο άγνωστο με βάρκα μια σπασμένη ελπίδα.
0: Εδώ άκουσα κτηνοτρόφο να λέει ότι έχω υπογεγραμμένες επιταγές 100.000 ευρώ.
1: Και από ακόμη περισσότερα. Και
0: τον συγκεκριμένο τον οποίο άκουσα και μάλιστα λέει ότι εγώ μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή δεν θα μπορώ να τα πληρώσω,
1: θα
0: είμαι στη φυλακή.
1: Σκεφτείτε μικροκτηνοτρόφους, οι οποίοι με τα 500, τα 100, τα 200 πρόβατα που έχουν και έχουν σφαγή και σπουδάζουν παιδιά, συντηρούν οικογένειες, πληρώνουν το ΕΜΠΙΑ, πληρώνουν το ΦΠΑ. Πώς θα τα φέρνεις πέρας? Με ένα χειμώνα που έρχεται, με μια περίοδο που θα γεννήσουν τα ζώα, θα προκύψουν κι άλλα ζώα για σφαγή, πραγματικά είναι διέξοδο. Και το Υπουργείο δεν μας δίνει μια διέξοδο, δεν μας δίνει ένα φως. Γι' αυτό και εμείς για να ταράξουμε τα νερά, πήραμε την απόφαση, όσο περνά από το χέρι μας από την περιφέρεια, να διακοπούν άμεσα και οι σφαγές και οι χνηλατήσεις, για να τους κουνήσουμε λίγο, να τους ταρακουνήσουμε, να δουν το πρόβλημα, να ενσκύψουν. Δεν είναι μόνο η έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι και αυτή. Αλλά στη μικροκλίμακα της περιφέρειάς μας υπάρχουν θέματα.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Έχουν καθυστερήσει οι αποζημιώσεις? Διότι φαντάζομαι, θυμάμαι τουλάχιστον, ότι αυτό το οποίο έλεγαν από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι ναι, ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, αλλά θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Δεν έχουν πάρει λεφτά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προσέξτε να δείτε, έχουν αρχίσει να παίρνουν λεφτά 6 μήνες μετά την έναρξη του προβλήματος. Σκεφτείτε όμως ο άνθρωπος που έχει ανάγκες καθημερινές. Το παιδί του έχει ανάγκες καθημερινές. Μετά από 6 μήνες ή 5 μήνες ή 4 μήνες, πώς μπορεί να συντηρηθεί μέχρι τότε? Και ξέρουμε όλες τις καθυστερήσεις, ξέρουμε τον πολιτικό χρόνο για τις πληρωμές αυτές. Είναι μεγάλος ο χρόνος.
0: Ναι, θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι όμως πώς το λένε, να μικρύνουν το μήκος αυτού του χρόνου.
1: Μέσω ημών κάνω έκκληση και ελπίζω να μ' ακούνε από το Υπουργείο. Σήμερα κιόλας να έρθει η θύνων του Υπουργείου να φέρει λύσεις, να ηρεμήσουν τα πλήθη. Βαδίζουμε σε μια νέα λαϊκή εξέγερση.
0: Μάλιστα. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα λοιπόν. Εσείς έχοντας συνομιλήσει απευθείας, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε κάνει και με τους υπουργούς γενικότερα, με ανθρώπους, τι σας λένε κύριε Περιφερειάρχα?
1: Ότι ακολουθούμε τα πρότοκολλα.
0: Τα πρωτόκολλα, τι σχέση έχουν τώρα με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά?
1: Να βράσω τα πρωτόκολλα μπροστά στη λαϊκή δυσφορία. Να βράσω μπροστά στην πείνα του κόσμου, των κτηνοτρόφων, το 70% του εισοδήματος της Σιλέζου.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε να δείτε, ακόμη κάτι χειρότερο. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, πριν από 4 μέρες μετεφέρθησαν μετανάστες στη δομή της Μυτιλίνης από την Κρήτη. Η Μυτιλίνη που υπέφερε από το 15 έως το 20 και είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα και όντως η κυβέρνηση κατάφερε να μας απαλλάξει, να μεταφέρονται τώρα μετανάστες στη δομή της Μυτιλίνης. Σκεφτείτε πόσο άφρον είναι αυτό. Πόσο έλλειψη ενσυναισθήσεως, ευαισθησίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας και εδώ μονίμως θα έχετε ένα ανοιχτό μικρόφωνο για να σας ακούνε στην Αθήνα, για να σας ακούνε αυτό που πρέπει.
1: Εγώ άφησα και το Πολυτεχνείο και την Βρετανία και όλα αυτά και θα δώσω τις υπόρειες της Ελλάδος, τις εσχατίες της Ελλάδος για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Αλλά θέλουμε και εμείς βοήθεια σε αυτό. Δεν μπορεί να αφήνεται ο κόσμος έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μουτζούρη.

0: Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω μάλλον να πω πολλά πράγματα. Ελπίζω μόνο εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις παρυφές του Κολονακίου, να ακούνε. Ελπίζω επίσης να ακούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω πού αλλού. Δεν ξέρω καν αν εάν έχουν καταλάβει την απόγνωση στην οποία έχουν φέρει ένα ολόκληρο νησί, τους κατοίκους του συγκεκριμένου νησιού, εκεί στη Λέσβο. Ξέρετε, κάποιοι θα αναρωτηθούν, μα καλά, για πόσους κτηνοτρόφους μιλάμε? Έστω και ένας. Έστω και ένας. Κυρία Βουτσά, δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν?
3: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ, τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όσους όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Καλκοκονδύλη και στην οδό Σολομού από το ύψος της Μάρνη. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις ΗΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που σαν τσουνάμι σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαΐων κατακλείζοντας χωριά. Ο αριθμός των αγνοούμενων έφτασε σχεδόν τους 3.000, ενώ έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Manchester City, αντίπαλός της στο Champions League, νίκησε εκτός έδρας με 4-1 την Crystal Palace για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία, η Milan, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, κέρδισε με 2-0 τη Βενέτσια για το ιταλικό πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ούτε με, ναι, ναι. Να πάμε βόλτα στο κόκο μου. Ούτε μέχρι τη Λούτσα δεν προλάβαμε να πάμε φέτος. Έτσι όπως πήγε η ιστορία. Και έτσι όπως πάει η ιστορία γενικότερα και τον υπόλοιπο. Γιατί ξέρετε, τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Τα είπαμε. Ναι, είναι το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Αμέ. Η Δευτέρα που έρχεται είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου. Μετά θα λέμε άντε καλό Σεπτέμβρη. Μετά θα αρχίσουν τα μηνύματα. Να ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία θα λένε καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, το άλλο, καλό από καλό καιρό. Δεν πρόκειται να διαβαστούν ποτέ στον αέρα. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παπαδάκη, 4 ώρα το πρωί θα διαβάζει τέτοια μηνύματα. Ούτε καν. Γι' αυτό σας το λέω εκ των προτέρων. Δεν. Σκεφτείτε κάτι άλλο. Μία άλλη ευχή. Δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο πολιτικό mood, σε αυτή την κόντρα την οποία έχει ξεσπάσει, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, τα πάντα, δεν ξέρω, τα βλέμματα είναι προς Θεσσαλονίκη μεριά, εντάξει, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε τα εγκαίνια, θα έχουμε τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά είχαμε αυτή την πρόδεθ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να την ονομάσω, με τον κύριο Μητσοτάκη ανεβαίνοντας, ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα. Είδε και τους παραγωγικούς φορείς, συναντήθηκε και με βουλευτές, έκανε και την περιοδία του. Είπαμε, Μητσοτάκη στην Κοζάνη, Μητσοτάκη στη Φλόρινα, Μητσοτάκη στην Πτολεμαϊδα, Μητσοτάκη και στα Τρίκαλα. Τώρα, ναι, όχι, αυτό είναι η διαφήμιση. Τρίκαλα, με συγχωρείτε, δεν πήγε. Αλλά έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Συνέδεσε απόλυτα το μάλλον την αύξηση των... της προσλήψης μάλλον και τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή με τη μείωση της ακρίβειας. Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε, έριξε τις εκμές του και εναντίον του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, και εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα από την Δυτική Μακεδονία έστειλε το μήνυμα για τις εκλογές του 2027 και για τον Ανδρουλάκη είπε απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη. Γιατί τα λέω τώρα? Γιατί σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, και ασφαλώς θα ζητήσουμε και το σχόλιο του και την απάντησή του. Να συζητήσουμε λίγο και για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για τον εξοδικαστικό. Εκεί υπάρχει ένα μπαράζ δηλώσεων, απαντήσεων στις δηλώσεις και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις κόντρες. Διότι έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο και κάνοντας την ανάλυση, ναι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς προσπαθούν να ψωνίσουν από τον ίδιο μεσαίο χώρο. Γίνεται μία μάχη εκεί. Η μάχη του μεσαίου χώρου. Το γλιτώσαμε το Σαρδάμι την τελευταία στιγμή, ε. Για πάμε. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μεσημέριασε για τα καλά. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Να προσέξετε σας παρακαλώ πάρα πολύ σήμερα. Έχει μπόλικη ζεστούλα, ασφαλώς. Αλλά έχει και αεράκι. Και επειδή βλέπω εδώ το χάρτη επικινδυνότητας, μισό λεπτό, να σας πω ότι η Αττική είναι στο νούμερο 4. Σε κατηγορία κινδύνου νούμερο 4, πολύ, πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Όπως επίσης είναι η Νότια Εύβοια. Όπως επίσης είναι και οι Κυκλάδες. Όπως επίσης είναι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, και ο νόμος Λακωνίας είναι σε επικινδυνότητα νούμερο 4. Η υπόλοιπη Πελοπόννησος, με συγχωρείτε, μάλλον το μεγαλύτερο κομμάτι της Πελοποννήσου είναι νούμερο 3, σε υψηλή επικινδυνότητα, εκεί κάπου στο κέντρο. Νομό Αργολίδας, Ορεινή Αρκαδία, βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ μα πολύ καλύτερα. Είναι σε μέση, είναι στο νούμερο 2.
Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, που είναι κατακόκκινη η Κρήτη, όπως είναι κατακόκκινη η Ρόδος και η Κάρπαθος. Τώρα τι να πούμε, να τα ξαναπούμε? Ναι, να τα ξαναπούμε. Όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες, πάρα πολύ προσοχή. Εσύ, αγαπητέ φιλαράκο, που είσαι και μπαρουτιασμένος, έτσι, μπαρουτοκαπνισμένος και όλα τα σχετικά και θέλεις να ανάψεις το τσιγάρο σου, μην το κρατάς έξω από το παράθυρο, μην πετάξεις μετά τη γόπα, γιατί μπορεί κάτι να δημιουργηθεί που δεν μπορείς να το φανταστείς.

0: γενικότερα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα λέμε εμείς με το δικό μας τρόπο. Πάρα πολύ προσοχή, το επαναλαμβάνω. Πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα κυρία Κατερίνα. Κύριε Παπαδάκη λέει τα νερά του Αιγαίου είναι ήδη ταραγμένα από τη φουρτούνα. Έρχεται ο πρόεδρος Ερντογάν να την κάνει ακόμα πιο φουρτουνιασμένη γιατί ψάχνει λιμάνι να δέσει τη γαλάζια πατρίδα. Καλά τώρα, αυτά τα έχουμε πει. Θα βάλω το μήνυμά σου Κατερίνα μου σε... πώς το λένε, σε αναμονή για να τα συζητήσουμε μετά ενδιάμεσα στις δύο συνεντεύξεις, δύο πολιτικές συνεντεύξεις. Καλημέρα Ιωάννα μου. Η Ιωάννα έχει μείνει. Μωρέ, έκανα και εγώ μία αναφορά. Κάποτε έφτιαξε η Μαρία, έφτιαξε η γυναίκα μου μία μακαρονάδα και έβαλε από πάνω πώς το λένε, αυγοτάραχο. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Ελληνικό αυγοτάραχο, μεσολογγίτικο από εκεί. Και όλοι μου ζητάτε τη συνταγή. Τι να σας πω. Εντάξει, θα τη ρωτήσω τη Μαρία, θα τη ρωτήσω τη γυναίκα μου. Κυρία Ζούγκρα, μπλέξατε. Πρέπει να βγάλετε και τσελεμεντέ. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Είναι συναλλαγή τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα σας κύριε εκπρόσωπε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, τώρα συνηθίζαμε να τρέχουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Έχουμε ξεκινήσει όμως να τρέχουμε, μάλλον τώρα για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δεν σταματήσαμε να τρέχουμε, διότι οι πολιτικές εξελίξεις ήταν πάρα πολλές και μέσα στον Αύγουστο. Κοινώς δεν μας αφήσατε σε ησυχία, κύριε εκπρόσωπε. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Ανοίγω εισαγωγικά. Απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρόεδρό σας αναφερόταν.
1: Νομίζω ότι αυτά επιστρέφονται στον ίδιο, διότι μιλάμε για τόσο ασχετοσύνη ή τόσο προπαγάνδα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ανερυθρίαστα λένε ότι υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Ρωτήστε τον τελευταίο νομικό της χώρας και θα σας πει ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας.
0: Δεν θα αρχίσει από τις 21 Σεπτεμβρίου να ισχύει το συγκεκριμένο μέσω του. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μέσω του εξοδικαστικού και των πολλών δόσεων.
1: Είναι ασύστολα ψεύδι. Ο εξοδικαστικός έχει παραμείνει ίδιος, δεν είναι καν υποχρεωτικός, τα φαν δεν απαντάνε. Και απλά τι είπε η κυβέρνηση, έφερε ένα νομοθέτημα. Ακούστε τώρα. Πάει το κακό που κάνει να το προσθέσει καλό. Τι λέει το νομοθέτημα? Αυτός που μπαίνει στον εξοδικαστικό θα χάνει όλη την υπόλοιπη περιουσία του αν του κάνει το ΦΑΝΚ και αν δεχθεί που δεν είναι το χρεωτικό ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει προστασία που λένε στον εξοδικαστικό.
0: Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Δεν, κύριε Παπαδάκη, σας απαντάω. 500.000 μπείτε στα πρακτικά της Βουλής το 20. Λέγανε ότι θα μπουν στον εξοδικαστικό 500.000 δανειολήπτες και οφειλέτες. Όσοι έχουν μπει έως σήμερα, 60.000, εκ των οποίων οι μισοί την έχουν χάσει σε 6 χρόνια. Λέγαν ψέματα και εξαπάτησαν. Ξέρετε πόσο είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος? 236 δις. Ξέρετε πόσο έχει ρυθμιστεί με τον εξοδικαστικό? 18 δις, εκ των οποίων το μισό έχει ήδη απολευθεί ως ρύθμιση και το μεγαλύτερο μέρος αφορά εφορία και ταμεία, γιατί όπως ξέρετε καλά, τα φανς δεν υποχρεώνονται καν να απαντήσουν. Μιλάμε για ασύστολα ψεύδι. Αυτό που κάναν τώρα, ξέρετε τι φέρανε? Φέρανε ότι αν υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωση εξοδικαστικού και χάσει 3 δόσεις, θα μπορούν χωρίς διαταγή πληρωμής να σου πάρουν το σπίτι. Και αυτό το βαφτίζουν προστασία πρώτης κατοικίας. Υπήρχε η 1023 του 19 οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επέτρεπε να έχουμε προστασία και αυτοί την κατήργησαν. Ξέρετε πόσους πληστηριασμούς είχαμε το 25? 70.000. Ξέρετε πόσοι πληστηριασμοί έχουν αναρτηθεί ως προγράμματα από το 2020 που ψηφίστηκε ο 4738 στοχευτικός νόμος του 20? 406.000 προγράμματα κατάσχεσης και πληστηριασμού. Έρχονται και λένε ότι δεν μπορούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες να επιτρέψουν αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, όταν ένα δάνειο πωλείται. Τους προκαλώ και από την εκπομπή σας να μας δώσουν γραπτά τον ευρωπαϊκό κανόνα που επικαλούνται. Ναι. Όσο θα τον δείτε εσείς, θα τον δω κι εγώ. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Άρα δηλαδή,
1: τα πρακτικά ναι, της Βουλής
0: παρακαλώ,
1: του Φεβρουάριου
0: ναι,
1: του 2018. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που δεν δέχεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ για δικαίωμα προαίρεσης και έχει την ίδια επιχειρηματολογία με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, γιατί την ίδια πολιτική εξυπηρετούν στο θέμα αυτό. Τι του λέει τότε ο κύριος Τζαβάρας, ο Κώστας Τζαβάρας,
0: πρώην βουλευτής και πρώην
1: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος το 2018, που σε εγκαλεί γιατί δεν δίνουν το δικαίωμα προαίρεσης. Κορόιδευε τότε η Νέα Δημοκρατία. Ισχύει αυτό που λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ή ισχύει αυτό που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία?
0: Άρα λοιπόν,
1: η κυβέρνηση, ναι, ο Τζαβάρας, ο οποίος δεν μιλούσε κατά μόνας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έλεγε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία τότε ήταν να δοθεί το δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς του δανείου από το δανειολήπτη πριν αυτό μεταβιβαστεί. Κορόιδευε τότε ο Μητσοτάκης.
0: Άρα αυτό το οποίο λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι μέσα στον Ιούλιο αυξήθηκαν οι αιτήσεις, ότι έχουν ρυθμιστεί, ότι έχουν ρυθμιστεί του κόσμου τα εκατομμύρια των οφειλών.
1: Σας είπα εγώ, 19 δις σε 6 χρόνια, 61.
0: Όχι, όχι, ότι το τελευταίο λέει χρονικό διάστημα μετά τις παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ότι αυξήθηκαν.
1: Έγιναν πράγματι 5 τροποποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και έχει αυξηθεί ελάχιστα ο ρυθμός. Σε ένα βουνό χρεών, το οποίο αυξάνεται. Το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτο αριθμό αυξάνεται επί Νέας Δημοκρατίας. Και τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Μειώνεται, λέει, αλχημία, ως μέρος του ΑΕΠ. Μα τι σχέση έχει? Αν λόγω της ανάπτυξης δίνει πάνω από το μέσο όρο, το ΑΕΠ αυξάνεται σε μια μεταμνημονιακή χώρα, αυτό παίζει ρόλο το αν αλλάζει ο λόγος? Το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτο αριθμό αυξάνεται. Το αν εσείς πλουτίσετε τα χρόνια αυτά, γιατί μπορεί να ανήκετε, λέω εσάς. Και παράδειγμα,
0: ναι, ναι, παρακαλώ. Και μακάρι αν είχα καταφέρει, ναι, να πλουτίσω. Δεν θα το έβγαζα από πάνω μου, πιστέψτε με, κύριε Τσουκαλά.
1: Ας πούμε ότι εσείς ανήκετε στο 20%, το οποίο επί Νέας Δημοκρατίας πράγματι υπάρχει ένα ποσοστό που ζει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ένα 20%. Αυτό επηρεάζει τον Χ που χρωστάει δάνειο και βλέπει το χρέος του να αυξάνεται? Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, εμείς αυτά που προτείνει ο Ανδρουλάκης προχθές, θα τα φέρουμε με πρόταση νόμου. Και εκεί πέρα, κάθε κατεργάρης θα κάθεται στον πάγκο του. Εκεί θα πρέπει να αναμετρηθεί με τα στοιχεία. Είναι τόσο πανικόβλητη που ήρθαν και εφήβραν ότι καλά οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. Να μας τους δείξουν. Εγώ περιμένω να μου δείξουν μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει ότι αυτό απαγορεύεται. Για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, τι λέμε εμείς πάρα πολύ απλά. Ένα δάνειο πριν πουληθεί, ή ακόμα και ένα δάνειο έχει πουληθεί, να πάμε και να δούμε. Δεν πουλούνται κατά μόνας, πουλούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο. Και λέμε, θα παίρνω τη μέση τιμή του χαρτοφυλακίου μέσα στο οποίο το δάνειο του κυρίου Παπαδάκη υπάρχει. Είναι αυτό 50% για παράδειγμα του συνολικού χρέους. Θα μπορεί το φαντ να ζητήσει 20% πάνω, όχι 100% πάνω. Δεν λέμε, ναι, καν να είναι ακριβώς την ίδια τιμή. Ας βγάλουν και ένα μικρό κέρδος. Αλλά όχι να έχουμε τη σημερινή κερδοσκοπία να αγοράζει ένα δάνειο αξίας 100.000 ευρώ στα 20.000 και να ζητάει 120 με τους τόκους, ενώ τους 20 είναι μόνο 20, ας μην βγάλουν 5 φορές παραπάνω, ας βγάλουν 1 φορά παραπάνω. Θα πέσουν έξω.
0: Ερώτηση. Επειδή στην απάντησή σας και γι' αυτό το λόγο, κύριε εκπρόσωπε, σας άφησα να ολοκληρώσετε, είπατε ότι είναι πανικόβλητη η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο λένε, όπως επίσης εσείς είπατε, λένε αυτά τα ψέματα.
1: Είναι πανικόβλητη όταν
0: για ποιο λόγο
1: αντιλαμβάνεται, ναι, ότι υπάρχει πολιτική υπέρ των πολιτών, την οποία συνειδητά δεν επιλέγουν να ασκήσουν. Είναι συνειδητή επιλογή τους να στηρίξουν τα φαντ. Δεν έτυχε. Δεν είναι ότι τους ξέφυγε. Ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Δεν έτυχε. Επέλεξαν. Το ότι μπορεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό το φαντ μόνο του να ανεβάσει την εμπορική αξία για να μην πάρει κούρεμα ο φιλέτης, άρα να μην είναι βιώσιμη η λύση, δεν έτυχε. Αυτοί το νομοθέτησαν. Το ότι δεν έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ το επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν έτυχε. Αυτοί το επέλεξαν. Το ότι οι εγγυητές την πληρώνουν και δεν έχουν περιορισμό της ευθύνης, αυτοί το επέλεξαν. Αυτοί το νομοθέτησαν. Το ότι είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα στα φαντ, τα οποία ξέρετε τι κάνουν, για να το εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο, ποιος είναι ο κύκλος της κερδοσκοπίας. Αγοράζει ένα φαντ το δάνειο πάνθυμα. παραχωρεί τη διαχείρισή του σε έναν σερβισερ, εταιρεία διαχείρισης. Αυτή η εταιρεία το βγάζει στον πληστηριασμό σε μια χαμηλότερη αξία από την πραγματική αγοραία αξία. Έρχεται μια εταιρεία Ryoko, έτσι λέγονται, Real Estate Owned Corporation, η οποία είναι fund ξένο πάλι, που αγοράζει και μεταλλεύεται ακίνητα. Το αγοράζει φτηνά, δεν το ρίχνει στην αγορά απευθείας, κρατάει μαζικά τα ακίνητα, αυξάνει τεχνητά τις τιμές, δημιουργεί έλλειψη στέγης και 2-3 χρόνια μετά πάει μαζικά και πουλάει πολύ ακριβότερα και ξαναβγάζει χρήματα. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί, αυτές οι τριγωνικές σχέσεις, και πρέπει να ελεγχθεί και ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων που αγοράζουν φτηνά τα σπίτια, που βγάζουν τα φαν πληστηριασμού. Γιατί δεν ελέγχθηκε αυτό? Εμείς λέμε θα το ελέγξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, λειτουργούμε, διαβάζουμε μάλλον, μαθαίνουμε κιόλας τι ακριβώς γίνεται και με τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι και ως πολιτικοί αναλυτές, ως πολιτικοί συντάκτες, να τις διαβάζουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπως τις διαβάζετε και εσείς. Και είμαι σίγουρος ότι την ανάλυση σας για την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν, αυτή της interview, την έχετε κάνει. Σας δείχνει στο 2%, στο 10%, στο 2% είναι ερώτηση για άλλον. Σας δείχνει στο 10%, κύριε Τσουκαλά. Και πάρα πολύ κοντά σας, στο 9% την ελληνική λύση.
1: Η μία που είδαμε, που δεν ξέρω πώς γίνεται η δημοσκόπηση του 15 Αυγούστου, δείχνει αυτό που είχαμε πει.
0: Ναι.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη αυτοδυναμία. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, που κάποιοι λέγανε 2 μήνες πριν ότι είναι τρίτο, να παλεύει να μπει στη Βουλή. Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να χάνει μια μισή μονάδα και, όπως είχαμε προβλέψει, να ξεφουσκώνει. Αυτή είναι μια εικόνα πρώτη. Εγώ δεν επικαλούμε τις δημοσκοπήσεις. Εμείς είχαμε πει υπήρξε μια φοβερή επικοινωνιακή προπαγάνδα διαφήμισης των νέων κομμάτων. Υπήρξε και μια στήριξη από οργανωμένα συμφέροντα αυτού του φαινομένου και μια πολεμική στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό, όταν υπάρχει αυτό το ντεμαράζ επικοινωνιακό, να έχουμε μια προσωρινή αυξημένη ορατότητα στα νέα κόμματα. Επειδή όμως δεν έχουν ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία, θα ξεφουσκώσουν. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό που είχαμε πει να γίνεται. Εσείς θυμάστε, με ρωτάγατε εύστοχα και εύλογα 2 μήνες πριν αν θα είμαστε τέταρτοι. Και τώρα το κόμμα που θα ήταν καλά τρίτο έχει 3%.
0: Άρα δηλαδή εσείς κάνετε υπομονή, κάνετε το πρόγραμμά σας.
1: Ναι, εγώ παρακαλώ. Θα πω και κάτι και στον ελληνικό λαό, στους ακροατές μας. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικά εμφανιστεί ενισχυμένο, πράγματι αυξάνονται πολύ και οι πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία μενήθηκε και με εδώ και προσπαθεί να κρατήσει τον κύριο Τσίπρα ζωντανό, γιατί ξέρω ότι μόνο με αυτόν απέναντι μπορεί να συσπηρώνει ακροατήρια.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και την απροσεξία στους δρόμους μας. Μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά τελικά δεν βάζει κανείς μυαλό. Υπάρχουν προφανώς άνθρωποι που όταν μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητό τους αισθάνονται ότι δεν είναι καλύτεροι από τον Βατάνεν, τον Σουμάχερ και πάει λέγοντας. Είχαμε σήμερα το πρωί ένα θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θιβών, στο τρίτο χιλιόμετρο, στο ύψος της Μάνδρας. Πρώτες πληροφορίες, δύο γιοταχή, διαβάζω εδώ στο ενικός.gr, συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκησε το τροχαίο να χάσει τη ζωή του. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα. 70χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας.

0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Προσέχετε μωρέ στο δρόμο. Σταματήστε να τρέχετε. Σταματήστε να ασχολείστε με το ρημαδιασμένο το κινητό. Δεν ξέρω τώρα. Ασφαλώς και πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στην οδική συμπεριφορά των Ελλήνων. Είχαμε πάλι λοιπόν θύμα του δρόμου. Και εκείνη η δρόμη προς τα εκεί, προς Μάνδρα, προς Ελευσίνα γενικότερα, προς Μαγούλα. Όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τέλος πάντων, ότι έχουμε βγάλει εδώ τον Ιαβέρη, τον κύριο Γρέτζελο, τους πάντες. Τους πάντες ακριβώς για τα θέματα οδικής συμπεριφοράς. Όρια ταχύτητας, να τα κρατάμε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, επίσης να έχουμε την προσοχή μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νησάφι πια κάθε φορά να διαβάζουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα το πάρετε πάνω σας, κυρία Βουτσά. Πάμε σε ειδήσεις σε τίτλους, διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε. Τελευταία συνέντευξη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Έχω πολλές απορίες. Τι στην ευχή. Σαν να έχει κατοικοειδρεύσει στην Βόρεια Ελλάδα ο κύριος Παπαθανάσης. Αυτά. Δικό σας, κυρία Βουτσά.
1: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
3: Για το proficiency του γιού μου.
2: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
5: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λάρισα και 26 στην Πάρο.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Στα 34 λεπτά μετά τις 12 η ώρα το μεσημέρι, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, θα ξυπνάμε πολύ πρωί όλοι μαζί από τη Δευτέρα στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM. Ασφαλώς και θα ενημερωθείτε και πρέπει να ενημερωθείτε θεσμικά, θεσμικότατα. Τι σημαίνει αυτό? Να μπείτε στα social media του σταθμού, να μπείτε και στα προσωπικά μας social media και να τα δείτε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως ακούτε και τα τρέιλεράκια κατά τη διάρκεια

0: ήμουν εκεί και πάλευα κάθε μήνα. Δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω από το μήνυμά σου, γιατί έχει και πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία, αγαπητέ μου Παντελή. Παρόλα τα αυτά, θα ήθελα να καλέσεις το 211-200-8200 και να αφήσεις τα προσωπικά σου στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο, στην κυρία Βουγιουκλιώτη, να μιλήσουμε αμέσως μετά την εκπομπή. Υπάρχουν πολλά τέτοια μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και ειδικά όταν βγάλαμε το θέμα εκ νέου για κάποια fans τα οποία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω περισσότερο, αν μου επιτρέπετε, και να πάμε να συναντήσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σαββατιάδικα πρώτον και μετά από όλη αυτή την περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Παπαθανάσης είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλλά να θυμίσω ότι σε μερικές ώρες, 48 και ίσως και κάτι παραπάνω, κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, και το Ταμείο και τα στελέχη και ο διοικητής, όλοι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κλείσουμε ομαλά το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο που άλλαξε πολλά πράγματα στην πατρίδα μας και μάλιστα στήριξε και την επιχειρηματικότητα αλλά και την κοινωνία.
0: Έχετε πάντως δεσμευτεί στον αέρα και εδώ στο Real FM και σε τηλεοπτική συνέντευξη που μου κάνατε την τιμή και ήσασταν στο στούντιο, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πρόκειται να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Γιατί σας ψέγει η αντιπολίτευση για αυτό το κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση πριν από 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο, έλεγε ότι η Ελλάδα θα χάσει χρήματα. Τώρα μάλλον έχει βγει από αυτό το σενάριο. Δεν λέει ότι θα χάσουμε χρήματα, γιατί δεν πρόκειται να χάσουμε. Εμείς θα πετύχουμε το στόχο μας, όπως σας έχω πει, κύριε Παπαδάκη. Και λέει για έργα τα οποία απεντάσσονται και άλλα έργα, αλλά ξεχνάει να πει τα έργα που εντάσσονται. Γιατί, ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, 31/8. 12 το βράδυ, λίγη το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα τα έργα πρέπει να έχουν τελειώσει και θέλω να σας πω έργα τα οποία δεν μπορούσαν να τελειώσουν γιατί ακριβώς δεν θα χωρούσαν χρονικά μέσα σε αυτό το όριο, μεταφέρθηκαν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ. Και μιλώ για αντιπλημμυρικά έργα. Να όμως που φέραμε έργα που ξεχνά το ΠΑΣΟΚ να τα πει. Δηλαδή, αυξήσαμε τις προληπτικές εξετάσεις και πάνω από, επιπρόσθετα δηλαδή, πάνω από 2 εκατομμύρια εξετάσεις έγιναν σε συμπολίτες μας που δεν επρόκειτο να γίνουν και μάλιστα πολλοί συμπολίτες μας βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν. Η νέα λεωφορεία που βλέπουμε στο δρόμο. Είναι πολλά αυτά τα οποία προσθέθηκαν που ξεχνά το ΠΑΣΟΚ να τα πει.
0: Ανοίγω εισαγωγικά και θέλω να κάνω μία ειδική μνήμα στον Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος περίπου έχει πολιτογραφηθεί Κοζανίτης ή Δυτικομακεδόνας όντας συνέχεια εδώ. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε αυτό, κύριε Υπουργέ, και η αλήθεια είναι ότι διαπιστώσαμε κι εμείς ότι όντως περνάτε περισσότερες ώρες, περισσότερες μέρες της εβδομάδας εκεί στην Δυτική Μακεδονία από ότι στην Αθήνα. Παρόλο που πρέπει να προσθέσω ότι συνάδελφός σας υπουργός μου είπε το εξής: δεν έχω απομακρυνθεί πολύ από την Αθήνα, γιατί κάθε τρεις και λίγο μέσα στον Αύγουστο με παίρνει τηλέφωνο ο Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και ζητάει τηλεδιασκέψεις. Λοιπόν. Παρακαλώ, κάτι θέλετε να πείτε.
1: Έχετε δίκιο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης όλο το καλοκαίρι είχαμε τηλεδιασκέψεις με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη. Δεν σταματήσαμε. Γιατί όπως σας είπα δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και στο Υπουργικό 24 του μηνός έγινε η παρουσίαση και της προόδου αλλά και των εγκρεμωτήτων και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα για τη Δυτική Μακεδονία που λέτε δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πολλοί υπουργοί και είναι και ο Πρωθυπουργός που νοιάζεται πάρα πολύ για την περιοχή.
0: Μου το ενισχύεται για την ερώτηση την οποία θέλω να κάνω. Μήπως έχετε ευρήματα δημοσκοπικά ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά σε αυτές τις περιοχές και γι' αυτό το λόγο είσαστε μονίμως εκεί?
1: Κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν δουλεύουμε με δημοσκοπικά ευρήματα. Εμείς δουλεύουμε επάνω στο πρόγραμμα το οποίο εξαγγείλαμε το 2023 που θέλουμε να ολοκληρωθεί. Τώρα, για τη Δυτική Μακεδονία έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο λέγεται Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και όπου κατ' ουσίαν τρέχουν δράσεις για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την περιοχή, η οποία έδωσε ρεύμα στην Ελλάδα μέσω του Λιγνίτη και πλέον ο Λιγνίτης δεν συμφέρει οικονομικά. Επομένως εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε έργα υποδομών Και γι' αυτό ο Κυριάκος

0: Μητσοτάκης έφερε ένα τόσο σπουδαίο πρόγραμμα για την περιοχή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή με ρωτήσατε για το θέμα των δημοσκοπικών ευρημάτων, θέλω να σας πω ότι εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα το οποίο εξαγγείλαμε το 2023 και ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές ότι σας είπαμε 950 ευρώ και θα είναι περισσότερο, υψηλότερος ο κατώτατος μισθός. Θέλουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που είπαμε το 2023, γιατί όταν θα φτάσουμε στις εκλογές την άνοιξη του 2027, ο κόσμος θα κρίνει, η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, αν αυτά που είπαμε τα κάναμε πράξη, έτσι ώστε, γιατί θα ψηφίσουν για την επόμενη τετραετία, δεν ψηφίζουν για την προηγούμενη, έτσι ώστε να πιστούν ότι ναι, είπαν και έκαναν αυτά τα οποία είπαν, γι' αυτό θα τους ψηφίσουμε. Επομένως, κοιτάμε στο 27 ολοκλήρωση του προγραμματός μας.
1: Τώρα οι πολίτες θα ψηφίσουν και για το αν θα αντιμετωπίσετε επιτέλους την ακρίβεια τώρα, κύριε Υπουργέ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από τη στιγμή και από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, που είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Συμπαθάτε με που επικαλούμε για ακόμη μία φορά τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας για να βλέπουμε πάνω κάτω που πηγαίνει όλη η ιστορία. Σας ψέγουν πρώτα απ' όλα ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Λένε και δεσμεύονται ότι θα την αντιμετωπίσουν αυτή την επόμενη μέρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στους τομεάρχες, είπε το εξής, ότι στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσουμε ένα εναλλακτικό για τον τόπο πλαίσιο σχέδιο για την επόμενη μέρα και δηλώνει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσεις. Έχετε πιέσεις από όλες τις πλευρές και επιπροσθέτως σας κατηγόρησε ευθέως το Πασό. Και πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, σας βάζω πολλά απλά για να απαντήσετε συνολικά, ότι λέτε ψέματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει τη Θεσσαλονίκη version 2 μετά τη Θεσσαλονίκη version 1 που δεν υλοποίησε, πιστεύω ότι θυμάστε τη Θεσσαλονίκη version 1.
1: Την έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά όπως οφείλαμε.
0: Λοιπόν, επομένως από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν εκείνη που όχι μόνο δεν έκανε τίποτε από αυτά που είπε, αλλά έφερε στην Ελλάδα ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, μας χρέωσε με 100 δισεκατομμύρια και μας κατ' ουσίαν επιβάρυνε τη μεσαία τάξη με πολλούς, πολλούς φόρους που εμείς έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πείσει με μια Θεσσαλονίκη version 2, διότι η Θεσσαλονίκη version 1 ήταν ένα ψέμα. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Τσουκαλά, νομίζω ότι με καθυστέρηση το ΠΑΣΟΚ έχετε να ανακαλύψει ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε λάβει αποφάσεις και έχουμε νομοθετήσει, γιατί είναι μια, κατ' ουσίαν λέει ότι έχει ένα νέο σχέδιο, αλλά είναι μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές και παλιές συνταγές. Για το θέμα της προστασίας της κυρίας κατοικίας, θέλω να σας πω το εξής. Ήδη έχουμε νομοθετήσει και ήδη τίθεται σε εφαρμογή, δεν έχει γίνει τώρα, έγινε σε προγενέστερο χρόνο που τώρα το θυμήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ήδη τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής εδόσης. Υπάρχει λοιπόν πρόγραμμα και έχει ψηφιστεί και μπορεί και τρέχει από 21 Σεπτεμβρίου. Επομένως, λίγο καθυστερημένα έρθει το ΠΑΣΟΚ να θυμηθεί για την πρώτη κατοικία.
1: Να κλείσουμε σας παρακαλώ με τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, λέει, κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σπίτια, ενέργεια και μετακινήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε για σπίτι μου 3.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Περιμένουμε τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν οι εξαγγελίες που θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός από ένα καλάθι, θα έλεγα, μέτρων που θα αφορούν το 2027 και μάλιστα την τετραετία που έρχεται. Τώρα, από εκεί πέρα, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο είναι η απάντηση σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, παρεπτόντως να σας πω ότι διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, δηλαδή ποιος θα είναι δεύτερος. Επομένως, ξέρετε, καλό θα κάνουν οι συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη του διαγωνισμού, γιατί ο καθένας θα λέει και όλο και μεγαλύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή, δισεκατομμύρια θα ακούσετε τώρα στη Θεσσαλονίκη, πράγματα ανέφικτα, τα οποία εάν τυχόν έφερναν την χώρα στην κατάσταση να τα εφαρμόσουμε, θα πηγαίναμε σίγουρα σε ένα νέο μνημόνιο. Επομένως, θα πρέπει με προσοχή να κοστολογήσουμε αυτά που θα πει η αντιπολίτευση, γιατί σας το λέω ότι θα είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν έχετε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι αυτά τα οποία θα υποθούν, τα προγράμματά τους, θα κοστολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή?
0: Τι στοίχημα θέλετε τώρα, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, να πάει το πρόγραμμά του να κοστολογηθεί. Σας το λέω. Και αν θέλετε δημοσιογραφικά, ρωτήστε όποιον από την αντιπολίτευση έχετε σε συνεντεύξεις, αν θα στείλουν το πρόγραμμά τους, παρότι προβλέπεται από τον νόμο, από νόμο, να κοστολογηθεί. Δεν πρόκειται να το κάνουν, διότι δεν λένε την αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Καταλάβατε. Εμείς λοιπόν το πρόγραμμά μας θα το κοστολογήσουμε και θα το παρουσιάσουμε όπως ακριβώς έχει, γιατί θέλουμε να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και έτσι ώστε να είμαστε πιστικοί, γιατί σας είπα το 27 η κοινωνία θα ψηφίσει με βάση αυτά τα οποία πράξαμε και αυτά που πρόκειται να κάνουμε για την τετραετία. Τώρα, για το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, μια γρήγορη απάντηση.
1: Είναι
0: η απάντησή μας μαζί. Είναι η απάντησή μας τι γίνεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 5,3, Ταμείο Εξυγχρονισμού 1,7 για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, για τους συμπολίτες μας που θέλουν να πάρουν ένα καινούριο λεωφορείο, για τους συμπολίτες μας που θέλουν ένα σύγχρονο μετρό, για αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν στην περιφέρεια και θέλουν μια βοήθεια έτσι ώστε να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Και ταυτόχρονα ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο έχει πάνω από 13 δισεκατομμύρια, παραπάνω από την προηγούμενη πενταετία, γιατί ακριβώς μπορέσαμε δημοσιονομικά μέσω της στήριξης επιχειρηματικότητας να έχουμε αυτά τα παραπάνω χρήματα για να στηρίξουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η απάντησή μας. Σοβαρότητα, δημοσιονομική πορεία και στήριξη της καθημερινότητας του πολίτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για τον επίλογο. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Στα λίγα λεπτά που απομένουν θα πάμε με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά και συνήθως όταν το σύνολο των μηνυμάτων, που πάντα έτσι γίνεται, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, μου τραβάτε το αυτί και έχετε απόλυτο δίκιο. Επίσης να σας πω ένα μυστικό, να μείνει μεταξύ μας. Ξέρετε τι ακολουθεί μετά? Κολοκοτρώνης live. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από τη Χρύσα την Κλητσιώτη, το ραδιοφωνάκι κολλημένο εδώ. Βεβαίως οι φανατικοί του Γιώργου του Κολοκοτρώνη ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μία και δύο, μία και τρεις θα έχετε γυρίσει και θα έχετε επανέλθει στο Real FM. Γεια σου ρε Αργύρη. Καλημέρα μου γράφει ο Αργύρης. Ελπίζω ο κόσμος να άκουσε προσεκτικά και για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτό των κτηνοτρόφων, και όταν πάει στην κάλπη να μην έχει χάψει τα ψέματα της ΔΕΘ και όλα τα προεκλογικά τερτύπια, αναφέρει ο Αργύρης. Δώσαμε το ρεπορτάζ. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ για το αν πρέπει να παίξουμε ένα ηχητικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που πραγματικά ακούστηκε. Έβγαλαν, ρε παιδί μου, οι κτηνοτρόφοι μια κραυγή αγωνίας που μας συγκλώνει σε όλους. Και ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, είναι μαζί τους. Εδώ μας είπε και τις επόμενες κινήσεις και ασφαλώς απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση, στο αρμόδιο Υπουργείο, να πράξει πάρα πολύ άμεσα αυτά τα οποία πρέπει να δοθούν χρήματα στους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο χείλος καταστροφής. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Ναι, να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Από την άλλη, μας είπε ο κύριος Μουτζούρης ότι βρίσκουν, ας πούμε, ότι ένα ζωντανό έχει πάρει το μικρόβιο και βάσει πρωτοκόλλου, ενώ τα υπόλοιπα, λέει, εγώ πρόβατα, είναι υγιή, πρέπει να τα σφάξουν όλα. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Λοιπόν, ας μην το επαναφέρουμε. Νομίζω ότι ο κύριος Μουτζούρης τα είπε όλα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το γεγονός ότι ναι, μας αρέσει να πηγαίνουμε βόλτα σε όλη την Ελλάδα και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Το συγκεκριμένο όμως πρόβλημα έχει και πανελλαδικό πρόσημο. Γεια σου ρε Τέλη. Ο Τέλης θέλει μια φωτογραφία από το Σίδνεϊ με τη χθεσινοβραδινή πανσέλινο. Τώρα, χθεσινοβραδινή, ναι, τέλος πάντων. Θα τα κάνω μούτι με την ώρα, οπότε δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ο Πάνος προτείνει να βγάλουμε, λέει, στον αέρα το Δουδονή που έχει εντρυφήσει στο θέμα της Λέσβου. Θα τον καλέσουμε τον κύριο Δουδονή. Πολύ ωραία ιδέα μου έριξες πάνω, για να τον βγάλουμε στον αέρα αύριο, γιατί θα έχουμε και αύριο εκπομπούλα. Πάλι την ίδια ώρα, 10 με 1. Ο Τόλης, πείτε κάτι σας παρακαλώ πολύ και για τη διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είναι μεγάλη βοήθεια για μας αν το αναφέρετε στο ραδιόφωνο και σήμερα και αύριο. Ήδη έκανα την αναφορά. Αύριο, να ξέρεις, Τόλη μου, θα αναφερθούμε εκτενώς στο συγκεκριμένο κομμάτι και θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενο. Έλα ρε Πάνο μου. Κάνω μεγάλη ζημιά όταν ισχυρίζομαι ότι λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα? Αλήθεια? Μήπως κάνεις εσύ μεγάλη ζημιά εάν θεωρείς ότι δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα? Εάν δεν ενισχυθεί, λέει, η δημοκρατία με ανεξάρτητη δημοκρατία. Δεν ξέρω την ανεξάρτητη δημοκρατία πώς την έχεις. Συγγνώμη, εντάξει. Τώρα το κατάλαβα, μου ήρθε η εικόνα. Ανεξάρτητη δημοκρατία για σένα είναι να κυβερνά το κόμμα το οποίο θέλεις. Εντάξει, το δέχομαι. Ανεξάρτητη δημοσιογραφία επίσης είναι η δημοσιογραφία που θέλεις να λέει αυτά που θέλεις να ακούς. Είτε είναι ψέματα είτε δεν είναι, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν θα κολλήσουμε σε λεπτομέρειες, στα fake news ή οτιδήποτε. Συντονιστείτε λίγο, ναι. Συντονιστείτε εννοώ με το μυαλό σας, αυτό. Αύριο στις 11, λέει ο Τόλης, διαμαρτυρία από τους εποχικούς πυροσβέστες. Κλείσαμε! Σας αφήνω. στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Κολοκοτρώνη. Θα τον απολαύσετε. Είμαι σίγουρος θα τον απολαύσουμε κι εμείς με το που θα μπούμε στο αυτοκίνητο για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα πολύ όμορφο και επικοδομητικό Σάββατο, ένα ακόμη πιο όμορφο και επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα σαρδάμε στο τέλος. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε.
14: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο enikos.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όσους όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν και ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Εμείς το πρόγραμμά μας θα το κοστολογήσουμε και θα το παρουσιάσουμε όπως ακριβώς έχει, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν σε Μέγαρα και Θεσσαλονίκη. Νεαρή γυναίκα, οδηγός μοτοσικλέτας, τραυματίστηκε θανάσιμα στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου. Στον Χορτιάτη, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο δικυκλιστής. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλτ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 5-1 η Bayern Μονάχου νίκησε τη Stuttgart για την πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Στη Γαλλία η Lille ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Κατρίνα Βουτσάνε στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να περάσατε καλά όσοι φύγατε, όσοι είστε σε διακοπές και πρέπει να είστε αρκετοί, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας εν ώψη της επιστροφής στη βάση σας. Εγώ γύρισα την Πέμπτη το βράδυ αργά, ήμουνα Πελοπόννησο και από ό,τι βλέπω αρκετός κόσμος λείπει, αυτό είναι ευχάριστο βέβαια. Από την άλλη πραγματικά εύχομαι να ξεκουραστήκατε, διότι και είδα και από πολύ κόσμο δικό μου, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν έκαναν αυτές τις διακοπές τις συνεχείς που λέμε να κάτσεις 10-15-20 μέρες, αυτά ανήκουν στα πολύ παλιά χρόνια, επέλεξαν διήμερα, τριήμερα, συγγενείς, φίλους, μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα, δεν το συζητάμε, να μην κρυβόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή, στον αγαπημένο σας Real FM. Σήμερα εκτάκτως είναι 1 με 4. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από τη Δευτέρα ξεκινάει επίσημα το πρόγραμμα του Real FM. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία αλλαγή στην ώρα. Αντί 2-5 όπως ξέρατε όλα αυτά τα χρόνια, 12 με 3. Και φυσικά η εκπομπή θα μείνει όπως ήτανε. Πετυχημένη ενδεκάδα, ο προπονητής δύσκολα κάνει αλλαγές. Θα έχουμε ένα τρίωρο το οποίο θα είναι δικό σας, με τηλεφωνήματα στον αέρα. Θα σχολιάζετε την αθλητική επικαιρότητα, με σχόλια δικά μου, με παλιά κυρίως καλή ελληνική μουσική. Αυτό το οποίο ξέρετε εδώ και αρκετά χρόνια στο Real FM. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω 1 με 4. Από αυτή την ώρα όποια κυρία, όποιος κύριος θέλει να βγει στον αέρα, με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε όσον αφορά τα αθλητικά μας, το αθλητικό κομμάτι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και επαναλαμβάνω από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 με 3.

0: Γεια σου αγαπητέ, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Γιώργος από το Κουκάκι. Αντεύχομαι. Με ρωτάει που είχα πάει στην Αργολίδα που είναι η βάση, που είναι το εξωγικό μου, αλλά είχα πάει και στη Μάνη, έτσι το είχα προαναγγείλει. Μην νομίζετε ότι καθόμουν όλο αυτό το διάστημα, αυτό το μήνα που δεν είμαστε μαζί. Βέβαια, πολλοί ακούγατε και τα αφιερώματα, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν, είτε είναι η εφημερίδα, η Real News, είτε είναι το site το φιλάθλος.gr. Δεν έκανα ραδιόφωνο, δεν έκανα τηλεόραση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι πέρασα μία-δύο μέρες χωρίς να κάνω τίποτα. Είμαι σε μια ηλικία πολύ δημιουργική ακόμα για μένα, στα 60-61. Δουλεύω από μικρό παιδί πάρα πολλές ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχεις μάθει σε όλη αυτή την καθημερινότητα, το άγχος, την πίεση, το στρες, δεν μπορείς να, και να θέλεις να αποφύγεις τη δουλειά, δεν μπορείς. Εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε. Εμένα δεν μου αρέσει η γκρίνια. Να έχουμε θετική ενέργεια. Έχουμε μπροστά μας τώρα, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι, μια φοβερή χρονιά. Και από το ποδόσφαιρο που συνεχίζουμε με 4-5 ομάδες και ελπίζουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά και στο μπάσκετ με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ δυνατό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και βέβαια μια φοβερή Ευρωλίκα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Χθες η εθνική μας τα χάλασε. Χάσαμε από τους Ουκρανούς. Είμαστε τελευταίοι στον όμιλο στα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ. Έχουμε μεσογειακούς που τα παιδιά πάνε πολύ καλά. Γενικά βλέπετε φοβερές επιτυχίες. Ο Καραλής 6-20, ο Τεντόγλου πάλι ξαναβρήκε τη φόρμα του. Κοπηλασία τα παιδιά πετάνε. Στην ιστιοπλοεία έχουμε πάρει 75 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόνο το 2026. Βόλεϊ πάμε καλά. Στο πόλο από τη μία επιτυχία στην άλλη. Άντρες, γυναίκες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά τόσο μεγάλη όσον αφορά τις αθλητικές επιδόσεις, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι να έχουμε θετική ενέργεια. Προμηνύεται μια τεράστια χρονιά σε όλα τα επίπεδα στον αθλητικό χώρο. Γεια σου Θανάση από την Πάτρα που λες καλώς ήρθατε και καλή σεζόν. Μας λείψατε, αν και τα μουσικά αφιερώματα που ακούγαμε μας κρατούσαν συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φέτος θα κάνουμε το ίδιο. Εντάξει, πολλοί θέλετε και δύο Σαββατοκύριακα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να γίνουν δύο Σαββατοκύριακα αφιερώματα. Ένα Σαββατοκύριακο, μάλλον μία Κυριακή. Συνήθως στο τέλος του μήνα θα έχουμε κάποια αφιερώματα. Ήδη έχω ετοιμάσει κάποια. Δεν τα έχω, όταν λέω τα έχω ετοιμάσει, τα έχω δουλέψει. Δηλαδή τα πρώτα θα είναι είτε η Δήμητρα Γαλάνη, είτε ο Μανώλης Μητσιάς, είτε κάποιος στιγουργός, θα τα δούμε. Και επειδή είναι πάρα πολλά πλέον τα αφιερώματα όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγουμε κάθε Αύγουστο κυρίως να παίξουμε 10-15 εκπομπές με παλιά αφιερώματα τα οποία τα έχετε ζητήσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μουσικά να πω ότι σήμερα θα πάμε με Σωτηρία Μπέλου. Σωτηρία Μπέλου, η οποία για άλλους γεννήθηκε είτε 22 είτε 29 Αυγούστου. Εδώ διαφέρουν οι βιογράφοι. Εν πάση περιπτώσει, Αύγουστο έφυγε 27. Σε κάθε περίπτωση είναι Σωτηρία Μπέλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Καζατζίδης. Όμως έχω επιλέξει να ακούσουμε αύριο, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί λογικά σήμερα τα τηλέφωνα θα είναι περισσότερα. Ενώ με την ευκαιρία θέλω να στείλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έφυγε την περασμένη Τρίτη, χθες έγινε η κηδεία. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος 2,5 χρόνια και με μία από τις επιτυχίες του θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Αλλά ας πάμε στο πρώτο τηλέφωνο που είναι η κυρία Τζέννη από την Άρτα. Γεια σας κυρία Τζέννη.
1: Καλωσορίσατε, τι κάνετε,
0: καλώ σας βρήκα. Καλά, ευχαριστώ κυρία μου εσείς.
1: Πώς θα περάσατε, η οικογένειά σας?
0: Εντάξει, καλά, ναι, καλά, ήσυχα, ωραία, οικογενειακά. Είτε είναι Πάσχα είτε Χριστούγεννα είτε διακοπές, έχεις την ευκαιρία να δεις κάποια πρόσωπα αγαπημένα που κατά τη διάρκεια, καταλαβαίνετε, η καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολη.
1: Έτσι είναι, σωστά, βέβαια.
0: Εσείς πώς περάσατε?
1: Ωραία, λοιπόν, καλή σεζόν να έχετε.
0: Ευχαριστώ. Εσείς πήγατε κάπου? Ξεκουραστήκατε?
1: Εμείς εδώ στην Άρτα.
0: Εσείς έτσι κι αλλιώς εξοχή είστε εκεί που είστε?
1: Ναι, εντάξει. Άμα θέλουμε και τη θάλασσα την έχουμε κοντά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και να Σας είχαμε κοντά όμως.
0: Ναι, μεταφιερώματα. Μεταφιερώματα.
1: Οι επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ.
1: Και πάλι, να είστε καλά.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Και εσείς, και εσείς, και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, να ακούσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Μπέλου, το Δελές Κουβέντας, στίχους του Κώστα του Τριπολίτη και μουσική του Δήμου Μούτση.

0: Εδώ είμαστε, ευχαριστώ το Λεωνάρδο. Έχει και ωραίο όνομα, μου αρέσουν εμένα γενικά τα σπάνια ονόματα. Ευχαριστώ τη Χριστίνα και τον Πέτρο. Να είστε καλά. Πέτρο, είχα πάει στην πατρίδα κάτω. Ναι. Λοιπόν, ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Καλές εκπομπές. Ένα σχόλιο για τη Super League 2 και τη γνώμη σου για την αναγέννηση. Μόνο άσα. Δεν ξέρω τώρα την ομάδα τι έχει κάνει, τώρα τι να σου λέω. Ξέρω την αγάπη που έχετε. Είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα ήθελα να δω να γίνεται ένας όμιλος, όπως είναι ένας όμιλος. Έχουμε καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Έτσι, ας αρχίσει λίγο το πρωτάθλημα, θα το βλέπουμε και μέσα από την ΕΡΤ. Να δω λίγο τις ομάδες και μετά θα πω τη γνώμη. Γενικά, επειδή με ακούς χρόνια, ξέρεις ότι είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω στην αρχή της σεζόν, γιατί σχεδόν πάντα έγινε πλέον κανόνας. Οι προπονητές άλλη ομάδα προετοιμάζουν και άλλες ομάδες βλέπουμε με τις μεταγραφές. Για να ακούσουμε τον Καβοντορίτη. Καλώς τον.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τα αφιερώματά σας τα ακούσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Μην νομίζετε, ένας στους τρεις έκανε διακοπές στα μπαλκονίσια φέτος.
0: Μάλιστα. Μπαλκονίσια. Ναι,
1: ναι. Να κάνουμε αφού.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως την καταδύσανε τη χώρα, είμαστε ξένοι πια σε αυτή τη χώρα. Ναι. Συγγνώμη που είμαι λίγο εκνευρισμένος, αλλά είμαι εκνευρισμένος για τα γεγονότα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν δώσει αυτή τη στιγμή 13η σύνταξη, εγώ βλέπω κάτι γερότης εδώ πέρα και κλαίνε. Κλαίνε, αν δεν δώσει, λέει, εμείς θα ψηφίσουμε όποιον μας δώσει τη 13η σύνταξη. Και 14η.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι λίγο μικρότερος από εσάς, κρύβουμε πάντα και λίγα χρόνια. Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, μόνο να πω κάτι, μην το γυρίσουμε στα πολιτικά, γιατί μετά θα θέλουν να μιλήσουν όλοι πολιτικά, έτσι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και το εξής. Για διακοπές θα μιλήσω. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα τα κουφονίσια, και το έλεγε η κορυφαία δημοσιογράφος του Real, η Στεφανία Ικασίμη, στα κουφονίσια η Ιταλίδα έχει γίνει Ιταλία. Κάποτε, κύριε Γιώργο μου, πήγαινες και κυκλοφοράγαν οι αστάκοι μόνο και κάμια τριανταριά άτομα. Έχει πιο υπερπληθυσμός, τι γίνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο ήρεμο νησί θα πρέπει να είναι ο Άι Στράτης. Πάνω, ξέρετε.
0: Έχουμε τρομερό τουρισμό, φοβερή αύξηση. Και όλο το χρόνο.
1: Και στην Ιταλίδα έλεγε η κοπέλα, γιατί είχε πάει και αυτή πριν κάποια χρόνια. Είναι και 30 χρόνων, 32 η Στεφανία. Και έλεγε ότι γινόταν κόλαση.
0: Παντού γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη εντάξει.
1: Δεν είναι καλό.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ήταν ένα νησάκι, να σας δώσω να καταλάβατε. Ήταν ένα νησάκι, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Ναι, είχα πάει πριν πολλά χρόνια. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω, εξαρτάται. Ακούστε με. Ναι, ακούστε κάτι. Το λέω, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, διότι οι επαγγελματίες που είναι είτε της εστίασης, είτε είναι ξενοδοχεία, ξενώνες, Airbnb, όλα αυτά, φυσικά είναι χαίρονται. Τώρα, εγώ και εσείς, όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες κλπ. Και δεν έχουμε που να καθίσουμε και με ό,τι συνεπάγεται, αυτό δεν μας αρέσει. Γι' αυτό σας λέω, ανάλογα από πού θα το πιάσεις είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε όμως, ο τουρισμός μπορεί να υπάρχουν τα Airbnb, αλλά πηγαίναν όλοι οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ. Είναι πανάκριβα. Αυτή τη στιγμή στα κουφονίσια.
0: Δεν είναι μόνο κουφονίσια. Εγώ τα πήγαινα στο σούπερ μάρκετ κάτω στο Κρανίδι τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στο σούπερ μάρκετ είχαν δύο κυρίες στα μαγειρευτά, γιατί ο κόσμος έπαιρνε έτοιμο φαγητό για να μην πάει να πληρώσει στην εστίαση. Και οι φίλοι μου, οι εστιατόρες, Ερμιώνη Πορτοχέλη, μου είπαν, αν εξαιρέσεις λίγο τη βδομάδα του 15 Αυγούστου, ο κόσμος τον βλέπεις κυκλοφορεί, αλλά θα πάρει το παγωτό στο χέρι. Θα φάει στο σπίτι και θα βγει τη βόλτα του. Δεν σημαίνει ότι όταν βλέπεις κόσμο έξω ότι ο άλλος ακουμπάει συνέχεια το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν έχει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Εσύ έχεις ζήσει τις πιο καλές εποχές. Ο Έλληνας ήταν ο καλύτερος για τον εστιατόρα.
0: Ναι. Και είναι ακόμα. Και πιστεύω είναι ακόμα.
1: Εγώ έβλεπα Γερμανούς, ας πούμε, τρώγανε μια σαλάτα. Βέβαια πίνανε 30 κιλά μπύρα. Αλλά τρώγανε μια σαλάτα.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν τρώγανε τίποτα άλλο.
0: Έτσι. Αλλά όμως τώρα να σας πω κάτι. Σιγά σιγά, είναι 1-2 χρόνια τώρα, έχει ανέβει το επίπεδο του τουρισμού και ποιοτικά όσον αφορά για την τσέπη, λέω. Δηλαδή παλιά θυμάμαι εγώ στα Χανιά που είναι η μητέρα μου και τους βάζανε ένα βραχιολάκι και ερχόντουσαν σε ένα ξενοδοχείο και κάναν τα πάντα. Τώρα βλέπεις αυτό, όχι ότι έχει μειωθεί, αλλά έρχονται και πολλοί, έρχονται και πολλοί ξένοι, ας πούμε, από την Αμερική. Έχει γίνει τρομερή αύξηση από την Αυστραλία, από χώρες δυνατές οικονομικά.
1: Η εστίαση έχει πρόβλημα όμως.
0: Εντάξει. Εξαρτάται και την περιοχή, εξαρτάται και τον χρόνο.
1: Ο Αμερικάνος τώρα με τόσα λεφτά δεν μπορεί να πάει να φάει έξω, να πάει στα Χανιά, να πάει να φάει σε μια ταβέρνα.
0: Εννοείται. Υπάρχουν μαγαζιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν μαγαζιά που πρέπει να κλείσει τραπέζι 20 μέρες και ένα μήνα πριν. Το ξέρετε αυτό?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Σας λέω εγώ που προσπάθησα να πάω σε ένα μαγαζί καλό και δεν είχαν τραπέζι 20 μέρες. Γι' αυτό σας λέω.
1: Γιατί έχουν γενικά προβλήματα η εστίαση? Γιατί το λένε αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι η μάζα.
0: Η εστίαση έχει πρόβλημα από τον Έλληνα, όχι από τους ξένους. Γιατί ο Έλληνας πλέον είναι πολύ συγκρατημένος. Είδατε τι είπατε για μπαλκονίσια, επειδή είπατε για μπαλκονίσια.
1: Ναι.
0: Τα είπατε όλα.
1: Ανατέχει οικονομικά. Διότι για να πας τώρα 10 μέρες, πες κανένα χιλιάρικο το λιγότερο. Και παραπάνω. Και επί Αντρέα Παπαντρέου πήγαινες με 30.000 και πάνε και 25 μέρες.
0: Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Άλλες εποχές τώρα. Άλλες εποχές τελείως.
1: Δηλαδή πια το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να αυξήσουν, να κοιτάξουν τον Έλληνα. Έχουμε καταστραφεί τώρα όσο για τα ποδοσφαιρικά. Όταν βλέπεις ένα Παναθηναϊκό, που εγώ είμαι φανατικός Ολυμπιακός, και το βλέπεις με μια ομάδα που λέγεται Χράτσα Χρούτσα και πηγαίνει να πούμε στην παράταση και κερδάει στα πέναλτι, και στην παράταση είναι και κέρδισε με το πέναλτι, λες είναι Παναθηναϊκός αυτός που κάποτε έκανε κάτι νίκες με Γιουβέντους, με τόνα μετάλλο, ήταν μια πολύ καλή ομάδα στην Ευρώπη έξω. Λυπάμαι δηλαδή, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, λυπάμαι.
0: Καλώς, θα τα πούμε.
1: Ένα Παναθηναϊκό. Και κάτω την Παναθηναϊκή και τρώνε το χαμπιάρι που του σερβίρει ο Παλαφούζος.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό. Γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Καποντορίτη.
1: Ένα παιχνίδι θα πάει και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ο Καρίστου θα πάει πολύ καλά.
0: Μακάρι, εγώ το εύχομαι. Μακάρι.
1: Θα πάει πάρα πολύ
0: ωραία. Λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καποντορίτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι Κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Ξάνθη, 28 στη Θεσσαλονίκη και 31 στα Χανιά.
6: Midea.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος.
8: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούμε βέβαια και αυτές τις φοβερές, τις άριστες ειδήσεις που μας έρχονται από Νεπάλ, Θιβέτ, κυρίως το Νεπάλ. Απίστευτες σκηνές, απίστευτες λες, ούτε σε ταινία τα έχουμε δει αυτά, έτσι. Και πούς ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι θα βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να ανταποκριθούν σε αυτή την, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, σε αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέγομαι Πανάθα και συμφωνώ απόλυτα με τη γνώμη του Ολυμπιακά και το Καβοντορίτη λέει για την Πανάθα. Εδώ ο Νικόλαος μου γράφει ότι καλή σεζόν με υγεία και ζωντάνια ζωή. Σέβομαι την άποψή σας ότι είμαστε μια μικρή χώρα με εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν είπα σε όλους τους τομείς, είπα στο αθλητικό κομμάτι. Εγώ για τα αθλητικά μίλησα. Μόνο. Μια μικρή χώρα με τόσα μετάλλια, τόσες επιτυχίες, τόσες διακρίσεις και με πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αθλητές. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και έχετε συμφωνήσει και δεν νομίζω ότι να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, ότι η καλύτερη χορηγή των παιδιών μας είμαστε εμείς οι γονείς. Υπάρχουν γονείς που πραγματικά κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, να τα αποκριθούν στις μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν με τα παιδιά, τα οποία έχουν ανέβει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Δεν μιλάω τώρα ότι έχεις βάλει το παιδί σου κάπου σε ένα άθλημα και θα πληρώσεις 40, 50, 60 ευρώ το μήνα. Μιλάω για τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν δείξει ένα επίπεδο, ανεβαίνουν, συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα, σε πανελλήνια, σε αγώνες διαφορών χωρών, ευρωπαϊκά, παγκόσμια κλπ. Δείχνουν ότι είναι ικανοί για πολλά πράγματα, για μια σπουδαία καριέρα και πληρώνουν. Μέχρι να βρουν έναν χορηγό, μια μεγάλη εταιρεία ή μέχρι να βάλει το χέρι της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τους αθλητές εκείνους που μπορούν να μας κάνουν υπερήφανους και υπάρχουν κολοσσοί μεγάλες εταιρείες ως χορηγοί. Αυτό ανέφερα εγώ Κύριε Νίκο, συνεχίζω με το μήνυμά σας. Η Ελλάδα δεν έχει σύνορα, είναι ιδέα, και γι' αυτό όποιος αισθάνεται Έλληνας, έχει ελληνική παιδεία, είναι παντού σε όλη την Ιφίλιο. Τη χώρα μετά τη δημιουργία της ως κράτος την κρατήσαν μικρή και υποτιμημένη οι κατοικοί της και οι πολιτικοί της. Και όπως είπε ο αείμνηστος βλάχος της Καθημερινής, μικρή αλλά τίμιος Ελλάς. Οι νεοέλληνες καταφέραμε να σβήσουμε και το τίμιος. Τα καλύτερα είναι πίσω, μου λέει ο Νικόλαος. Γεια σου Γιώργο από τη Λευκάδα. Επίσης ο Γιάννης από τη Λευκάδα που λέει να πω τη γνώμη μου για την ΑΕΚ. Θα πω για όλες τις ομάδες τι έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Η Ιωάννα, καλώς όρισες Γιώργο μου, καλή δύναμη με υγεία για τη νέα σεζόν, και εμείς μπαλκονίσια τη βγάλαμε. Αλλά να είσαι καλά που με τα υπέροχα μουσικά σου αφιερώματα μας κράτησες συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι αρκετός κόσμος, πολλοί κόσμος δεν έφυγε ή έφυγε διήμερα, τριήμερα. Αυτό το γνωρίζω καλά και από δικούς μου. Και εγώ στο σπίτι μου φιλοξένησα κάποιους ανθρώπους που ήρθαν ένα διήμερο, τριήμερο και γυρίσανε πίσω στη βάση τους. Το θέμα, παιδιά, είναι να έχουμε υγεία. Όλα ξεκινάνε από εκεί, να έχουμε υγεία. Τώρα, αν θα κάνουμε διακοπές 5 μέρες, 10 μέρες ή 15, έχουν αλλάξει εποχές. Τελείως έχουν αλλάξει εποχές. Υγεία πάνω από όλο αυτό έχω να πω. Υγεία πάνω από όλο αυτό έχω να πω.

Ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα, Κοσμοτέ 8. Ο Πανετολικός τον πρώτο αγώνα κέρδισε την Τρίπολη. Η Καλαμάτα έχασε από τον Άρη, αλλά για μένα υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος στον αγώνα Καλαμάτα-Άρη, διότι υπήρχε μια αποβολή που δεν υπήρχε του Μπολιβάρ. Έφαγε και τρεις αγωνιστικές κακώς. Ήταν ο Ζαπάρας με τον Φωτιά στο ΒΑΡ. Τώρα τι είδε ο Φωτιάς, ότι δεν έχει την εμπειρία να καταλάβει ότι ο Ράτσιτς έκανε θέατρο. Γιατί εκεί το μάτς ήταν 2-1, 2-2, 3-2 με το Φαμπιάνο στο τέλος. Δηλαδή μία νίκη για τον Άρη από το πουθενά. Ο Άρης καλά έκανε, να μην παρεξηγούμε κιόλας. Και το γύρισε και μπράβο του που το πίστεψε. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή μία ομάδα χάνει έναν ποδοσφαιριστή της και είναι και νεοφώτιστη, είναι καινούργια, καινούργιος προπονητής, όλα είναι καινούργια, παίζει σε ένα γήπεδο που δεν είναι φυσική της έδρα, λογικό είναι να χάσει το μυαλό της. Ήταν καθαρά ψυχολογικό το θέμα, το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης. Και έτσι λοιπόν η Καλαμάτα στο ντεμπούτο που έκανε στο Δόδρος Χολοκοτρώνης ιτήθηκε, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμα τα έργα στο γήπεδό της. Ο Άρης ξεκίνησε με ένα τεράστιο διπλό. Έτσι σήμερα λοιπόν Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της Super League. Με την ευκαιρία να πω, γιατί είμαι ο πρώτος εδώ και 3 χρόνια από αυτό εδώ το βήμα που είχα τονίσει, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να παίξουν οι Έλληνες διαιτητές με βαρίστες από το εξωτερικό, διότι οι ξένοι διαιτητές με κρύα καρδιά έρχονται, τους πιέζουν οι ομοσπονδίες τους, και όχι όλες, δηλαδή οι Άγγλοι δεν μας στέλνουν, έτσι, είναι και θέμα διαφόρων προσωπικών σχέσεων, βάζει το χέρι της η UEFA και λοιπά, έχουμε πει αυτά. Αλλά το θέμα είναι, επειδή τέθηκε τώρα να παίζουν όλα τα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες, να έχουμε και τους κατάλληλους διαιτητές. Δυστυχώς δεν έχουμε καλούς διαιτητές, δεν έχουμε καλή φουρνιά, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να παίξουν Έλληνες διαιτητές. Και στα ντέρμπι η απόφαση που έχει πάρθει, επειδή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγάλων, να ξεκινήσουν τα ντέρμπι με ξένους διαιτητές. Και καλά θα κάνουν. Δηλαδή εδώ είδατε τώρα στο Καλαμάτα Άρης, μια απόφαση πάρθηκε απαράδεκτη, την οποία αυτή η απόφαση ήταν ο λόγος που διαμορφώθηκε ένα αποτέλεσμα. Ή ξέρω εγώ, στο Όφι Βόλος γίνεται ένα, όχι πέναλτι καθαρό, ένα πέναλτι Μάρς, θα το δίνει οποιοςδήποτε και έπρεπε να παρεύει το ΒΑΡ για να δείξουν το πέναλτι και διάφορα άλλα. Δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Εάν είχαμε καλούς διαιτητές, θα ήμουν ο πρώτος που έλεγα ότι να παίξουν. Δυστυχώς δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Και αυτό οφείλεται ότι δεν ασχολούμαστε να βγάλουμε καλούς διαιτητές. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως εσωτερικά στον χώρο της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια άλλη φορά θα επανέλθω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα αυριανά παιχνίδια. 7.30 Άρη Σόφι, ωραίο μάτς, Νόβα 2. Όφι που είναι στα ντουζένια του. 8 και 4 ο ΠΑΟΚ παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Νόβα 4, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης. Στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη, παίζει με τον Αστέρα, Νόβα Prime. Έχουμε και την αποστολή, είναι μέσα ο Γκονσάλες και 5 τηλεοπτικά συνεργεία από το Μεξικό. Έχει γίνει ντόρο στο Μεξικό για τη μεταγραφή αυτή. Είναι έξω ο Ροντινέη, ο οποίος αποβλήθηκε στον πρώτο αγώνα με τον Ατρόμητο το 1-0. Και την ίδια ώρα στη Λεωφόρο και η Φυσιά ΑΕΚ, Κοσμοτέ 8. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα σας πω τώρα για την Κηφισιά. Δεν την ξέρω την ομάδα, πολλές αλλαγές. Χωρίς κόσμο η ΑΕΚ, για μένα είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, επειδή είναι στη Λεωφόρο, να μην μπορούν να πάνε αξίδες ή Ολυμπιακοί ή Παοξίδες, λέει μόνο Παναθηναϊκοί θα πάνε. Για μένα δεν είναι σωστό. Είναι λάθος της διοργανώτριας. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 στη Λιβαδιά. Ο Λιβαδιακός υποδέχεται το Παναθηναϊκό, παιχνίδι που μπορείτε να δείτε από την Nova 2. Το Αστέρας Ολυμπιακός είναι το Nova Prime, νομίζω δεν το είπα, και το Κηφισιά ΑΕΚ το Κοσμοτέ 8 και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ Nova 4, Ρισόφι Nova 2. Έτσι. Τώρα, η εθνική μας ομάδα, όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, μιλάω για το μπάσκετ, έχασε χθες από τους Ουκρανούς 82-76. Το θέμα είναι ότι οι Ισπανοί έχασαν από τους Πορτογάλους, μιλάμε για προκριματικά μου το μπάσκετ, 95-89, και η Γεωργία κέρδισε το Μαυροβούνιο 101-74. 3-4 είναι το ρεκόρ της εθνικής μας. Είμαστε τελευταίοι στον όμιλο. Δυσκολεύει
το θέμα πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ. Όχι ότι είμαστε τελειωμένοι, ότι δεν έχουμε ελπίδες, αλλά είναι τα πράγματα πάρα

0: πολύ δύσκολα. Εδώ θα επαναλάβω επίσης κάτι που λέω χρόνια, τι θα γίνει την επόμενη μέρα που θα σταματήσουν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, είτε λέγεται Παπα-Νικολάου, είτε λέγεται Ζλούκας. Εδώ επιστρατεύθηκε ο Καλάθης τώρα που δεν ήταν στα αρχικά σχέδια του Σπανούλη. Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο δεν είναι στη διάθεση της εθνικής μας ομάδας. Οπότε το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση και δεν βλέπω να έχουμε διάδοχη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, είχε τραυματίστηκε ο Παπαγιάννης που είναι ψηλός. Πεντάρι, δεν έχουμε ένα πεντάρι. Λέω για πεντάρι επίπεδο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ο προπονητής, αν είναι καλός ή κακός, ή αν λέγεται Σπανούλης, ή αν λέγεται, ξέρω εγώ, Μπράντοβιτς, ή όπως και να λέγεται. Το θέμα είναι τι παίκτες έχεις. Γιατί οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι αναδεικνύουν τους προπονητές. Αυτή τη στιγμή, όταν βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι δύο υπερδυνάμεις, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να διακριθούν στην Ευρώπη και να πάρουν ό,τι καλύτερο από την ξένη αγορά, αδιαφορώντας για να αναδείξουν Έλληνες παίκτες. Όταν λοιπόν το βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό και πολλά παιδιά κάνουν καριέρα στην Α2, άλλα παιδιά νέα 18, 19, 20 χρονών επιλέγουν τα δύο τελευταία χρόνια το κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αρχίσει να δίνει πάρα πολλά χρήματα, πηγαίνουν εκεί. Κάποιοι εντός εισαγωγικών αδιαφορούν για την εθνική ομάδα διότι φοβούνται κάποιο τραυματισμό, φοβούνται ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα στην καριέρα τους στους συλλόγους, γιατί είναι και οικονομικό το θέμα. Σχέδιο δεν βλέπω να υπάρχει από την Ομοσπονδία. Οπότε αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα βρίσκεται σε μια πτωτική πορεία. Και η πτωτική πορεία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε τους κατάλληλους παίκτες να διαδεχθούν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Έχουμε πρόβλημα ως εθνική ομάδα. Όταν λοιπόν χάνεις από Ρουμάνους, χάνεις από Πορτογάλους, χάνεις από Ουκρανούς, μετά λες τι θα κερδίσω, τους Ισπανούς, ή θα κερδίσω τους Γάλλους, ή θα κερδίσω, ξέρω εγώ, τους Σέρβους, που έχουν ομαδάρα, που έχουν παιχταράδες. Εμείς δυστυχώς ούτε ομαδάρα έχουμε, ούτε παιχταράδες. Τον προπονητή δεν τον κρίνω. Εγώ τον Σπανούλη τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Έκανε σημαντικά βήματα προπονητικής, είτε στο Περιστέρι, είτε στην ομάδα της Γαλλίας, στο Μονακό. Τώρα είναι στον Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα, για να κρίνεις ένα προπονητή, θα πρέπει να τον δεις σε βάθος χρόνου και βέβαια να δεις τι αποτελέσματα θα φέρει, αλλά με τι παίκτες θα τα φέρει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον προπονητή τι αθλητές έχει. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, τώρα πήγε ο Μπράντοβιτς, γύρισε στον Παναθηναϊκό και πήρε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Είναι μεγάλος ο προπονητής, σου λέει ότι εγώ για να δείξω αυτά που σκέφτομαι θέλω και τα κατάλληλα εργαλεία. Από εκεί και πέρα, αν αποτύχει, σαφώς το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης με τέτοιους αθλητές είναι στον προπονητή. Όπως έγινε με τον Αταμάν. Πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά μετά δεν έκανε τίποτα. Και χρεώθηκε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Μπαρτσόκα στον Ολυμπιακό έφτιαξε μια ομάδα που έφερε τη σφραγίδα του. Είχε το έργο. Ήταν έργο Μπαρτσόκα αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
1: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου έχετε στείλει τις τελευταίες μέρες αρκετά ερωτήματα στο Instagram όσον αφορά τι βλέπω με τις ομάδες, αρχή της σεζόν, τώρα είναι και κλήρωση χθες. Γενικά, κοιτάξτε να δείτε, με τις κληρώσεις ή με τις άποψεις ότι επειδή τα έχουμε περάσει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, παίζουμε με βατούς αντιπάλους, δεν πάμε καλά. Αντιμετωπίζουμε κάποιες ισχυρές ομάδες, πάμε καλά. Οπότε καλό θα είναι να τα δούμε όλα στο χορτάρι τι θα γίνει. Εκεί θα φανεί κατά πόσο η κλήρωση είναι καλή ή όχι, αλλά πάντα να ξέρουμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κατάσταση η οποία βρίσκεται η ομάδα μας, τι μεταγραφές έχει κάνει, αν έχει δέσει. Δηλαδή από τα μέχρι τώρα έτσι κάποια πρώτα σχόλια που μπορώ να σας κάνω πριν πάμε αναλυτικά στις κληρώσεις, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το Champions League. Τις καλύτερες εντυπώσεις στα δικά μου μάτια τις έχει αφήσει ασφαλώς η ΑΕΚ. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι υπερισινή, δηλαδή τώρα στο 4-0 με τους Βουλγαρούς ήταν 9 παίκτες από την περισινή ομάδα, συν τον Κάρινεν και τον Μάγερ. Μια ομάδα η οποία έχει ισορροπία, μια ομάδα η οποία έχει τη σφραγίδα του Νίκολιτς, η δύναμή της είναι στο χώρο του κέντρου, έχει πάρει ποιοτικούς παίκτες και ο Μάγερ παιχταράς, έχει προσωπικότητα, παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Ο Κάρι είναι ένα ψηλό παιδί, εξάρι, χειρίζει το αριστερό πόδι, ξέρει να μοιράζει την μπάλα. Και ο Μαρίν. Δηλαδή έφυγε ο Πινέδα, αλλά αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, έτσι μιλάμε τώρα για αυτά τα πρώτα μάτς, δεν έχει φανεί κανένα κενό Πινέδα. Ακόμα παίζει χωρίς κλασικό εξάρι ο Νίκολιτς, αλλά έχει μια ισορροπία, είναι κοντά οι γραμμές. Έχει επίδεση πολυβόλα με Βάργα Γιώβιτς. Η τετράδα στην άμυνα, εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, το έχω πει από πέρυσι, αλλά πλέον έχει μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Βλέπουμε ένα πολύ βελτιωμένο Πίλιο. Ο Ρότα είναι σταθερή αξία. Ο Μουκουντή με το Ρέλβας έχουν βρει τα πατήματά τους. Αν τώρα με ρωτήσεις για την ΑΕΚ εν ώψη Champions League, σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση, εγώ θα έπαιρνα σίγουρα ένα δεξιμπακ, εν δυνάμει βασικό, και ένα στόπερ ακόμα. Νομίζω στα χαφ είναι. Καλή είναι γεμάτη, υπάρχει και ο Βιτάλης Όγκρους, υπάρχει και ο Αριάγκα, ένα ψηλό παιδί που παίζει κυρίως 6-8, βασικά το 6. Έχει τον Κοϊτά, μπορεί να σπαραλιάσει οποιαδήποτε άμυνα. Έχει τον Ζούμπκοφ, παίζει και δεξιά και αριστερά. Έχει λύσεις η ΑΕΚ. Το Ζήνη βέβαια σαν τρίτος επιθετικός, έχει λύσεις η ΑΕΚ. Και βλέποντας τώρα την κλήρωση, να πούμε, έχεις Μεγαθύρια, Real City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι, Λάσκ και Κόμο. Εδώ τώρα τι να πεις. Ας πούμε Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει καλή παράδοση με τη Ρεάλ και 3-3 στην Αθήνα και 2-2 στην Ισπανία, πες θεωρητικά χάνεις, εντάξει είναι η Ρεάλ. Δεν τρέχει τίποτα. Και πας και στην Αγγλία στη Σίτι και χάνεις και εκεί. Δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα, έτσι. Ντόρτμουντ. Θες τρίτη ήττα. Εκεί Κωνσταντέλια Καρέτσα. Και με την ευκαιρία να σας πω, όσοι θέλετε να δείτε βασικά παοξίδες το Κωνσταντέλια, αν θα παίξει σήμερα, 7.30 ώρα με το Αμβούργο από το Prime. Έχει Ντόρτμουντ με την ομάδα του Αμβούργου. Τώρα, Ρώμα εντός. Ρώμα εντός, Κουλιεράκης, γιατί να μην κερδίσει. Δεν είναι κάτι το μεγαθύριο η Ρώμα. Σαχτάρ παίζουν στην Τσέλσι. Το μάτι Σαχτάρ ΑΕΚ λόγω Ουκρανίας θα γίνει στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι. Είναι ανοιχτό ή δεν είναι. Θα μου πεις, μπορεί να χάσει ΑΕΚ, ναι, αλλά μπορεί και να κερδίσει. Γαλατά Σαράι εντός. Ομαδάρα, παιχταράδες, μεταγραφές. Αλλά το παιχνίδι είναι ανοιχτό και εδώ. Και τα τρία είναι μέσα. Λάσκ εντός, το ίδιο. Ίσως με τη Λάσκ είναι το μάτς που λες πρέπει ο Άσος. Και Κόμο εκτός, η Κόμο, η οποία Κόμο είναι μια ομάδα που τα τελευταία 2-3 χρόνια με το Φάμπρεγας έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στο καμπιονάτο. Δωδίκας, πανίσχυροι ιδιοκτήτες, πολύ πλούσιοι, καλές μεταγραφές, δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Αλλά δεν πάβει να είναι Κόμο. Και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η 24, να κερδίσει εμπειρίες, σίγουρα πολλά λεφτά. Τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ είναι γύρω στα 23.600, κοντά στα 25 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίσω χορηγούς, χωρίς να υπολογίσω αποτελέσματα, η νίκη, παιδιά, στο Champions League δίνει 2%. Και η ισοπαλία 700 χιλιάρικα. Για βάλτε τα κάτω. Με μία νίκη 2%. Λοιπόν, με μία νίκη να έχεις καθαρίσει ένα μεγάλο συμβόλαιο, δύο συμβόλαια και τρία συμβόλαια. Με μία νίκη. Για να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη από τον Γκίζη και θα επανέλθουμε. Ορίστε, κύριε Βασίλη.
1: Κύριε Γιώργο, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη μου.
1: Γιατί όλα τα μεσημέρια τα ακούγομαι μαγνητοσκοπημένο.
0: Ναι, αφιερώματα, ναι.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Παναθηναϊκός είμαι, γέρος άνθρωπος είμαι.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό είναι λυπηρό και τις δύο ομάδες που αποκλείσαμε. Σαν ομάδες οι άλλες ήταν καλύτερες από εμάς. Και βλέπω κάποιο πρόβλημα, δηλαδή με έναν πανικό που δεν μπορώ να τον εξηγήσω.
0: Θα σας εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει μετά θα σας πω.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Γιώργο.
0: Ορίστε, κύριε Βασίλη μου.
1: Είμαι διαβητικός.
0: Μάλιστα.
1: Μου αλλάξαν θεραπεία. Κάνω και ενέσεις τώρα πέρα από τα χαπάκια. Δυστυχώς η συμμετοχή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή σχεδόν έφυγε ένα πενιντάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν, τα καλύτερα, κύριε Βασίλη.
1: Και
0: σε εσάς, βασικά σε εσάς ο Θεός μαζί. Σε εσάς, εσείς. Εσείς που κάνετε τον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, παιδιά, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος. Άλλοι τα λένε, άλλοι δεν τα λένε. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Λοιπόν, έλεγα για την ΑΕΚ ότι δεν έχει να χάσει κάτι. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί τώρα το Champions League και το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι που το κάνει κάθε χρόνο. Είχε να παίξει 8 χρόνια στο Champions League και θα παίξει για έκτη φορά στην ιστορία της. Δεν έχει εμπειρία από αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για άλλο επίπεδο. Θα αντιμετωπίσει εξαιρετικές ομάδες. Είτε έχουν όνομα είτε δεν έχουν όνομα. Είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Θα δούμε πώς θα πάνε. Πάντως λεφτά θα μαζέψει, αυτό είναι το δεδομένο, από 25 εκατομμύρια επαναλαμβάνω και πάνω. Σίγουρα μεγαλώνει η ΑΕΚ, ακούγεται περισσότερο το όνομά της όταν το παίξει με μια Real, παίξει με μια City, δεν το συζητάμε, παίξει με μια Dortmund, η οποία έχει ένα φανατικό κόσμο, 80.000 κόσμο σε κάθε γήπεδο και πόσοι περιμένουν για διαρκείες. Έτσι. Στα δικά μου μάτια, επαναλαμβάνω, είναι μια ισορροπημένη ομάδα, καλή ομάδα. Υπάρχουν διαστήματα που παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Μην έχετε απαιτήσεις τώρα να χάνετε το τόπι. Έτσι. Δηλαδή και προχθές με τους Βούλγαρους, μετά το 2-0, έπαιξε πιο συντηρητικά. Πρόσεξε λογικότητα. Πολύ καλά έκανε. Δεν χρειάζεται την ομάδα να την τσιτάρεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός που δεν έχουν δείξει καλή εικόνα μέχρι τώρα είναι γιατί είναι ολοφάνερο ότι οι προπονητές είχαν επενδύσει πάνω στα προγραμματικά να περάσουν οι ομάδες και μετά σιγά σιγά να δούνε τι θα κάνουν. Φάνηκε αυτό το πράγμα. Ενώ αντίθετα η ΑΕΚ είναι μια ομάδα έτοιμη από πέρυσι. Συν ότι είχε μόνο τους Βουλγάρους play-off του Champions League. Δεν είχε να περάσει όλα αυτά τα αγκάθια, τις δυσκολίες που πέρασαν ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟ δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός. Όπως τα κατάφερε, πάντως τα κατάφερε. Και είναι σημαντικό ότι θα παίξει στο link face του Conference Link. Και φυσικά τα φώτα είναι για μένα στον Όφη που ασφαλώς μεγαλώνει, δεν το συζητάμε. Για τον Όφη και μπράβο του, γιατί όλοι λέγαμε κι εγώ ότι θα παίξει το Conference και τελικά τον είδαμε με 2 νίκες και θα παίξει το Europa. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
8: Άντε και ένα καφέ.
7: Και τέλος,
8: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όσους όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν και ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, τόνισε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Το πρόγραμμά μας θα το κοστολογήσουμε και θα το παρουσιάσουμε όπως ακριβώς έχει, δήλωσε στον σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Βαρύς είναι ο απολογισμός από 4 τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη. Στη Μάνδρα, 77χρονος οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λεωφόρο Νά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Τραυματίστηκε θανάσιμο ο 72χρονος συνοδηγός. Νεαρή γυναίκα, οδηγός μοτοσικλέτας, έχασε τη ζωή της στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου. Στον Χορτιάτη, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο δικυκλιστής. Συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δύο αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για τη Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, για τη δεύτερη ώρα. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο. Δεν ξέρατε ότι σήμερα η εκπομπή είναι 1-4. Λογικό είναι. Εκτάκτως, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα του Real FM. Ξεκινάει τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, να πω καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή από το επόμενο Σαββατοκύριακο, από 2-5, μετατίθεται 12 με 3. Θα ξεκινάμε 12 το μεσημέρι, θα τελειώνουμε στις 3 μετά το μεσημέρι και φυσικά θα είναι η εκπομπή που ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, την έχετε στήριξει, την έχετε αγαπήσει, απλά θα έχουμε μία αλλαγή της ώρας. 12 με 3 σήμερα εκτάκτως, 1 με 4. Και έχουμε στη γραμμή, έχω τη χαρά να ακούσω τον κύριο Δημήτρη από τη Φτελιά. Κύριε Δημήτρη μου, τι κάνετε?
1: Μία μεγάλη καλησπέρα. Καλώς σε δεχτήκαμε, καλώς ήρθες. Καλή
0: ευχαριστώ σεζόν. Πολύ, κύριε Δημήτρη.
1: Εγώ ξεριζώ με το ραδιόφωνο, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω καθόλου.
0: Πες μου, κύριε Δημήτρη, πώς πέρασε το καλοκαίρι σου με τα εγγόνια σου?
1: Πάρα
0: πιστεύω να τα είδες τα εγγόνια.
1: Ναι. Ήρθαν και τα εγγονάκια εδώ 4 μέρες. Περάσαμε ωραία. Πραγματικά τα πήγα και στο θέατρο, στο Σφιλίππου, στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Εγώ ζω με τη χαρά αυτή, να το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Και ήθελα να ευχαριστήσω τον Νεόφυτο, γιατί με έστειλε πολλές ευχές με την τελευταία εκπομπή του Παρδάλη.
0: Ναι, ο Νεόφυτος, ο κύριος Νεόφυτος, ναι.
1: Και ξέρεις, τέτοιες ευχές του Νεόφυτου πιάνουν, γιατί αυτός είναι και λίγο θρησκόληπτος.
0: Ναι.
1: Και πιάνουν πραγματικά.
0: Ευχές από μια παοκάρα, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Πάρα πολύ, πραγματικά. Λίγο Παναθηναϊκός με στεναχώρησε προχτές. Λίγο στεναχώρησε. Λέω τα παιδιά, πώς πέρασες? Λέω, τελευταίο λεπτό, ρε παιδί μου, έσκασα. Λέω. Πραγματικά. Τελευταίο λεπτό μα ισοφάρισαν οι άλλοι και πραγματικά. Δηλαδή, καλά που πήραμε τον πέναντι και πέρασε.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός, καλά, λίγο.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο τώρα, γιατί. Όλο μεταγραφές κάνει και ακόμα θέλει χρόνο για να δούμε πού θα σταματήσει η μπίλια. Θέλει χρόνο, εντάξει.
1: Γιώργο, ο προπονητής μας αυτός έχει, δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής, αλλά όλο σέντρες κάνουν.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης, θες. Αυτό είπε και ο Μαρινάκης, ότι κάνουμε όλο σέντρες, ναι.
1: Μα συνέχεια δεν μπορεί. Πρέπει να μπούμε και λίγο με τοπικά, να κάνουμε καμιά τρίπλα, να πέσει κανένας κάτω. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ζωή, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Και πάμε σε έναν άλλο αγαπημένο που τον αγαπάτε κι εσείς, στα μαγευτικά Χανιά, στον κύριο Λευτέρη μας. Από Κόρονας. Έλα, κύριε Λευτέρη.
2: Κοντρώνει, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Μίλαμε καλό χειμώνα, εντάξει, ακόμα νωρίς είναι.
2: Βέβαια. Και αλλάζεις ώρα, λέει.
0: Ναι, 12-3.
2: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Τι γαουγόνας ήταν αυτό, ρε Γιώργη, ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, δεν πήγε καλά στο τέλος, αλλά τα κατάφερε. Αυτό μετράει. Μετράει το αποτέλεσμα στο τέλος.
2: Βέβαια. Και ο Όφη πάει καλά, έτσι.
0: Ο Όφη σκίζει. Ο Όφη, μπράβο του.
2: Και ο Ατρόμητος, πότε παίζει?
0: Ο Ατρόμητος παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ, 8 και 4. Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Στο Περιστέρι.
2: Και ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα στη Λιβαδιά.
2: Εντάξει, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε εφημερίδες. Και δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τα ξέρετε όλα από το Real FM, τα ξέρετε, ενημερώνεστε, εντάξει.
2: Γιώργη. Ωραία, με πήρε ο αυγολέφωνας, είναι στο νοσοκομείο 1,5 μήνα ο καημένος.
0: Α, είναι στο νοσοκομείο. Τις ευχές μας. Τις ευχές
2: να σου πω χαιρετίσματα.
0: Τις ευχές μας, την αγάπη όλου του κόσμου έχει ο κ. Κώστας.
2: Γι' αυτό και αυτός μου πέρα από χαιρετίζα. Να χαιρετήσω το σταθμό, πραγματικά, γιατί τώρα αγαπάμε όλοι, δηλαδή παρακολουθάμε να πούμε τα αθλητικά όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω και το... Στο Μενίδη, μωρέ. Πώς το λένε, μωρέ, το λέει τον κύριο εκεί πέρα το...
0: Ο Νεόφυτος.
2: Ο Νεόφυτος να τα ζήσει. Λοιπόν, καλό, όχι μόνο να μην πούμε από τώρα. Είναι νωρίς,
0: νωρίς είναι ακόμα. Θέλουμε κανένα μήνα ακόμα. Θα έχουμε καλοκαίρι κανένα μήνα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, καλή αρχή.
0: Έγινε κύριε Λευτέρη μου.
2: Άντε,
0: για χαρά. Λοιπόν, είπα για την κλήρωση της ΑΕΚ, θα πω και για τις άλλες ομάδες. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Επειδή τώρα ήρθατε στην παρέα μας, δεν ξέρατε ότι έχω ξεκινήσει από τις μία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καζατζίδης, θα ακούσουμε αύριο Στέλιο. Τον Αύγουστο, είτε 22 είτε 29 γεννήθηκε η Μπέλου. Και Αύγουστο έφυγε, 27. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αποφάσισα να ακούσουμε κάποια τραγούδια Μπέλου. Βέβαια, μόνο ένα έχουμε καταφέρει να ακούσουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να ακούσουμε και κάποια ακόμα και στο τέλος θα αποχαιρετήσουμε μαζί τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ, 2,5 χρόνια. Ξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ένας αγαπητός καλλιτέχνης, ο γιος του Σταμάτη, ο οποίος έκανε μια σημαντική καριέρα στο ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το μη μου ξαναφύγεις πια.

0: ότι έχω αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίδες στο μπάσκετ. Πολύ ωραία. Δυστυχώς οι Έλληνες παίδες δεν βγαίνουν πλέον εύκολα για να προσπαθήσουν να διακριθούν και να εξελιχθούν όταν οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων στο ρόστερ τους. Αρκετοί παίδες αισθάνονται ότι έχουν εξασφαλισμένη θέση και δεν πιέζουν τον εαυτό τους να γίνουν καλύτεροι. Άρα η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στις ομάδες αλλά και στους ίδιους. Μιλάμε για συνολική ευθύνη. Δεν είναι θέμα μόνο ομάδων, είναι θέμα ομοσπονδίας, είναι θέμα προπονητών, είναι θέμα αθλητών. Πάνω απ' όλα εσύ τι θέλεις. Βέβαια τώρα αυτό που διάβασα με αυτό που μου λέτε κύριε Πάνο ότι έχω αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίχτες είναι λίγο, δεν ξέρω, νομίζω ότι ουσιαστικά συμφωνείτε με μένα διότι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ή να βλέπει ότι έχουμε ένα νέο Σλούκα, ένα νέο Παπα-Νικολάου, ένα νέο Διαμαντίδη. Δεν ξέρω και εγώ κάποια άλλα παιδιά μην πω τώρα και παρεξηγηθώ ένα νέο Σπανούλη. Εγώ δεν βλέπω. Αν εσείς βλέπετε, εντάξει, τι να σας πω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ με υγεία. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πάντα εδώ. Γεια σου Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και αντεύχομαι να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου. Ο Αρίστος, καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν να έχετε και σε όλους τους ακροατές. Σχολιάστε τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία γεγονότα, επειδή δεν σας άκουσα από τη μία, μπορείτε να πείτε. Ναι, εντάξει, με ρωτάτε βέβαια, λογικό να είναι, όχι μόνο και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, για το θέμα του Κωνσταντέλια. Θα απαντήσω. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Όσα δεν προλάβουμε σήμερα, θα τα πούμε και αύριο. Έτσι. Μην αγχώνεστε, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη Νίκαια. Κύριε Βασίλη.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Βασίλη.
1: Για καλή σεζόν έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, σας είχα πει την πρώτη, δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Κατάφερα μια μέρα ενώ δουλεύω απόγευμα να κάτω στο σπίτι και προσπάθησα να δω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ήταν λίγο απογοητεύσει το τέλος τη 10 του Μυρίχου. Αλλά εντάξει, αυτά μπορούν να του φυλάσουν και τι πορείε των ομάδων. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι πάντα σε αυτό το καλοκαίρι εγώ προσωπικά γέμισα χαρές.
0: Ναι.
1: Στίβος.
0: Ναι, ναι, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύβης, Κοπηλασία, Εθνική Βόλεϊ Κοριτσιών. Δηλαδή, κύριε Κολοκοτρώνη, πραγματικά τι χαρές παίρνουμε από αθλήματα που έρχονται δευτερότριτα.
0: Ναι, ναι.
1: Χαίρεσαι να βλέπεις τα νέα παιδιά, χαίρεσαι να βλέπεις μετάλλια το ένα πίσω από το άλλο να έρχονται από αθλήματα που δεν δίνουμε και τόσο πολύ βάση. Ασχολούνται περισσότερο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο η εξέδρα, είναι η μάζα.
1: Είναι θεωρητικά ο βασιλιάς του, εντάξει. Αλλά σα λέω μετά άλλα τα αθλήματα, τι συγκλονισμένη κολύμβη στα κορίτσια. Τι να λέμε, δηλαδή, ήταν ένα καλοκαίρι που το εγκρό στοιχείο δηλαδή αναδύθηκε σε πρώτο αθλητικό στοιχείο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πέρα από αυτό, καταλαβαίνω ότι είσαι αθλητικό δημοσιογράφο, σα ακούω, σα σέβομαι και την άποψή σα κλπ. Επειδή κατάφερα, επειδή λέω απόγευμα και άκουσα όλες τις μουσικές εκπομπές που είχατε σε μια επανάληψη, τις άκουσα όλες μία-μία, αν κουραστείτε με τον αθλητισμό, ασχοληθείτε με τη μουσική.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σας ακούω, μου το έχουν πει πολλοί, αλλά όταν εγώ τώρα είμαι 43 χρόνια, έχω έναν μεγάλο έρωτα, τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, είναι ένα μικρόβιο που έχει περάσει μέσα και καλό μικρόβιο και είσαστε και πολύ.
0: Τώρα εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Εγώ είμαι ερασιτέχνης.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, από ένα ερασιτέχνη ακούμε άριστες μουσικές εκπομπές. Σας λέω το καλοκαίρι, δηλαδή τις άκουσα όλες τις εκπομπές. Δεν άκουσα εκπομπές. Ήταν τόσο καλές εκπομπές, τόσο καλές επιλογές, τόσο ωραία τραγούδια, τόσα τραγούδια που δεν ήξερα και έμαθα.
0: Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι.
1: Θα αλλάξετε καριέρα. Ασχοληθείτε με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, με τα αφιερώματα, είναι ότι τα επιμελούμε ο ίδιος, ότι ασχολούμαι. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα να μου ζητήσετε, ξέρω εγώ, ένα καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, το είπα για τον Κόκοτα. Έτσι, δεν ξέρω εγώ τα τραγούδια του συγχωρεμένου του Δημήτρη Κόκοτα. Δεν τα ξέρω. Δεν κρύβομαι. Αλλά πατά στο διαδίκτυο και βγάζει τραγούδια και λέω: Παιδιά, ακούστε. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Εγώ για να κάνω ένα αφιέρωμα, αφιερώνω πολύ χρόνο. Ακούω όλα τα τραγούδια. Δηλαδή, σας έχω πει για να ετοιμάσω Μπιθικότσι, έκανα ένα τρίμηνο. Γιατί εγώ ήξερα τον Μπιθικότσι, ήξερα τα ποίηματα. Για να έχω όμως και ένα Μπιθικότσι από αυτά τα ωραία τραγούδια που έχει πει, τα λαϊκά. Έπρεπε να κάνω μια επιλογή από 300-400 τραγούδια για να ακούσουμε τα 40-50. Ή τώρα, ας πούμε, ετοιμάζω αφιέρωμα της Γαλάνη. Η Γαλάνη έχει τραγουδήσει παπάδες. Έχω ακούσει ήδη 220 τραγούδια. Από τα 220 για να διαλέξω τα 40. Δηλαδή θέλω χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω αφιέρωμα ξαφνικά μέσα σε μία ώρα. Είναι εύκολο μέσω διαδικτύου, αλλά εγώ νιώθω ότι κοροϊδεύω τον κόσμο και εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Γιατί μου ζητάτε πολλές φορές συγκεκριμένους τραγουδιστές, είτε συνθέτες, είτε. Αν κάτι δεν το ξέρω, δεν το κάνω, ή θα πρέπει πρώτα να το μελετήσω, να το ακούσω, να το μάθω, να το βάλω μέσα μου και μετά θα το κάνω. Αυτά όλα τα διευκρινίσω για όσους δεν με ξέρουν, για όσους δεν έχουν ακούσει εκπομπή και για όσους πιστεύουν ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι δημοσιογράφος, είμαι αθλητικός συντάκτης, αγαπώ τη μουσική, αγαπώ την παλιά, κατά τη γνώμη μου, καλή ελληνική μουσική, δεκαετία 50, 60, 70 κλπ. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές, κυρίως το 80-90% των εκπομπών, παίζω τραγούδια από αυτές τις εποχές. Ο κύριος Κώστας Κυψέλη, γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Γολγοθρόνη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι καλά?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, μια χαρά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης κοροϊδεύει ασύστολα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, πιστεύω πολλά χρόνια, διοικεί το ΠΑΟΚ από έσοδα-έξοδα. Έτσι δεν πας πουθενά. Δηλαδή, η ομάδα, αντί να, όπως προέκυψε ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ, τελικά ωφελήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ωφέλησε το, βοήθησε τον Σαββίδη να πάρει, πήρε παρά τα πάντα και πήρε παρά, πήρε και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μια μέτρια ομάδα. Ένα μέτριο σύνολο που παρουσιάζεται μέσα στο γήπεδο. Αποκλείεται από αυτή την πράγμα. Μια μέτρια, άλλη μέτρια ομάδα. Εντάξει, δεν μου λέει τίποτα διατησία, διαδικημπήθηκαμε, λέει, ήταν, δεν ήταν πέναλτι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Οκ. Okay. Καλύτερο ο Σαββίδης, εάν δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πουλήσει καλύτερα και να σηκωθεί να φύγει. Εντάξει. Και μου αρέσει που λέει θα φτιάξω και γήπεδο. Τι να φτιάξει γήπεδο? Με ποια λεφτά να φτιάξει γήπεδο? Αν είναι δυνατόν. Και λέει ο κόσμος. Μας δουλεύει τώρα μπροστά στα μάτια μας, στη μουρή μας. Και είμαστε μια ηλικία, εντάξει. Εγώ είμαι γέρος να πούμε άνθρωπος. Κοντεύω στα 60, θα με κοροϊδέψει εμένα ο Σαββίδης.
0: Όχι, δεν είστε γέρος 60 χρονών, παιδί στα ακόμα.
2: 60 χρονών είμαι, κύριε.
0: Δεν είστε γέρος.
2: Είμαι γέρος, τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι,
2: γιατί,
0: ναι.
2: Κοιτάξτε, να δεις, ο Σαββίδης καλύτερα ασχοληθεί και πέρα με τις επιχειρήσεις του. Εντάξει, και να μας αδειάζει τη γωνιά. Πάμε τώρα σε άλλα δύο θεματάκια. Πήγα Τετάρτη, ανήκω σε ευπαθείς ομάδες, στο Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο. Να σας πω κάτι, κύριε μου. Μπαίνω μέσα, στα επίκοντα, δεν είχε κλιματιστικό. Και πάνω σε πάνω ρόφος δεν είχε κλιματιστικό. Μονάχα ένα κλιματιστικό λειτουργούσε στην καφετέρια. Αν είναι δυνατόν. Ο άλλος ο Υπουργός Υγείας τι κάνει, να πούμε. Μονάχα ξέρει χαλή τα δικά του.
0: Εντάξει, τώρα μακάρι, όχι ότι έχετε αδικό, μακάρι το πρόβλημά μας να είναι το κλιματιστικό. Έχουμε άλλα. Εννοείται, εννοείται. Έχουμε τόσα προβλήματα γενικά. Εντάξει, εννοείται.
2: Και στα επίγοντα και στους άλλους ορόφους.
0: Αυτά τώρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτά όμως θα πρέπει να ασχολούνται πρώτα κυρίως οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, οι διευθυντές, οι διοικητές. Δεν μπορεί ένας πολιτικός, όπως και να λέγεται. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι δυνατόν να ασχολείται. Αυτά πρέπει να ξεκινούν πρώτα από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου. Αυτοί να λύνουν τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια να έχουν και τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους.
2: Εννοείται. Κάνετε την καρεκλίτσα και να πουλάει μόστρα.
0: Λοιπόν, απλά μόνο είπαμε να μην ξεφύγουμε από τα αθλητικά, γιατί θα θέλουν μετά να μιλάνε όλοι για πολιτικά, κύριε Κώστα.
2: Όχι, εντάξει, πολιτικά εντάξει. Δεν ασχολούμαι, κύριε.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Ωραία, τώρα πάμε
2: δεν
0: αλλού.
2: Δεν μου κάνει συμφέρον, κύριε μου.
0: Όχι,
2: αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, να λογικό είναι. Λογικό να σα κάνει εντύπωση. Λογικό είναι να σα κάνει.
2: Και να μην υπάρχει χρηματιστικό, να είναι όλα κλειστά. Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Πάντων, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό. Δύο λόγια. Πρώτα τις ομάδες που ενδεχομένως να μην ξέρετε, να μην ακούσετε. Μίλαν εντός, Μαρσέγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Τορέντς εκτός. Η Μίλαν είναι θεωρητικά το μεγαθύριο, αλλά δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ένας σοβαρός Ολυμπιακός, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα, έτσι. Θα μου πεις ότι η λογική ποια είναι στο εκτός έδρας μάτς. Ήττα, εγώ σου βάζω ήττα. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που συνεχώς αλλάζει. Κάνει μεταγραφές, δηλαδή για παράδειγμα έχει έρθει ο Πέτερσεν από χθες εδώ. Ξαφνικά λένε δεν θα πάρουν τον Πέτερσεν, θα πάρουν τον Ντοντό, τον Βραζιλιάνο της Φιωρεντίνα. Ξυπνάμε το πρωί και λέει μάλλον τον Πέτερσεν θα πάρουν. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μιλάει με τόσους παίκτες, τόσους μάντζερ ταυτόχρονα που δεν ξέρει στο τέλος τι μεταγραφή θα κάνει. Και καλά είπαμε τη Λίμπαρα, άλλη ομάδα προετοίμασε και άλλη ομάδα θα έχουμε. Οι μεταγραφές για να δηλώσει στην Ευρώπη είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά έχεις το δικαίωμα μέχρι τις 15 να κάνεις. Αλλά μετά τις 3 δεν θα μπορείς να δηλώσεις τους παίκτες στην Ευρώπη. Λοιπόν, Μαρσέι, δύσκολη ομάδα, μεγάλο γήπεδο, φοβερός κόσμος, εντάξει, έξω, δεν είναι τα πράγματα εύκολα, μπορείς να χάσεις. Σπάρτα Πράγα εντός, γιατί να μην την πάρεις. Ρεν εκτός, δεν είναι κανένα μεγαθύριο, ανοιχτό. Γιακελόνιο εντός, την παίρνεις. Τσέλι εκτός, και αυτή μπορεί να την πάρεις. Χόφενχάιμ εντός, μια μέτρια γερμανική ομάδα, με τα πάνω της και τα κάτω της, μπορείς να την κερδίσεις. Και το Ρεν σε Β' Εθνική Πορτογαλίας, που κέρδισε τη Σπόρτινγκ στο τελικό του κυπέλλου και γι' αυτό βρέθηκε εκεί. Δηλαδή η κλήρωση του Ολυμπιακού είναι για να περνάει. Το θέμα δεν είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός. Πώς θα εμφανιστεί. Γιατί μέχρι τώρα έχει προβληματίσει τον κόσμο. Όταν βγήκε ο Μαρινάκης θες και είπε: δεν μπορούμε να παίζουμε με γιώμες, με σέντρες κλπ. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ουσιαστικά τον άδειασε. Ένα άδειασμα ήταν του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά ταυτόχρονα από τη μία τον αδειάζει και από την άλλη του λες: σε στηρίζω και με στηρίζεις κλπ. Ο Μεντιλίμπερ, τώρα μην κρυβόμαστε, κάθε μάτς θα δίνει εξετάσεις. Και πέρασε μία κρίση, ήταν να φύγει. Οι εφημερίδες βγήκαν και τα site και λέγανε για τους πιθανούς αντικαταστάτες. Και έγινε ένα ραντεβού και τελικά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εδρεωθεί στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Και αυτός ξέρει τι γίνεται. Ακόμα και με τον Ατρόμητο που ο κόσμος φώναξε το όνομά του, υπήρχαν επάνω, λέει πολλές φορές οι εκδηλώσεις των οπαδών αλλάζουν αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Δεν έχασε όσο με τη Λίμπαρ. Τέταρτη χρονιά στον Ολυμπιακό, ξέρει τι του γίνεται. Σου λέει: εγώ είμαι ξένος εδώ, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα, ιδιαίτερη ομάδα, δύσκολα αποδυτήρια, απαιτητικό κόσμο. Ο Μαρινάκης δεν είναι εύκολος παράγοντας για να τον χειρίζεσαι. Άρα αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει με τον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις, κυρία. Να πω ότι ο Γιώργος Τσιβελεκίδης έχει αντικαταστήσει την Κατερίνα Τιμπουτσά και θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος εκπομπής. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. αξία.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους με 4 νεκρούς σε τροχέα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, παιδιά, μόλις βγήκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. 8 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα. Εγώ από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα είναι καλό. Κύριε Δημήτρη, δώστε μου ένα λεπτό να διαβάσω το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την UEFA. Μέσα στην ημέρα ή αύριο θα βγουν και θα βγει το πρόγραμμα και Ολυμπιακού και Όφη και Παναθηναϊκού. Λοιπόν, η ΑΕΚ, εμένα μου αρέσει η αρχή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, 8 Σεπτεμβρίου, πάμε για Άσο. Και μετά πας Λονδίνο, Σαχτάρ ΑΕΚ, 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να έχεις από 4 έως 6 βαθμούς. Λέω θεωρητικά πάντα, έτσι. Τρίτη αγωνιστική, City ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου. Βλέπω να σας πω και ώρες, 8 παρατέρα το πρώτο μάτς, 10 Σαχτάρ, 10 City. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ, 4 Νοεμβρίου, 8 παρατέταρτο. Πέμπτη αγωνιστική, Κόμο ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου στην Ιταλία στις 10. Έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατά, 8 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρώμα, 19 Ιανουαρίου στις 10. Και τελευταία αγωνιστική, Μπορούσια Ντόρτμουντ ΑΕΚ, 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι καλό, να ξεκινήσει από 4 ως 6 πόντους, έτσι. Και από εκεί και πέρα σαφώς τα μάτς Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου με Γαλατά και Ρώμα στη Φιλαδέλφια θα είναι κομβικά για το αν θα μπορέσει να μπει μέσα στις 24 ομάδες και να συνεχίσει την επόμενη φάση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Πώς περάσατε?
2: Δυστυχώς δεν είχα τις πολλές επιλογές. Έκατα στο σπίτι. Ξεκουράστηκα καμιά φορά.
1: Εντάξει.
2: Τι να κάνουμε, γιατί έχουμε προβλήματα, ας πούμε, που μας υποχρεώνουν να είμαστε παρόντες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα για τις ομάδες μας. Εγώ σαν Ολυμπιακός να πω λίγο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είχε παταγώδη αποτυχία στις μεταγράφες. Όταν, κύριε Γιώργο, ετοιμάζεις την ομάδα σου για να παίξει Champions League, έχεις κλείσει από τον περασμένο χρόνο, έχεις κάνει τα πλάνα και βλέπεις τι θέλεις να πάρεις. Το να πηγαίνεις τώρα και να λες τον Πέτερσεν, τον Ντου, αυτό το πώς τον λένε, τον ένα, τον άλλο, να έχεις χίλιους παίχτες στο στόχαστρο, εμένα μου δείχνει ότι δεν έχεις προγραμματισμό. Δεν έχεις προγραμματισμό. Όταν βλέπω εγώ, τα ίδια πράγματα γίνανε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Τρεις χρονιές, τέταρτη τώρα. Έχει πάρει 100 παίχτες και δεν του έχει βγει ένας παίχτης. Είναι τρομερό αυτό που σας λέω τώρα. Να φανταστείτε. Είναι τρομερό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει και τι θα βγει, αλλά μέχρι, εγώ σας λέω ότι είναι καλοί οι παίχτες που πήρε όλοι. Όλοι πήρε, να πούμε, 10 παίχτες και ήταν και όλοι καλοί. Πότε θα γίνουν ομάδα αυτή? Αυτοί θα γίνουν ομάδα μέσα σε 4 με 5 μήνες τουλάχιστον. Οπότε έχει πετάξει το πουλάκι. Τέλος πάντων, εύχομαι να διαψευστώ εγώ και να έχει δίκιο η ομάδα μου. Λοιπόν, αυτά, κύριε Γιώργο.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
2: Θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο κύριος Δημήτρης δεν έχει άδικο. Και ασφαλώς ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο. Εγώ το τελευταίο που κάνω είναι να υπερασπίζομαι ομάδες και διοικήσεις, παράγοντες κλπ. Επειδή όμως κουβαλάω μια μεγάλη εμπειρία τόσο χρόνων, και σας τα λέω συνέχεια, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν πρόκειται να σας πω κάτι φοβερό, όμως δεν είναι εύκολο παίκτες επίπεδου σε μια ηλικία 27 χρονών, 26, 28 να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Δεν σας λέω τώρα για φτασμένους παίκτες. Σας λέω για παίκτες που θέλουν να κάνουν μια αλφα καριέρα. Όλοι ψάχνονται να πάνε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Που εντάξει, αλλιώς ήταν Ιταλία κάποτε και αλλιώς είναι τώρα. Δηλαδή ο Κονσάλης, αυτός που πήρε τώρα ο Μεξικάνος, Ολυμπιακός, το παιδί το είπε και βγήκε ο πατέρας του. Ότι εμείς ήρθαμε στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι σκαλωμάτι για μια μεγάλη καριέρα. Στο εξωτερικό να φύγουμε. Γι' αυτό ήρθε. Και καλά έκανε. Ο Γκουστάβο Σά που μου αρέσει εμένα. Μάτι για μια μεγάλη καριέρα. Στο εξωτερικό να φύγουμε. Γι' αυτό ήρθε. Και καλά έκανε. Ο Γκουστάβο Σά που μου αρέσει εμένα. Μέσω Νότιχαμ ήρθε. Είχε ένα όνομα στην Πορτογαλία.

επαναλαμβάνω, από τα γνωστά ονόματα, από καλούς παίκτες. Δεν αναφέρομαι τώρα σε παίκτες π.χ. Μαφέο, που εμένα όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός, σας είχα πει τότε ότι μου έκανε εντύπωση. Και τελικά το παιδί πήγε Βαλένθια, έφυγε, δεν έδειξε και τίποτα. Ή ας πούμε ο Σάλιακας. Εντάξει, καλός, φιλότιμος, εργατικός, αλλά δεν είναι τώρα για επίπεδο για Ολυμπιακό να στηρίζεσαι στο Σάλιακα. Θες κάτι άλλο. Δεν είναι λογικό. Ή να έχεις, ας πούμε, τον Μπρούνο αριστερά. Και πήρε αυτόν από τον Ερυθρό Αστέρα τον Τικνησιάν. Ο Γκουστάβος είναι καλός παίκτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πάρα πολλά ερωτήματα από τον Ολυμπιακό και καρφιά και βρίζεται και κάνετε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν ξέρω τι Ολυμπιακό θα δούμε. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό συνέχεια με γιώμες, συνέχεια με σέντρες, και δεν μου αρέσει όλοι να προσπαθούν να βρίσκουν τον Ελκαμπή. Αυτό είναι λάθος του προπονητή. Ο Ολυμπιακός τον είχαμε μάθει να είναι επιθετικός, να πρεσάρει, να κερδίζει μπάλες, να έχει ποικιλία στο παιχνίδι του, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Να. Το να καθόμαστε αυτή τη στιγμή και να ξέρουμε πώς θα παίξει, αυτό είναι λάθος του προπονητή και είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμο από την αντίπαλη ομάδα. Με τον Ατρόμητο είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να έχει μόνο ο Ελκαμπή, είχε 4-5 φάσεις. Και αυτό το πέναλτι που κακώς το εκτέλεσε έτσι, όταν είσαι 0-0. Αυτό το εκτέλεσε όταν είσαι 2-3-0 και έχει κρυθεί ο αγώνας. Δεν πας τώρα στο 0-0 να θυμηθείς τον Πανένκα και τι θες να παραστήσεις. Ήταν λάθος του Ελκαμπή αυτό. Και τελικά ο Κάρμο έσωσε την παρτίδα και ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Απέναντι σε ένα Ατρόμητο που επιθετικά ήταν ανύπαρτος. Δεν έδειξε τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός και να είναι πιο εύκολο το μάτς. Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Πρέπει λοιπόν να δει τι θα κάνει ο Μετιλίμπαρ. Δεν ξέρω, να φέρει το Φορτούνι. Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος μου αρέσει αυτός ο παίκτης, ένα ψηλό παιδί. Έχει τεχνική, τρέχει, μαρκάρει. Έχει την ικανότητα να κόψει και ταυτόχρονα να δώσει την πρώτη πάσα. Μπορείς να βοηθήσεις. Μ' αρέσει ο Ζώτα Σίλβα, φαίνεται το παιδί ότι ξέρει μπάλα και πλέον ανήκει στον Ολυμπιακό. Αμυντικά, εντάξει. Έχεις αυτή τη στιγμή το Ρέτσο, τον Πυρόλα και τον Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Ο Κάρμο, σας έχω πει ότι μπορεί να είναι καλό στην μακρινή παλιά, υστερεί όμως όσον αφορά με αντιπάλους που παίζουν την μπάλα κάτω. Και είναι και θέμα ποιον έχει παρτενέρ στην άμυνα. Να δούμε τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Το αριστερό μπακ έγινε μεταγραφή, να δούμε και εκεί. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει στα χαφ. Με ρωτάτε πολύ για το Μουζακίτη. Σας είχα πει από τότε που πήρε αυτό το βραβείο στο Τωρίνο, βλέπουμε ένα άλλο παιδί. Μέχρι τότε επικοινωνιακά τον θέλαν όλες οι ομάδες οι μεγάλες της Ηπείρου, ξαφνικά δεν κουνιέται φίλο. Και πώς τώρα να τον θέλουν. Έχασε τη θέση του στον Ολυμπιακό και τώρα που τον είδαμε έτσι λίγο που τον έβαλε με τη Λίμπερ, δεν βλέπουμε και κάτι ιδιαίτερο. Άρα, τι να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς να φύγει από τον Ολυμπιακό αν δεν έχει προτάσεις. Δεν είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους μέσους και πλέον εκεί να δει τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει υλικό, έχει ρόστερ, έχει καλούς παίκτες, αλλά θα πρέπει να, και αυτός να βρει τις κατάλληλες θέσεις για τους ποδοσφαιριστές του και εν πάση περιπτώσει να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο να παίζει το γνωστό επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει την ισορροπία και τη σταθερότητα και τον κορμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε με 9 παίκτες ή 2 μεταγραφές. Ξέρεις τι θα δεις. 4-4-2, κοντά οι γραμμές, συμπαγής ομάδα, ξέρεις τι θα δεις. Από τον Ολυμπιακό δεν ξέρεις τι θα δεις. Δεν έχει ταυτότητα ο Ολυμπιακός. Και το ίδιο βέβαια, και πολύ χειρότερη η κατάσταση θα αναφερθώ αργότερα, στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει το χρόνο του. Είναι λογικά. Δεν μπορώ τώρα, βλέπω συνέχεια ερωτήματα. Τι να καθίσω να σας πω. Και το παιχνίδι φυσικά στην Τρίπολη είναι δύσκολο, όχι γιατί ο Αστέρας έχει την ομαδάρα που έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν ξέρεις τι Ολυμπιακό θα δεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τον LKB μόνο να μην σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Έχεις πάρει και έναν Μεξικάνο. Τι φρούτο είναι αυτό. Τον υπολογίζει.

0: Λυγίζεις. Πώς θα παίζεις. Έχεις το Σώτα Σίλβα που σας είχα πει ότι όταν το παιδί αυτό ήρθε, είχα μάθει ότι τον υπολογίζει για επιθετικό και τελικά αυτός είναι για τρίτος επιθετικός. Ο Ταρέμι έφυγε, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει δηλωθεί. Ίσως πάει γυρίσει πίσω, Κλέιτον δεν υπάρχει, άρα μιλάμε επιθετική τριπλέτα. Ελεκαπή, Γκονσάλες τον έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός και το Σώτα Σίλβα, που είναι καλός παίκτης αυτός. Το γνωρίζουμε ότι είναι καλός παίκτης. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα καθαρά προπονητή να βρει τις κατάλληλες θέσεις για τους κατάλληλους παίκτες και να δούμε και στο τέλος ποιοι θα αποκτηθούν, γιατί ακούμε διάφορα ονόματα και ποιοι ενδεχομένως να φύγουν. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί, ας πούμε, να φύγει ο Έσε. Που ο Έσε αποδεδειγμένα είναι καλός παίκτης. Λέω τώρα ένα όνομα. Έτσι. Ο Μουζακίτης που με ρωτάτε, εγώ δεν ξέρω να έχει έρθει κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Σιπιόν είναι χρήσιμος, γιατί να φύγει. Αν τώρα έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό μέχρι τώρα από αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, θες να πάμε, διαφημίσεις. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πούμε να ασχοληθούμε με τον Όφη, να πούμε και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ να προλάβουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάτσε κάποια μηνύματα, μην τα ξεχάσω. Ο Άρης, γεια σου Γιώργο και καλή σεζόν. Με τι παίκτες να παίξει την μπάλα που έπαιζε πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός με το Μιτιλίπα? Έφυγαν τόσοι καλοί παίκτες και ήταν υποδέστεροι. Ας φέρουν τους παίκτες που θα υποστηρίξουν το πλάνο του προπονητή. Και τα ξαναλέμε επίσης. Έλεος με όλους που λένε δύο το μισή. Εντάξει, τώρα άλλος λέει καλησπέρα. Εντάξει, εδώ είναι το βράδυ. Κολλάς αυτό. Εδώ είναι 11, 12, 1 το βράδυ. Και σου λέει άλλος καλησπέρα. Δεν λες το βράδυ καλησπέρα. 11 το βράδυ, 12, 1. Καλή εσπέρα. Πες καλό βράδυ, ξέρω εγώ. Να τα πεις γεια σου. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο καθένας τώρα, παιδιά, πώς θέλει, εκφράζεται. Έτσι. Ο Λευτέρης, σας εύχομαι καλή σεζόν. Αν μπορείτε, κάντε μια αναφορά σε ένα πρόβλημα που υπάρχει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όποτε έχει αγώνα, παρκάρουν όπου βρουν, βρωμίζουν όπου βρουν, φωνάζουν, βρίζουν, κορνάρουν. Και όποια μέρα ή ώρα και να έχει αγώνα, η ΑΕΚ δεν βρίσκω ησυχία. Σε λίγο θα μπουν και μέσα στα σπίτια. Καλό θα ήταν να κανονίσουν ένα από την ΑΕΚ να βρουν λύση και οι οπαδοί της ΑΕΚ να μην παρκάρουν όπου βρουν. Δεν ασχολούνται όλοι με το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή, λες και δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν. Η αστυνομία φυσικά διαφορεί και εγώ τουλάχιστον όποτε έχει αγώνα δεν βρίσκω ησυχία. Εντάξει, μου το έχουν πει κι άλλοι φίλοι που έχω εκεί. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γενικά θα έπρεπε να, στα γήπεδα που φτιάχνουν, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές. Θα πρέπει να υπάρχουν πάρκινγκ, όπως τα μεγάλα γήπεδα του εξωτερικού που βλέπεις. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μετρό, να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο γήπεδο, έτσι ο άλλος να μην αναγκάζεται να παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Εγώ δεν κρύβω ότι υπήρχαν μάτς που ήθελα να πάω στη Φιλαδέλφεια και δεν είχα εξασφαλίσει πάρκινγκ, γιατί είναι και πολύ λίγα για τους δημοσιογράφους. Έτσι προηγούνται οι διαπιστευμένοι, αυτοί που πάνε συνέχεια, ρεπόρτερ, λογικό είναι, και δεν έχω πάει για αυτό το λόγο. Πού να παρκάρεις? Ή όσες φορές τώρα πήγα πέρυσι, τις τελευταίες 2-3 φορές πήγαμε στην αδέλφου σου, δεν πήρα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Έχει δίκιο ο κύριος Λευτέρης. Έχει δίκιο, και όσο μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, άλλοι κλείνουν γκαράζ, άλλοι πετάνε ό,τι βρουν. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και θα πρέπει να, αυτό να το, να το δούνε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τους αντιπάλους του Όφη. Είμαστε στο Europa League. Είδαμε ΑΕΚ, Champions, Ολυμπιακός, Europa League, Όφη, Europa. Ασφαλώς πολύ δύσκολη αποστολή. Μπράβο στον Όφη. Όφη μεγαλώνει. Ποιος περίμενε δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ, της ιστορικής ομάδας της Βουλγαρίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση, στο Γκόντι. Έχει κάνει στοχευμένες μεταγραφές έμπειρων παιχτών. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει ταυτότητα. Ο Όφη ξέρει τι θέλει. Κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβάται. Πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ. Δύο τίτλοι για μια ομάδα της περιφέρειας. Παίζει στην Ευρώπη. Παίζει η Ευρώπη και όχι η Conference. Έχει εγγυημένα έσοδα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο τους. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Λεβερκούζεν εντός. Μπενφίκα εκτός. Άντερλεχτ εντός. Ρεν εκτός. Στουρμ Γκρατς εκτός. Λεχ Πόζναν εντός. Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Δηλαδή, από τα μάτσα αυτά να πεις ότι κάτι μπορεί να κάνει ο Όφη είναι με τη Λεχ Πόζναν την Πολωνική εντός. Όχι ότι είναι εύκολο. Έτσι. Βασικά λες να μην χάσεις. Άμα μπορείς να πάρεις μια νίκη, την παίρνεις. Η Χάπολ Μπερσεβά, εκτός που είναι όντως εκτός έδρας και για τους Ισραηλινούς, είναι τα δύο μάτς τα οποία λες κάτι μπορώ να πάρω. Λεβερκούζεν λογικά το αποκλείς, Μπενφίκα το αποκλείς, η Άντρελεχτ απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, είναι θεωρητικά ανώτερη ομάδα. Η Ρεν είναι καλή η γαλλική, η Στουρμ Γκρατς και αυτή μια καλή ομάδα, αλλά ενδεχομένως ό,τι μπορείς να πάρεις μια ισοπαλία έξω, και η Χόφενχάιμ η γερμανική που και αυτή είναι ανώτερη από τον Όφη, δεν το συζητάμε. Θα είναι επιτυχία για τον Όφη να πάρει μια ισοπαλία. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πρόγραμμα του Όφη στο Europa League Παγκρίτιο. Είδα περίπου 15.000 κόσμο με την ΤΣΣΚΑ και το γήπεδο να είναι γεμάτο, να είναι 20.000, κάπου εκεί χωράει, γύρω στις 22.000 πρέπει να χωράει. Να φιλοξενήσει και άλλο κόσμο, όχι μόνο από το Ηράκλειο, από όλη την Κρήτη, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, διότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη εκεί που έχει φτάσει, διότι δεν είναι μόνο ότι μεγαλώνει ως ομάδα, ως κλαμπ, είναι ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ομάδα της περιφέρειας που έχει όραμα, που θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Όφη. Είτε λέγεσαι, ξέρω εγώ, Πανετολικός, που έχεις μια ιστορία, έχεις κόσμο, λέγεσαι Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, βέβαια, η οποία πρώτα πρέπει να εδραιωθεί στην Αλφαεθνική, να παραμείνει στην κατηγορία και σιγά σιγά να βάλει τα θεμέλια για κάτι καλό. Εάν θέλει κάποια στιγμή να φτάσει στο επίπεδο του Όφη, γιατί έχει κόσμο, πολύ κόσμο, θα πρέπει να δει πόσο Μπούσης τα κατάφερε με οργανωμένες κινήσεις να φτάσει εκεί που έφτασε. Πώς λέγαμε παλιά για την Ξάνθη του Πανόπουλου. Το ίδιο θα πούμε τώρα και την Καλαμάτα, το ίδιο θα πούμε για τον Πανετολικό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για οποιαδήποτε ομάδα από την περιφέρεια έχει τις βάσεις. Η Λάρισα. Θα μου πει κάποιος είναι β' εθνική τώρα. Εντάξει, είναι β' εθνική, αλλά η Λάρισα είναι Λάρισα. Η θέση της είναι στην α' εθνική, έχει ιστορία, έχει κόσμο, παθιασμένο κόσμο. Έχει πάρει τίτλους. Η ΑΕΛ εμένα μου λείπει. Όπως μου είπα πέρυσι, μου έλειπε ο Ηρακλής. Όπως μου λείπει ο Πανιώνιος. Αυτές οι ομάδες μπορούν κάποια στιγμή να κάνουν το βήμα παραπάνω, αρκεί βέβαια να έχουν χρήμα. Γιατί χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Και από εκεί και πέρα χρήμα, όχι το οποίο να ρέει άφθονα, να έχεις οργάνωση, να έχεις κατάλληλους ανθρώπους, να βάλεις κάτω τα πράγματα και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Ο Μπούσης δεν ήρθε εδώ πέρα στην Κρήτη και άρχισε να πετάει εκατομμύρια. Η πιο μεγάλη μεταγραφή που έχει κάνει είναι ο Νους, 1 εκατομμύριο. Κι όμως, χωρίς τις μεγάλες μεταγραφές, με έξυπνες κινήσεις, με ελεύθερους παίχτες, πήρε τον Κόντι, έδεσε μαγιά. Και είδαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να παίρνεις κύπελο με τον ΠΑΟΚ, να παίρνεις Super Cup με αυτή την ΑΕΚ, να κερδίζεις 2 φορές την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να παίζεις σε όμιλο το Europa League. Για τον ΟΦ είναι τεράστιο το άλμα. Και άκουσα και την ομιλία του Μπούση στους παίκτες που τους έχει φτιάξει και λέει ότι εσείς το κατακτήσατε. Δική σας είναι αυτή η ομάδα. Σταματήστε να λέτε ότι ονειρευόμαστε. Δεν είναι πλέον όνειρο, είναι μια πραγματικότητα. Και κρατήστε στα χέρια σας αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχετε πετύχει και προσέξτε να δείτε πού μπορείτε να φτάσετε. Σου λέει το ταβάνι μας είναι ο ουρανός και έτσι πρέπει να είναι. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ποιος θα πει κάτι στον Όφη άμα χάσει από τη Λεβερκούζεν ή από την Μπενφίκα. Ενώ αν θα πάρει αποτέλεσμα θα αποθεωθεί όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, από όλη την Ευρώπη. Θα μεγαλώσει η Όφη κι άλλο. Και ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια είναι που χτίζουν καριέρες. Όταν λοιπόν εγώ είμαι Γερμανός, είμαι Πορτογάλος, είμαι Γάλλος, Βέλγος, Άντερλεχτ και θα δω ένα παιδί του Όφη να ξεχωρίζει, λέγεται Ανδρούτσος, από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, Αθανασίου, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, ο Φούντας. Όταν δω αυτά τα παιδιά και ξεχωρίζουν, θα πω τι γίνεται εδώ, ποιοι είναι αυτοί. Όπως πήγε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟ και βγήκαν οι Γερμανοί, η μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, Λόταρ Ματέους. Καλά, αυτός ο παίδης τι έκανε στην Ελλάδα. Και τον είδανε για 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά τα μάτς χτίζουν καριέρες. Έχουμε γραμμή, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς περάσαμε, Γιώργο.
1: Εντάξει, χθες στο Μονακό ήμουνα, σήμερα είμαι Λονδίνο πάλι.
0: Εντάξει, μετά... αυτή είναι η ζωή. Μονακό για δουλειά έχεις πάει ή μαζί με το Μαρινάκι για την κλήρωση?
1: Για δουλειά, δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, 62 μέρες, Γιώργο, αυτό θα το πω. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 62 μέρες. Είμαι 25 χρόνια, 26 χρόνια στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Το έχω δει αυτό ποτέ. Δεν είχε βρέξει 62 μέρες. Ξεραθήκανε.
0: Δηλαδή τι, 62 μέρες χωρίς βροχή?
1: Καθόλου.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου, μπράβο.
1: Ό,τι λέω. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω κάποια πράγματα, σε άκουσα προηγουμένως. Τώρα βέβαια βλέπω είναι και 53, αλλά θα με καλύψεις. Εντάξει, το ξέρω, θα με σώσεις. Δεν πες μου κάτι, ρε φίλε Γιώργο, γιατί ακούω πολλούς Ολυμπιακούς τόσο καιρό και λένε ο Μεντιλίμαν μας έφερε το ευρωπαϊκό. Αφού ρε Μεντιλίμαν μας έφερε στο ευρωπαϊκό. Και όπως λένε οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, ήρθε σε 3 μήνες και το πήρες. Τώρα πώς κάνεις δηλώσεις και λες θέλω χρόνο για να φτιάξω την ομάδα και δεν τη φτιάχνεις σε 1,5 μήνα να πάρεις να πάρεις και το δεύτερο. Ε, ας βγουν να μας απαντήσουν όλες αυτές οι μπαλαδόφατσες που έχω τρελαθεί. Αυτοί που βγήκαν και μας λένε τόσο καιρό με τη Λίμπα έφερε το ευρωπαϊκό, έτσι δεν λένε, λέει Γιώργο, λέω ψέματα.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Και βγαίνει τώρα με τη Λίμπα και λέει κοιτάξτε να δείτε, λέει άλλη προετοιμασία έκανα. Και με αυτούς που μου φέρατε, δυστυχώς δεν είμαι έτοιμος. Γιατί να μην είσαι έτοιμος? Όταν ήρθες στον Ολυμπιακό, προετοιμασία δεν είχες κάνει. Ομάδα δικιά σου δεν ήτανε. Παίχτες αλλού ήτανε. Όπως έφτιαξες τον Ολυμπιακό κατά αυτούς, τότε φτιάξε και σήμερα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Όπως τα βλέπει ο καθένας, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται, ρε Γιώργη.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος που μας έλεγε, που, όχι αυτός δεν το έχει πει ο άνθρωπος, οι Ολυμπιακοί το λένε, κάποιοι Ολυμπιακάρες, που μας λένε τόσο καιρό ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό και ο Μαρινέκης δεν έχει φέρει παίκτες. Και άμα δεν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, ωραία. Βγήκε τώρα και σας είπε ο Μεντιλίμπαρ, αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό σε τρεις μήνες, χωρίς να είναι δικοί του οι παίκτες, ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έκανα προετοιμασία με αυτούς που ήθελα. Και δυστυχώς είμαστε καινούργια ομάδα. Φτιάξε αυτούς. Πάρε αυτούς τους καινούριους και φτιάξε σε δύο μήνες. Θα πάω να πάρει το πρωτάθλημα και το Europa. Έτσι τα βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Για να
0: ναι.
1: μου αποδείξεις αν το πήρες εσύ. Πάει αυτό. Μεταγραφές του Ολυμπιακού. Πραγματικά έχουν γίνει λάθη. Τα έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Θα συμφωνήσω στην ανάλυση που έκανες, στην οποία οι παίκτες δεν έρχονται στην Ελλάδα και βλέπεις με τι συμβόλαια. Βέβαια. Πρόσεξε κάτι. Το ότι έχετε κάποιο να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για να μπορέσει να παίξει στην Νότιχαμ, θα πρέπει να το αποδείξει και στον πάγκο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί άμα δεν είναι καλό, και ο Κάρμο στον Ολυμπιακό ήταν για την πρώτη χρονιά γιατί την Νότιχαμ ήθελε να πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του Μουρίγιο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν να είναι ο κατάλληλο Γκουστάβο Σά για να παίξει. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού για μένα είναι μία αυτή τη στιγμή. Είναι μία που εγώ βασίζομαι πολύ σε αυτόν. Είναι ο Ζώτα Σίλβα. Θα συμφωνήσω για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, το οποίο το είπε και ο Μαρινάκης, το οποίο το λέγαμε τόσο καιρό και το οποίο πιστεύω ότι η ξεροκεφαλιά του με τη Λίμπαρ αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι δεν είχε. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο καράβι. Δεν είναι ούτε Αλμέιδα ούτε Οβιέδο. Και αντιλήφθηκε. Τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η κλήρωση είναι καλή. Εγώ θυμάσαι τότε στο 1-4 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Που όλοι τότε φωνάζαν, ήταν στις αρχές του Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε, του είχα πει Γιώργο,
0: είχε, και θα του αποκλείσουμε. Βεβαίως, το επιβεβαιώνω.
1: Έτσι. Είχα πει και θα του αποκλείσουμε και θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Και βγαίνανε τότε όλοι οι αντιολυμπιακοί.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό που έγινε δεν είναι. Εντάξει, θα φοβερό αυτό που
1: εγώ,
0: έγινε.
1: Εγώ λοιπόν το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Άρη, συγγνώμη, χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν. Δεν είναι ΠΑΟ και την καλησπέρα μου και στον κύριο Νεόφυτο. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, είναι αυτός που παίρνει 48 πρωταθλήματα, είναι αυτός που έχει 29 κύπελα, είναι αυτός που έχει παίξει 23 φορές στο Champions League, είναι αυτός που έχει κάνει 23 ντάμπ και όταν κάνει κάτι δεν περιμένει πότε θα το ξαναπάρει, αν το ξαναπάρει. Ο Ολυμπιακός έγινε μεγάλος για εμάς τους Ολυμπιακούς, για αυτούς που αγαπάμε αυτήν την ομάδα, γιατί πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Θα
0: ωραία.
1: Γίνει φέτος. Εγώ πιστεύω θα γίνει φέτος.
0: Εντάξει. Γιατί όχι, φέτος. Γιατί να μην πάρουμε να σηκώσουμε ένα ευρωπαϊκό σαν ελληνική ομάδα. Εννοείται, μακάρι.
1: Μπορεί
0: μακάρι.
1: Να έχεις κακές διατησίες, να σας πράξουν να μην γίνει φέτος. Να γίνει του χρόνου.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα γίνει του χρόνου.
0: Εγώ έχω πει κάποια στιγμή τουλάχιστον το conference θα το ξαναπάρουμε. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή το conference σύντομα το ξαναπάρει μια ομάδα. Το Europa δεν ξέρω.
1: Φίλε, άκουσε με κάτι. Ναι. Χωρίς να θέλω να θίξω ναι. κανέναν, όταν παίζεις με αυτά τα χωριά, παξούς αντιπαξούς, 1848 κρασί, με μια άλλη ομάδα που έπαιρνε τις έχεις βάλει 5 γκολ. Θυμάσαι τι γράφεις Παναθηναϊκός, center forward Παναθηναϊκός, μεγαλύτερη μεταγραφή είναι ο Τέσσερ. Το θυμάσαι που το είχα πει, Γιώργο.
0: Τώρα, αυτό δεν το θυμάμαι. Εντάξει, δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να το είχα πει σε άλλη εκπομπή, γιατί είχε ο Τέσσερ. Αυτό ήρθε ο άνθρωπο, μπήκε μέσα. Πάρε δύο γκολ εκεί, πήρε την πρόκληση. Δεν ξέρει την μπάλα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή πρέπει να πω διαφημίσεις. Ναι.
1: Κλείνω δευτερόλεπτα. Ναι. Πάτρε, πάω να παίξει με ένα χωριό. Εντάξει, και δεν μου ξεκινάς τον μπέλκαρε προπονητή που την προηγούμενη Κυριακή έχει βγάλει μάτια.
0: Σωστό. Θα τα πω μετά, θα τα πω. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Εντάξει,
0: θα τα πούμε. Για χαρά, για χαρά.
2: Real FM.
3: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι.
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά.
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω... Θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Επιστρέφουν στο κλεινό Νάστι οι εκδρομές του Αυγούστου με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να είναι αυξημένη. Σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, 18 στη Ραφίνα, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής. Βαρύς ο απολογισμός με 4 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την Αυστριακή Λας Κλίντσερ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των αγώνων της στη League Phase του Champions League την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 παρατέταρτο η έναρξη της αναμέτρησης. Την 3η αγωνιστική την 3η 20 Οκτωβρίου θα παίξει στην Αγγλία με τη Manchester City και την 4η 4 Νοεμβρίου στην 4η αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Real Madrid. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Θυμίζω, μέχρι τις 4 σήμερα και αύριο, 1-4, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αλλάζουμε ώρα 12 με 3. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, να ακούσουμε ένα ακόμα και μετά θα πάμε σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μην κλαις, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου.

0: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μια ωραία κάρτα από την Σόφη. Η ζωή είναι μια τελείωτη άσκηση στην υπομονή. Καλημέρα και όμορφη μέρα, στιγμές και χρώματα. Καλώς όρισες, αγαπημένη μας Γιώργο. Αν και εμείς συνέχεια σε ακούγαμε από το νησί, την Τρίτη τελικώς επιστρέφουμε από την Άνδρο, όπου παρόλο που καθημερινά εργαζόμουν, χαιρόμουν την όμορφη θέα της θάλασσας της μεγάλης μου αγάπης. Καλή σεζόν με υγεία. Σόφη, Νίκος, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Παντελής, καλό απόγευμα από Τυχείο. Καλώς ήρθατε. Να ξέρετε τη χαρά που μου δώσατε που σας ακούει. Η ομάδα μου είναι αεκάρα. Ελπίζω ότι θα πάει καλά με τις ομάδες που κληρώθηκε. Να είστε καλά. Ακούμε την εκπομπή. Αντεύχομαι, κύριε Παντελή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε Παναθηναϊκό. Κόφερες Λίνκ. Αντίπαλοι δεν μιλάμε για 8 ομάδες, είναι 6 ομάδες. Μπράιτον εντός, Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός, Νόρτσελαντ εκτός. Εδώ τώρα δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, όπως είπα, ας πούμε, ΑΕΚ Ολυμπιακό Όφη, γιατί θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό, εκτιμώ. Αυτός ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ προβληματικός, χτυπητές αδυναμίες και στις τρεις γραμμές, βασικά η ανασταλτική του λειτουργία. Και το θέμα είναι ότι στα τελειώματα των αγώνων κρέμαγε. Γιατί, κατά τη γνώμη μου πάντα, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η ομάδα δεν είχε προετοιμαστεί όπως θα έπρεπε σωστά, διότι στο μυαλό του Νίστρουπ ήταν η πρόκριση όπως και να έρθει. Και το δεύτερο και το πιο βασικό, ότι έχει μεγάλα προβλήματα στο ανασταλτικό κομμάτι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή και ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια δεν έχουν σχέση με αμυντική κουλτούρα. Δεν είναι εξαροοχτάρια να αμήνονται. Είναι εξαροοχτάρια να κυκλοφορούν την μπάλα. Ειδικά ο Καμαρά φτάνει στα όρια της πρόκλησης. Δεν ξέρει καν να παίζει αμήνα. Μην κοιτάτε αν χειρίζεται την μπάλα ωραία με το αριστερό πόδι. Και εμένα μου αρέσει να τον βλέπω. Και ξέρει και να ξεμαρκάρεται. Είναι ένα βοηθέ, ένας μεταβιβαστής μπάλας με το αριστερό πόδι. Άλλο αυτό και άλλο το πώς αμήνομαι και βοηθάω την ομάδα μου. Το έχω πει πολλές φορές στους 10 φιλάθλους. Οι 9, βλέποντας παίχτες να προωθούνται, εντυπωσιάζονται, ξεχνάνε όμως ότι αυτοί οι παίχτες, γιατί έχουν αποκτηθεί, ποιος είναι ο ρόλος τους. Να γίνω σαφέστατος. Μιχαηλίδης, τον ΠΑΟΚ. Το παιδί δεν κάνει και center back. Είναι κακός. Είναι ωραίος στο να κυκλοφορεί την μπάλα οι μακρινές μπαλιές μέχρι εκεί. Δεν έχει μέσα το αμυντικό DNA. Γιαννούλης. Θα τον δείτε. Ωραίος, γλυκός, θα προωθείτε τη σέντρα του. Προβλήματα. Κυριακόπουλος, Παναθηναϊκός. Ροντινέι, Ολυμπιακός. Εγώ φώναζα με το που τον είδα. Ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ θυμήθηκε στα τελειώματα πέρυσι ότι δεν είναι για δεξιμπακ. Είναι για εξτρέμ. Μα δεν έχει σχέση με την άμυνα το παιδί αυτό. Βαγιανίδης. Δεν σας έλεγα για το Βαγιανίδη. Και πού είναι ο Βαγιανίδης, στη Sporting είναι στα ζήτητα. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που λέω μέχρι τώρα, βλέπω και τι καριέρα κάνουν αυτοί οι παίκτες. Ο Καμαρά λοιπόν γιατί τον πήρες. Τον πήρες για να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι στην ανάπτυξη. Μην περιμένεις λοιπόν πολλά από τον Καμαρά. Του Παναθηναϊκού λέω τώρα, έτσι. Και τον Τζιριβέγια. Άρα κύριε Νίστρουπ, αφού βλέπεις την ομάδα σου, γιατί δεν τη βοηθάς. Στον αγώνα αυτό με τους Τσέχους, στο πρώτο παιχνίδι. Βλέπεις ότι ενώ είσαι 2-0, παίζεις με τους δύο κυνηγούς Τετέι και Λιβάη και λες βγάζεις και τους δύο και βάζεις δύο άλλους επιθετικούς. Και ποια είναι η δικαιολογία? Ότι δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους, διότι ο μεν Τετέι πέρασε λιμόδι μονοπυρήνωση και το άλλο το παιδί, ο Λιβάη Γκαρσία, δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία και είχε μείνει πίσω. Έχεις δίκιο, μαζί σου. Και γιατί βάζεις δύο επιθετικούς? Βγάλε τους δύο αυτούς, βάλε έναν επιθετικό και βάλε και το κοντούρι. Ή βάλε έναν παίκτη να βοηθήσει τα χαφ. να κυκλοφορεί την μπάλα. Δηλαδή, εσύ έβαλε του Τσέχου μέσα στην περιοχή. Ο προπονητή ο Νίστρουπ. Και πάλι τώρα στη Τσεχία στη Ρεβάνς προηγήσε και το τελευταίο δεκάλεπτο χάθηκε το τόπι. Δέχτηκε στην ισοφάριση και στην παράταση έπεσε από το Λευκό Πύργο ή από την Ακρόπολη και βρήκε και πορτοφόλι. Με αυτό το πέναλτι που ήταν στον 4. Θα μου πεις το αποτέλεσμα μετράει, ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Άμυνα. Δεξί μπακ, εγώ το έλεγα για τον Τσάπρα από τη Λιβαδιά. Το παιδί είναι καλός, επιτίθεται. Έχει assist, βοηθάει αμυντικά, υστερεί. Καλάμπρια δεν μ' αρέσει. Και δεν ξέρω και αν μείνει στο τέλος. Δεν μ' αρέσει ο Καλάμπρια. Έχεις πρόβλημα δεξιμπακ. Αριστερό μπακ, Κυριακόπουλος. Πήρες έναν άλλο παίκτη ξένο. Κρίστιανσεν, πού τον είναι. Δεν τον έχουμε δει. Ενώ δεν ξέρουμε το παιδί σε τι κατάσταση είναι. Γιατί υποτίθεται τον πήραν τραυματία, τον ελέξαν, λέει είναι εντάξει. Τέλος πάντων. Έχεις πρόβλημα στα μπακ. Ασφαλώς τα στόπερ σου, Φαν Ντρόγκελεν με τον Ντεφράι, δεν έχουν καμία σχέση με τα άλλα τα παλτά. Τον Μπράουν και αυτόν τον Ντουμπά που έφυγε, που πήγε δανεικός. Έτσι. Και μετά είναι και ο Κάτρης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχεις μία υποτίθεται βελτίωση στα στόπερ. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τα μπακ. Και βέβαια, σας είπα ότι δεν ξέρω τι Παναθηναϊκό θα δούμε, γιατί ήρθε αυτός ο Λούζα, ξέρω, οχτάρι, αριστεροπόδαρος, καλός και ο Κάγκουα, γρήγορος, επιθετικός. Και οι δύο σκοράρουνε, τρέχουνε, είναι καλοί παίκτες αυτοί στα χαφ. Άρα μπορούμε να δούμε άλλο παίκτη στα χαφ. Άλλο Παναθηναϊκό στα χαφ. Επιθετικά είσαι καλός. Έχεις τον Τετέι, έχεις τον Τέσσερς και έχεις και τον Λιβάη. Είναι και ο Ραστότερ, εντάξει, για μένα είναι τέταρτη λύση. Πελίστρι, Αντίνο, τα μπόρδα που μπορεί να βοηθήσει και στα χαφ και να πάει πλάγια. Γιάγκουσιτς, ένας παίχτης ο οποίος με προδιαγραφές, μπαλαδόρος, μπαλαδόφατσα, αλλά υστερεί σε θέματα τακτικής. Και επειδή πολλοί Παναθηναϊκοί απορείται γιατί δεν είναι στις πρώτες επιλογές στα τελευταία μάτς, αυτός είναι ο λόγος. Υστερεί σε θέματα τακτικής. Πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένος σε αυτά που του λέει ο προπονητής. Το ίδιο και ο Ταμπούρδα. Κάνω μια παρένθεση γιατί έχουμε μια γραμμή και επανέρχομαι. Ο κύριος Κλέαρχος από την Κρήτη. Καλώς τον ομιλήτη.
1: Κύριε Γιώργο, να πούμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, καλό χειμώνα, να πούμε.
1: Τι να πούμε, καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Έτσι.
1: Γιατί εμείς από 12 Αυγούστου εδώ πέρα ζούμε μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Ζούμε μια τρέλα. Πήραμε το Super Cup, πήραμε το κύπελο. Βαδίζουμε ευρωπαϊκά. Έχουμε περάσει τη League Phase του Europa League. Το είδατε κι εσείς προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είπατε κάποια πράγματα. Αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτός ο Κόντης έχει κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα. Έχει ελληνοποιήσει την ομάδα. 9 στους 11 είναι Έλληνες στην 11άδα. Έτσι και δεν ξέρω αυτή, να το πω ρέντα, αυτή η μπάλα που παίζουμε να πούμε. Πήγαμε στη Βουλγαρία, έτσι την ομάδα αριστουργηματικά με ένα πλάνο, μια διαχείριση που πήρε το παιχνίδι και στην Βουλγαρία μέσα, δίνει βαθμούς στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω η σεζόν πώς θα κυλήσει. Πήραμε και σήμερα, υπέγραψε ο Βόζινς επιθετικός.
0: Καλός είναι αυτός.
1: Τον κυνηγούσε όλο το καλοκαίρι να πούμε. Τελικά έγινε η μεταγραφή με δανεισμό για ένα χρόνο από τη Φερεσβάρος. Θα βοηθήσει πιστεύω. Χρειάζομαι λίγο ακόμα για να μπορεί ο Κόντης να κάνει rotation στα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου και αυτό να κάνει μια διαχείριση ευρωπαϊκή, να το στους ευρωπαϊκούς αγώνες που είδατε τις ομάδες είναι αρκετά δύσκολες. Έτσι. Αλλά ο όφι του Κόντι θεωρώ θα το παλέψει. Θα το παλέψει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, εννοείται. Μα δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει χάσει τίποτα. Έχουμε μια καλή ομάδα με Έλληνες παίκτες επιτοπλίστων και νομίζω ότι η ψυχολογική και η πνευματική προετοιμασία που τους κάνει κάθε παιχνίδι φαίνεται στο γήπεδο.
0: Βέβαια, έτσι. Όπως τα είπα και εγώ, όπως τα είπατε εσείς, τα είπα και εγώ πριν από λίγο.
1: Ακριβώς, ναι, επειδή είχα μόλις μπήκα στο σπίτι πριν.
0: Ναι, αυτά ακριβώς είπα και εγώ. Γιατί έκανα μία αναφορά στον Νόβι, στους αντιπάλους κλπ. Και αυτά είπα και εγώ. Όφη μεγαλώνει.
1: Εμείς γνωρίζαμε ότι στη League Phase του Europa, αν περάσουμε, οι ομάδες θα είναι πολύ δύσκολες. Το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα το παλέψουμε γιατί αυτός ο προπονητής έχει αποδείξει ότι τα παλεύει όλα. Είτε κύπελο λέγεται αυτό, είτε στο Super Cup λέγεται, είτε αυτό τα παλεύει τα παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Τα παλεύει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Έγινε,
1: και
0: να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Σεζόν, καλή σεζόν να έχουμε ποδοσφαιρική.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Λευτέρη. Κύριε Σεραφείμ, από την ερχόμενη εβδομάδα η εκπομπή θα είναι 12-3. Δηλαδή, όλη τη σεζόν 12-3 και τηλεοπτικά από τη Δευτέρα στο κόντρα στις 6 παρα 5 το απόγευμα. η εκπομπή οριστικά θα είναι απόγευμα, δεν θα είναι βράδυ. 6 παρα 5 με 7 παρα 5, μία ώρα κάθε μέρα, εκτός το διήμερο Δευτέρα Τρίτη, που για λόγους προγράμματος θα τελειώσουμε 8 παρα 4 Δευτέρα και Τρίτη. Αλλά είναι 6 παρα 5 με 7 παρα 5 τηλεοπτικά και 12 με 3 το μεσημέρι κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Real FM. Λοιπόν, επανέρχομαι στον Παναθηναϊκό και λέω ότι σαφώς είναι επιτυχία ότι πέρασε στον Όμιλο, πέρασε στα προγραμματικά, δεν είχες βέβαια τίποτα τους φοβερούς αντιπάλους, ήταν και ψυχολογικό, ο Νίστρουπ έχει μόνο προκρίσεις, αυτό είναι υπέρ. Από εκεί και πέρα, για μένα τα λαθάκια του τα έκανε, ειδικά στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους εδώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενισχύσει τα χαφ του και γενικά θα πρέπει να ενισχύει τη μεσαία γραμμή όταν βλέπει ότι υπάρχουν κενά. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στη θέση 6 που ουσιαστικά έχει καταργήσει ως όνομα ο Νίκολιτς, αλλά την έχει καλύψει όταν είναι κοντά οι γραμμές. Βλέπετε, γιατί πέρυσι έπαιξε χωρίς κλασικό εξάρι. Όλη τη δουλειά την κάνανε ο Πινέδα με το Μαρίν. Και βλέπετε ότι το ίδιο κάνει και φέτος και με μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Αν δεν έχεις λοιπόν καλό εξάρι, θα πρέπει να καλύπτεις ανάλογα τα κενά που έχεις. Όπως ας πούμε βλέπετε και θα πω σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πόσο φαίνεται η μεγάλη απουσία του ΜΕΙΤΕ. Μιλάμε για άλλο ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι όλα τα λεφτά στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας που υστερεί ο ΠΑΟΚ, αλλά θα τα πω στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν επιθετικά, αυτό έλεγα, μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έχει τον Ντέσσερς που έχει τον ένστικτο του γκολ. Το θέμα είναι το παιδί να μην έχει τραυματισμούς. Έχει στο Λιβάη που τον ξέρουμε από την ΑΕΚ. Μπορεί να φτιάξει φάση από το πουθενά. Εκρηκτικός παίχτης. Μπορεί να παίξει κλασικό φορ. Μπορεί να παίξει να υπηρετήσει το 4-4-2. Μπορεί να έρθει από τα πλάγια. Ή στο 4-3-3. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι για όλα τα συστήματα. Έχει τον Ντετέι με τη σωματοδομή του. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να τριπλάρει, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει assist. Είναι και οι τρεις παίχτες που μπορείς να στηριχθείς επιθετικά. Ο Ντέσσερς είναι ουσιαστικά κολόνα παλαιάς κοπής φορ. Αντίθετα, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι μπορούν να σε βοηθούν σε πολλά πράγματα. Πελίστρι, τα Μπόρδα, Αντίνο, ο Ζαρουρί δεν είναι για μένα πολλά πράγματα, ενδεχομένως να φύγει να δοθεί δανεικός. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μου δείχνει μια ομάδα να είναι κομμένη στα δύο. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο, από εκεί ξεκινάνε όλα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία. Αν μπορέσει και συμμαζέψει το χώρο της μεσαίας γραμμής, το χώρο του κέντρου, εκεί σαφώς μπορούμε να δούμε άλλο Παναθηναϊκό. Κύριε Θανάση, τι κάνετε?
2: Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσείς πώς είναι η υγεία σας και πώς περάσατε?
2: Εντάξει, Γιώργο μου, καλά. Μια χαρά.
0: Ωραία, χαίρομαι.
2: Δεν πάμε πουθενά εμείς. Δεν το κουνάμε από εδώ, είμαστε εντάξει, μια χαρά.
0: Εσείς είστε και εξοχή εκεί στους Άγιους Θεόδωρους?
2: Από όλα έχουμε εδώ πέρα εμείς. Τα πάντα, μια χαρά είναι. Καλή αρχή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση, ευχαριστώ.
2: Καλή αρχή και για να υπάρχει όλο ο κόσμος. Τι γίνεται, τι να σε ρωτήσω. Τ' άκουσα τους αναλυτές, όλα τα παιδιά, μια χαρά. Έτσι είναι, μπράβο του. Είσαι ο καλύτερος αναλυτής που υπάρχει. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Πόσα όμορφα ταλέντα έχουμε από τη στιγμή που παίζουν στην Ευρώπη, Γιώργο μου.
0: Πόσα?
2: Η ποδοσφαιρική μας ομάδα. Ταλέντα, παιχταράδες.
0: Πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς. Αλλά βασικά είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πρώτης γραμμής.
2: Πάμε Καρέτσας. Τρομερός. Εντάξει, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, Καρέτσας, Ντέλιας, Παυλίδης, Τζόλης.
2: Ο Τζόλης από την Ελλάδα. Πάει ναι. Τα δύο άκρα. Έχουμε λοιπόν και Ιωαννίδη και
0: Παυλίδη.
2: Ναι. Έχουμε και τον ανεβασμένο τρομερά τώρα που πλέον θα είναι μόνιμο στην Ελληνική, ο Κοστούλας. Έτσι.
0: Ναι. Έβαλε και γκολ με την Brighton προχθές.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα center back 2-3 όλα είναι βασικοί και καλοί. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Μαυροπάλος, ο Ρέζος και ο Γουλιαράκης. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν συμπάκει υπάρχει. Έτσι. Ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο Ρώτα ή ο Βαγιανίδης, και ένα στενομπάκα και δύο τρεις να βάλεις. Δεν θες βάλεις. Και Γιαννούλη και Τσιμίκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ο Ζαφίρης τώρα, τι υπολογίζει να το βάλει, εξάρι?
0: Ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ παίζει οχτάρι. Είναι ένα παιδί που τρέχει, δεν λέει πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, για μένα είναι υπερτιμημένος ποδοσφαιριστής.
2: Παίζει ένα εξάρι για την Ελληνική.
0: Δεν έχω εξάρι, δεν έχουμε.
2: Δεν έχει.
0: Εξάρι δεν έχουμε.
2: Ποιο θα βάζαμε για εξάρι, α πούμε, παιδί μου, πραγματικά, από το λες.
0: Εξάρι δεν έχουν.
2: Δεν έχει εξάρι. Μάλιστα.
0: Εκεί στερούν οι ομάδες. Δηλαδή βλέπεις την ΑΕΚ δεν έχει εξάρι. Ο Ολυμπιακός Έλληνα δεν έχει εξάρι. Ο Παναθηναϊκός, αν ένα παιδί μπορεί να παίξει εξάρι, είναι ο Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, δηλαδή. Ναι, αυτό δηλαδή, μόνο τις μεγάλες ομάδες τις τέσσερις να πάρεις εδώ δεν υπάρχει.
2: Ναι,
0: και αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, δηλαδή να πεις ένα παιδί, για μένα, εγώ το έχω πει, το λέω, είτε λέγομαι Μεντιλίμπαρ, είτε λέγομαι Γιωβάνοβιτς, αλλά λέγομαι Κολοκοτρώνης, θα δοκίμασα το Ρέτσο. Εγώ προσωπικά θα δοκίμασα το Ρέτσο.
2: Εγώ έχω σκεφτεί, το έχει πει και εσύ εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Το λέω για το Ρέτσο συνέχεια.
2: Δεν το δοκιμάζουν όμως. Δεν μπορεί να καταλάβουν.
0: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Τι αιμονή είναι αυτή, να μην το δοκιμάζουν. Είναι ο καλύτερος που θα κόβει και προωθεί την μπάλα. Γιατί
0: ειδικά στην εθνική που δεν έχουμε ξάρι. Ναι. Θα μπορούσε τώρα σε κάποια μάτς και στον ίσως λίγο να το δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει να χάσει κάτι. Έτσι κι αλλιώς χαμή από χέρι είμαστε που λέει ο λόγος. Δεν τρέχει τίποτα.
2: Από εκεί και πέρα πάμε στο προπονητή και ακόμα.
0: Ναι.
2: Το Ευρωπαϊκό έχουμε δύο αποτυχίες. Και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, έτσι. Νομίζω,
0: Ναι,
2: έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτά τα ταλέντα ο Γιωβάνοβιτς. Κάνει για προπονητής. Εγώ να πω τη γνώμη πρώτα για τον εαυτό μου. Για μένα δεν κάνει. Με δύο αποκλήσεις. Για μένα δεν κάνει. Θέλει η εθνική μας καλύτερο προπονητή. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Δεν έχει να προσφέρει κάτι ο Γιωβάνοβιτς πια στην εθνική. Τι λες εσύ, Γιώργο μου?
0: Έχω πει ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, εμένα προσωπικά, δεν τον έχω για μεγάλα πράγματα.
2: Ναι.
0: Αλλά το έχω πει από τον Παναθηναϊκό κιόλας.
2: Από τον Παναθηναϊκό, αυτό θυμάμαι.
0: Δεν το λέω δηλαδή τώρα για την εθνική. Είχα διαφωνήσει για το πώς τον έδιωξε ο Λαφούζος. Ήταν το timing τότε.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: από εκεί και πέρα δεν τον συγκαταλέγω στους ξεχωριστούς, στους μεγάλους προπονητές. Δεν μου λέει κάτι ο Γιωβάνοβιτς εμένα.
2: Ναι. Πρωτού έργα λοιπόν και ξεκίνησε τα παιχνίδια, θα έπρεπε να το είχαν αλλάξει, όπως πιστεύω. Δεν θα φέρνανε, δεν ξέρω. Μα καλά καλεφέρει τον Νίκο Παπαδόπουλο που πήγε στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι.
0: Τώρα ο καθένας, τι να σας πω, πώς το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει Παπαδόπουλο, άλλος λέει Δόνη, δεν ξέρω, τι να πω.
2: Και Δόνης, ναι, και Δόνης. Από ξένους δεν ξέρω.
0: Τώρα όταν αυτή τη στιγμή έχεις το Κωνσταντέλια και μου βάζεις τον Μπακασέτα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο. Δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά.
2: Δεν γίνεται, Γιώργο. Δεν γίνεται αυτά τώρα. Να μην άκουγα και πράγματα. Πάμε Ολυμπιακό. Έτσι, τα γνωρίζεις, τα ξέρεις, οι μεταγραφές εδώ, εκεί και τα λοιπά. Περιμένουμε ακόμη δύο παίκτες. Έτσι, ποια σύνδεση αύριο μπορεί να κατεβάσει ο Ολυμπιακός στην Κυλυπολή? Ποια σύνδεση? Ποιο λες ότι αύριο θα πάει το εξάρι του Ολυμπιακού? Τι πιστεύεις, τι πληροφορίες έχεις?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ο Σιπιώνη μπορεί να το επεξέλθει.
0: Πώς δεν μπορεί. Εντάξει, καλός παίκτης είναι. Πώς δεν μπορεί.
2: Μετά πάμε για οχτάρι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Δεν ξέρω τι θα
2: κάνω. Ο Έσε ή ο Ελβετός?
0: Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τώρα αυτό, γι' αυτό σας λέω, έχει τόσους παίκτες Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ο Έσε ή ο Ελβετός?
0: Εδώ θα δούμε τι θα κάνει με τη Λίμπαρ. Εγώ θέλω να περιμένω να δούμε τι θα κάνει.
2: Να δούμε τι θα κάνει. Τι λείπανε και αν συμφώνησε σε όλα αυτά. Και γενικά τι να του πούνε, τι να συμφωνήσει. Όταν έπαιζε πια ένα χρόνο στη και με την μπάλα από τον goalkeeper στο center board, κουράστηκε και ο.
0: Πάντω γενικά τώρα με τη Λίμπαρ θα είναι πολύ προσεκτικό. Δεν θα πάει τόσο στου καινούριου. Ακόμα θα στηριχθεί στου παλιού. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να βάζει.
2: Μην μου πει ότι θα στηριχθεί πάλι στο Τσικίνιο.
0: Όχι, δεν λέγεται το Τσικίνιο. Δηλαδή τώρα σέντερφορ Ελκαμπή θα ξεκινήσει. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε τον Γκονζάλη. Ο Γκονζάλη θα μπει. Ναι, εντάξει τώρα.
2: Να συλληφθεί στον Ελκαμπή σίγουρα, αλλά μην συλληφθεί όμω ούτε το Τσικίνιο, ούτε το Σομάρτη πια που είναι τελειωμένο. Δεν γίνεται τα πράγματα.
0: Α δούμε.
2: Τρέχει, μαρκάρι, λοιπόν. Πίσω, κάνει και τίποτα δεν κάνει.
0: Κύριε Θανάση, θα τα πούμε γιατί είναι και 30 και πρέπει να πάμε διαφημίσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Θα τα πούμε, κύριε Θανάση. Να είστε καλά, γεια σα. Γεια σα, γεια.
3: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στο κεντρί Ιερά Πέτρας. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία για μαντεγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς μαζί. Συμπληρώστε τις συλλογές σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη είμαστε στο ρέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού, το κορυφαίο app επιβράβει στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, που στις αθλητικές σελίδες έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τον Γκονσάλες, πρόκληση Ολυμπιακός για τον Μεξικάνο στα 23 του, γίνεται χαμός πραγματικά στο Μεξικό. 5 τηλεοπτικά συνεργεία θα βρίσκονται αύριο στην Τρίπολη. Έχουμε τα πάντα για τις κληρώσεις των ομάδων μας στην Ευρώπη. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα για τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος ξαναγύρισε στον Άρη, σημείο αναφοράς για τον παιχνίδι των Κιτρίνων, και δηλώσεις του Γιαμπουσέλε του νέου μεγάλου αποκτήματος του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ελπίζαμε να είναι ο πέμπτος της παρέας, δεν τα κατάφερε, απέναντι στην Μπραν, μια ομάδα η οποία είναι στις 7-8 του Νορβηγικού Πρωταθλήματος, τίποτα το ιδιαίτερο, δεν ξέρω, όσοι είδατε το μάτς, είχε την μπάλα στα πόδια της, αυτό το επέτρεψε ο ΠΑΟΚ. Θα μου πει κάποιος ότι εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι σε εξέλιξη στο πρωτάθλημά της, έχει καλύτερο ρυθμό από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα υποτίθεται ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτικός, αλλά πλήρωσε λάθη, πάρα πολλά λάθη που έχουν γίνει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης από την αρχή της σεζόν, αργοπορία στις μεταγραφές, χτυπητές αδυναμίες και στις τρεις γραμμές, και θα αναφερθώ, όπως θα αναφερθώ και στον Κωνσταντέλια, το οποίο θεωρώ φυσική εξέλιξη αυτό που έγινε, και το λέω δύο χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι το που περίμενα να πάει στην Ντόρτμουντ. Μάλιστα κάποιοι μου είχατε βάλει και χέρι ότι έχω φαγωθεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Μα ήταν φυσικό επακόλουθο να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, αλλά επειδή έχουμε δύο ακροατές, θα επανέλθω αργότερα. Ο πρώτος είναι, τυχαίνει να είναι και ΠΑΟΚΣΙΣ, ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
5: Καλώς ήρθατε κύριε Γιώργο, και εύχομαι να έχετε την καλύτερη σεζόν από τα προηγούμενα άλλα χρόνια.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόφιτε, ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Θα πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Και άκουσα και τον Γιώργο από το Λονδίνο, και φυσικά ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει δίκιο για αυτά που είπε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε Ολυμπιακό με ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 24 Champions League και ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε ούτε περαστικός απ' έξω. Τι να συγκρίνουμε. Ιστορικά ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτη ομάδα. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος. Και από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται την ΑΕΚ να την περάσουμε στην τρίτη θέση που βρίσκεται, γιατί η ΑΕΚ είναι τεράστια ομάδα ιστορικά μπροστά στον ΠΑΟΚ, και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι και πλήρη σε όλες τις γραμμές, και μπορώ να πω ότι είναι μια πανίσχυρη ομάδα. Και δίνω και ένα βήμα για το πρωτάθλημα της ΑΚ, που είναι και έτοιμη ομάδα, και οι μεταγραφές που πήρε 100% πετυχημένες. Τώρα στην ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Βλέπω μια ομάδα πολύ παρατημένη, που αυτή η ομάδα δεν βλέπω δηλαδή να πάει μπροστά με τίποτα. τη βλέπω πολύ κάτω στη βαθμολογία στο τέλος, γιατί μην ξεχνάμε ότι το καμάρι της Κρήτης έχει ανέβει πάρα πολύ και θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το καμάρι της Κρήτης έχει ανέβει πάρα πολύ και θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη που έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία και δεν είναι τίποτα το τυχαίο.

0: Μήπως ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει.
1: Όχι, μια χαρά. Περίμενε να γυρίσω εγώ για να βγω. Για να βγει.
0: Να είναι καλά και ο κύριος Λευτέρης.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει την υγεία του. Και όπως έχω πει πριν καιρό, εγώ με το Real FM είμαι συστηματικά δεμένος, γιατί πριν 10 χρόνια μου έκανε την καλύτερη παρέα όταν δούλευα νυχτοφύλακας. Και από και ένα τελευταίο, ότι ο νυχτοφύλακας είναι από τις πιο επικίνδυνες δουλειές.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρεις από πού θα σου
1: έρθει. Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, και να πω συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τα μετάλλια και στις ομάδες μας που πήγαν τώρα στην Ευρώπη και φέραν βαθμούς.
1: Έγινε
0: για το ΠΑΟΚ, ναι. Ο Θεός βοηθός. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Πάμε και στον Κώστα Λουτράκη. Καλώς στον Κώστα.
2: Τι κάνουμε, γεια σας. Καλό προσωπικό χειμώνα να έχουμε όλοι και εσείς και όλοι οι ακρατές, οι φίλοι που μας ακούνε.
1: Ναι.
2: Όλοι να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα γενικό και μπάσκετ καλό. Εγώ δεν θα ήθελα να βγω. Απλώς ξεσηκώθηκα από τον κύριο Θανάση, το φίλο μου, που βγήκε από τους Αγίους Θεοδόρους και είπε κάτι για τον Γιοβάναβιτς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Με θυμάσαι πάρα πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, στο θέμα του Γιοβάναβιτς συμπλέουμε εμείς οι δύο.
2: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι λίγος έως απαράδεκτος. Δεν είμαι πολιτής αυτός. Απλώς τον κύριο Θανάση άκουσα και λέω: θα βγω να υπενθυμίσω στο φίλο μου τον Γιώργο τι έλεγα εγώ εδώ και 4-5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Με τα παλτά που μας φόρτωσε και με την ομάδα που είχαμε κάνει, το ποτάθλημα που έχασε το δικό του, το Σίγουρο, γιατί αυτό το ποτάθλημα δεν χάνεται, φίλε. Δεν χάνεται το ποτάθλημα αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει ποτάθλημα σε ένα-δύο χρόνια, τρία. Δεν μπορεί να πει. Φέτος ξέχασε το. Ακόμη η ομάδα είναι, θέλει φτιάξιμο από την αρχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Η ομάδα φέτος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα διεκδικήσει. Α, δεύτερη τρίτη θέση θα διεκδικήσει. Επειδή στο ΠΑΟΚ είναι πολύ χάλια. Λοιπόν, αυτά ήθελα και εγώ να πω.
1: Ωραία.
2: Καλό χειμώνα σε όλο τον κόσμο και σε σένα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ. Παίρνουμε άμυνα. Ο Παυλένκα μπορεί να σου παίξει 9 και 10, αλλά δεν υπάρχει μάτς να μην κάνει κάποιο λάθος. Έχει αστάθεια. Ο καλύτερος παίδης στην άμυνα είναι ο Κένι. Σταθερός, αξιόπιστος. Όχι του 10, όχι του 5, είναι 7-8. Center back. Μέχρι τώρα για μένα κανένα δεν κάνει. Ο Μιχαλίδης είναι γνωστή η άποψή μου. Ο Χατζηδιάκος παίζει πολύ άγαρμπα. Συνέχεια κάρτες. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Εγώ το έλεγα και με την εθνική ομάδα. Ο Ελουστόντο λίγα πράγματα. Για μένα ο ΠΑΟΚ θέλει, για να μην πω δύο ενδυνάμει βασικούς, τουλάχιστον ένα βασικό. Ο Γιαννούλης, καλός παίκτης. Έτσι. Του λείπουν παιχνίδια, θέλει ρυθμό. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί. Έχει το ΠΑΟΚ ξυλίκι μέσα του. Μπορεί να βοηθήσει. Στα χαφ. Ο ΜΕΙΤΕ το χειριστήκανε λάθος. Έπρεπε να έχει κάνει εγχείρηση με το τέλος του πρωταθλήματος. Πήγε συντηρητικά. Χάνει τώρα το 26. Δεν υπάρχει παίκτης από το ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ. Ποιος Σάντα Μαρία. Καμία σχέση με το ΜΕΙΤΕ. Μεγάλο πρόβλημα. Άλλο ΜΕΙΤΕ Ζαφύρης. Τρέχει μαμούνι, οχταράκι για να βοηθήσει. Και άλλο Σάντα Μαρία. Εδώ έχει φτάσει τώρα ο Λύση να βάζει τον Τέιλορ που ήταν να φύγει. Να τον βάζει αντικαταστάτη του Σάντα Μαρία. Στη θέση 6. Πήρε στον Άλλη, ο οποίος ο Άλλη το παιδί είχε πρόβλημα στον νόμο, με το Καλημέρα, που είναι καλός παίκτης, θα μπορούσε να βοηθήσει, τώρα σιγά σιγά θα επανέρθει. Έχεις χάσει τον Τέλια, ο Ζίφκοβιτς, Σέντερ Φόρ. Έφυγαν όλοι, έμεινε τώρα ο Μύθου, πήρε τον Εντιαγέ, καλός, αλλά θέλεις και έναν άλλον βασικούρα που λέμε. Ανακοίνωσε ο Μπάουκ τον Ούγκρεσιτς. Και θα πω εγώ ότι δεν έχει σχέση με τον Κωνσταντέλια, γιατί λένε ο νέος Κωνσταντέλιος είναι λάθος αυτό. Καμία σχέση με τον Τέλια, με την τεχνική του κλπ. Ένα ψηλό παιδί, 20χρονος, στην Παρτιζάν, ξέρει μπάλα, μπορεί να βοηθήσει, είναι ταλέντο, αλλά δεν είναι Τέλιας. Μπορεί βέβαια να δέσει με τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει προβλήματα στην άμυνα, έχει προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία, έχει προβλήματα στην επίθεση, έχει ένα καινούριο προπονητή. Τόσα χρόνια ο Λουτσέσκου, και όταν αυτή τη στιγμή παίζεις με την Μπραν που είναι στα μέσα της βαθμολογίας και χάνεις με κάτω τα χέρια, ναι μεν αντέδρασες, εντάξει, έκανες το 2-2. Και αν θέλετε ήταν τραβηγμένο το πέναλτι. Για μένα ήταν τραβηγμένο το πέναλτι που πήραν οι Νορβηγοί. Αλλά δεν θέλω να σταθούμε στη διαιτησία. Σαν γενική εικόνα, ο ΠΑΟΚ έδειξε μια παθητικότητα.

0: μπορεί. Ο ΠΑΟΚ υποτίθεται έχει καλύτερους παίκτες. Παίρνουν περισσότερα χρήματα. Και θέλει ο Σαββίδης να πάρει και άλλους παίκτες. Ξέρετε πόσες μεταγραφές χαλάσανε τώρα που ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης. Έπαθε ζημιά ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστη Ρόδο, μην περιμένει και θα επανέλθω. Έλα, Ανέστη μου, τι κάνεις.
1: Γιώργο, χαίρετε, καλή σεζόν και καλή παραγωγή να βγάζεις κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Ανέστη μου.
1: Όλα καλά, εδώ έχει πλακώσει πολύ αέρα. Βορειοανατολικός, καθαρνωτικός και έχει κυματάκι σηκώσει πολύ. Το λεγόμενο μεντέμια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, στεναχωρέθηκα βασικά και για τον ΠΑΟ, αλλά λίγο πολύ θα αργήσει να φτιάξει πάλι κορμό, διότι έτσι κι αλλιώς μια μέρα ο μέσης της Ελλάδος, ο Κωνσταντέλιας, θα έφευγε. Θα πουλιόταν το παιδί. Δεν μπορεί να μην πάει αυτός ο παίκτης να πάει να παίξει μπάλα στην Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Ναι, πες εσύ αυτό που θέλεις, θα πω και εγώ. Τα έχω πει, θα τα ξαναπώ για τον Τέλια αργότερα.
1: Ναι. Όπως και να γινότανε, αυτός ο παίκτης θα έφευγε, θα πήγαινε σε ευρωπαϊκή ομάδα. Τώρα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πήγε σε ένα μεγάλο σωματείο που λέγεται Μπορούσια Ντότμου. Σε μεγάλο σύλλογο πήγε. Όπως και ο Καρέτσας. Ομογενής. Δεν είναι καθαρό αιμο. Ελληνικό παιδί που να έχει βγει από ελληνική ομάδα. Έχει γεννήθηκε στο Βέλγιο. Έχει μεγαλώσει με άλλη νοοτροπία, με άλλο ποδόσφαιρο. Πάντως χάρηκα που πήγανε δίδυμο αυτοί οι δύο και στην Μπορούσια. Θα κάνουν πράγματα και θαύματα. Τώρα, όσο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει ξυλωθεί όλοι και πάλι καλά που αντέξαν οι παίκτες αυτή στη μεγάλη πίεση μέσα στο Κράλοβε. Πίστευα ότι στην πρόκληση του Παναθηναϊκού, αλλά όταν δεν έχεις το δικό σου κορμό και να κάνεις προσθήκες, τρεις, άντε το πολύ, τέσσερις προσθήκες καλές. Εδώ έκανες 10 προσθήκες. Δηλαδή όλος ο κορμός από την αρχή. Γιώργο, συμφωνείς παιδί μου?
0: Βεβαίως.
1: Η ΑΕΚ πάλι επίσης χάρηκα που θα παίξει στο Champions League. Δικαιούται και αυτή τα τελευταία δύο χρονιά. Ήρθε ο Νίκολιτς, τους έφτιαξε καλή ομάδα. Πήρε πόσες προσθήκες, τρεις, τέσσερις πήρε.
0: Ναι.
1: Θα αντέξει, μέσα στους ομίλους θα αντέξει. Εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ να περάσει. Εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ και στους 16 να την περάσουν. Εντάξει. Για αυτοί που δικούν το ποδόσφαιρο θέλουν και να έχουν και μερικές ομάδες δορυφόρους. Λοιπόν, μέσα στα θηρία. Τους βολεύει δηλαδή. Τώρα, ο Όφης, μπράβο του, μου θυμίζει η ομάδα του Ευγένιου Γκέρα, του συγχωρεμένου. Δηλαδή, αναμορφωτής από την ημέρα που πάτησε τον πόδι του ο Γκώτης στο Ηράκλειο, βλέπουμε έναν Όφη κάπως διαφορετικό. Και τι έκανε και ο Όφης? Τρεις προστίκες έκανε. Και μπράβο στον Κόντι.
0: Να.
1: Μπράβο στον Κόντι.
0: Απλά θέλω πριν κλείσεις να μου διευκρινίσεις λίγο τι εννοούσες ότι θέλουν ομάδες δορυφόρους για την ΑΕΚ. Πώς το εννοούσες?
1: Όχι, δεν εννοώ δορυφόρους για την ΑΕΚ ή για τον Παναθηναϊκό. Θέλουν μικρές ομάδες,
0: ναι,
1: να κάνουν τις ζημιές και εννοώ στοιχηματικά.
0: Μάλιστα. Καλά, ναι, αυτό εννοείται ότι η Μπουκ αυτή, οι μεγάλες εταιρείες, αυτά θέλουν, εννοείται.
1: Ακριβώς. Αυτή σωστό σωματείο με γνωστοί άνθρωποι. Δεν πάω για την ιστορικό.
0: Ναι, όχι, το ερώτησα για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις. Εντάξει,
1: εννοείται. Αφού με ακούει όλη η Ελλάδα, εννοείται. Λέω ότι η ΑΕΚ είναι ένας δορυφόρος για την Ευρώπη. Η ΑΕΚ άξιζε που πέρασε. Ευνοήθηκε στην κλήρωση.
0: Να, καλή κλήρωση είναι. Καλή κλήρωση.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ευνοήθηκε. Ναι. Μπράβο της, ευνοήθηκε. Μα στο ποδόσφαιρο τι θέλει, να έχεις και λίγο τύχη.
0: Να. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα, όσο για τον Παναθηναϊκό, Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον κορμό, με τον Νίστρου, θα προχωρήσει και θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι, μακάρι, εγώ το εύχομαι. Το έχουμε ανάγκη να δούμε ένα Παναθηναϊκό δυνατό. Μακάρι.
1: Μπράβο, εγώ θέλω να δω ένα Παναθηναϊκό από το 93 έως το 97. Αυτό τον Παναθηναϊκό ονειρεύομαι πάλι, που γελούσανε τα χείλη μου, τα μάγουλά μου, τα πάντα όλα. Χαιρόμουν να βλέπα ένα τέτοιο Παναθηναϊκό.
0: Ωραία,
1: ξανά.
0: Ωραία, Ανέστη μου. Λοιπόν, να σε καλά.
1: Θα τα πούμε στο τηλέφωνο.
0: Να σε καλά, Ανέστη μου, να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, για το θέμα του Ντέλια, γιατί έχω δύο λεπτά μόνο, να πω ότι για μένα κακώς κατηγορείται ο Σαββίδης. Κανένας δεν μπορούσε να κρατήσει αυτόν τον παίκτη στην Ελλάδα. Απλά δεν το χειριστήκανε καλά, αφού λίγο πολύ περίμενες ότι θα δώσεις τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν είχες ετοιμάσει την επόμενη μέρα? Από πέρυσι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Εντάξει, τώρα φέρανε το συγκεκριμένο παίκτη από την Παρτιζάν. Είπαμε δεν είναι Κωνσταντέλιας. Τώρα, Χρήστο, από την επανομή που μου λες ότι ο Ντέλιας δεν ήθελε να φύγει, τότε γιατί έφυγε, γιατί πήγε, γιατί υπέγραψε? Δηλαδή με το ζόρι τον πήγανε? Ο Κωνσταντέλιας πήγε στη Γερμανία, τον βλέπω μια χαρά, ευδιάθετος, και μπήκε και γρήγορα στο νόημα, υπέγραψε, θα παίρνει πάνω από 3 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Ποιος σου είπε ότι δεν ήθελε να φύγει? Κακώς έχει βγει αυτό, γιατί βγήκανε διάφορα, θα φύγει, λέει ο Μιχαηλίδης, ένδειξη αντίδραση, θα φύγει, λέει ο Ζαφίρης. Τι λέτε, ρε παιδιά? Πού τα βρήκατε αυτά? Ίσα ίσα που άμα φύγει ένας παίκτης καλός, είναι ευκαιρία για τον άλλον να αναδειχθεί. Δηλαδή θα χαλάσει την καριέρα του Ζαφίρης επειδή έφυγε ο Ντέλιας ή ο Μιχαηλίδης ή οποιοδήποτε? Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, είναι καφενιακά, να με συγχωρείτε. Είναι φυσικό επόμενο. Δεν χωρούσε η Ελλάδα τον Ντέλια. Είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Θα τους τρελάνει τους Γερμανούς. Εγώ του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα κάνει μεγάλη μεταγραφή. Εδώ είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ είμαστε. Θα πω περισσότερα αύριο. Κωνσταντίνο Σίδρα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δυστυχώς, παρόλο την αισιοδοξία των μεταγραφών που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός μαζί με το όνομα του νέου προπονητή, δείχνει ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμη και στα βασικά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει φέτος και δομικά στην ομάδα αλλά και στην ψυχολογία του οργανισμού γενικότερα. Ο Δημήτριος, οι Τούρκοι κάνουν φοβερές μεταγραφές, το χρήμα είναι το μίσο. Εντάξει, κάνουν μεγάλες μεταγραφές, το θέμα είναι. Είδες η τράπεζα σπόρου με τους Αλάχ, 4 έφαγε από τη Φερεντσβάρος. Έτσι. Λοιπόν, ο Πουαρό, η Μπόντο Γκλιμ του Νότου διαφαίνεται. Ο Σεφ είναι λίγο μεγάλο τώρα, το πρέπει να το διαβάσω. Θα το πω αύριο, άμα είναι. Είναι λίγο μεγάλο. Έτσι, στείλ το μου αν θέλεις και αύριο, αυτό που, γιατί πρέπει να κλείσω να ακούσουμε την ανεμόνα του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε χθες, έγινε η κηδεία του. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Κλείνουμε λοιπόν με την ανεμόνα, να τον αποχαιρετήσουμε μαζί και αύριο 1:00 με 4:00 με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη που γεννήθηκε σε σήμερα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Φορόαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55% με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο στο κεντρί Ιεράπετρας. Πολλές περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Περισσότερα στο enikos.gr. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής καθώς επιστρέφουν στο κλεινό ναύτη εκδρομής του Αυγούστου. Σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, 18 στη Ραφίνα, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής. Βαρύς ο απολογισμός με 4 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκης με πυρομαχικά κοντά στο Κίεβο. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την Αυστριακή Λας Κλίντσερ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των αγώνων της στη Link Face του Champions League την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 παρατέταρτο η έναρξη της αναμέτρησης. Στην τρίτη αγωνιστική την 3η 20 Οκτωβρίου θα παίξει στην Αγγλία με τη Manchester City και την 4η 4 Νοεμβρίου στην 4η αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Real Madrid. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.
20: Γενικά αίθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις.

ετόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Φορό απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο στο Κεντρί Εράπετρας. Πολλές περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο στο κεντρί Ιερά Πέτρας. Πολλές περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής καθώς επιστρέφουν στο κλεινό ναύτη οι εκδρομές του Αυγούστου. Σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, 18 στη Ραφίνα, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής. Βαρύς ο απολογισμός με 4 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε 683 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκης με πυρομαχικά κοντά στο Κίεβο.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου Χαφ, Ογνιέ Νούγκρεσιτς, που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Nottingham Forest. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Γενικά αίθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Αύριο στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
9: Άντε και ένα καφέ.
8: Και τέλος,
9: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
10: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
11: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του

0: Δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μπράβο!
2: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι

0: δάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Μητέα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αύριο στη React News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Άσε με να κάτσω πλάι σου.

0: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου.
1: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα.
1: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας

0: Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που είναι πολύ πολύ πλούσια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 7.30 ο Βόλος παίζει με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα αγώνες για την Premier League, για την Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Έχουμε αρκετά σήμερα πράγματα, θα τα πούμε. Οι κληρώσεις έγιναν χθες για Όφη Ολυμπιακός στο Europa League. Έμαθαν τους αντιπάλους τους για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Conference League. Για τον ΑΕΚ στο Champions League έγιναν την περασμένη, την Πέμπτη που μας πέρασε. Όλα αυτά θα τα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Γιώργος Τζιβελεκίδης, Λάσκαρης Αγοραστός, Νίκος Λικούρης, Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου έχουν βοηθήσει στην παραγωγή των ηχητικών που θα ακούσετε αργότερα. Η Φράνσις Παράσχη, καλύτερα η κυρία Φράνσις Παράσχη, είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.

Εφροσύνη παράσχει. Το Francis εμένα δεν μ' αρέσει. Έτσι τη λένε, αλλά εγώ τη λέω Εφροσύνη. Λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί η δράση, υπάρχει δράση. Πάλι ο Τσολάκης κατέβασε ρολά και η ομάδα της Χαλ νεοφώτιστη στην Premier League. Ήρθε πριν από λίγο, κέρδισε την Coventry εκτός έδρας με 1-0. Νωρίτερα η Liverpool ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Nottingham Forest. Η Bournemouth με την Everton ισοπαλία 1-1. Στις 7:30 Tottenham Newcastle. Στη Γαλλία έχουμε ημίχρονο, Strasbourg Lens είναι στο 0-1. Στις 10:15 παίζουν Lorient Troyes, Lyon Havre, Brest Toulouse, Auxerre Anser. Anser, συγγνώμη, χθες για το γαλλικό πρωτάθλημα είχαμε την αναμέτρηση της Lille με την Paris Saint-Germain που ήρθε ισόπαλη 2-2. Ενώ στην Αγγλία χθες η Manchester City, αντίπαλος της ΑΕΚ στο League Face του Champions League, κέρδισε εκτός έδρας 4-1 την Crystal Palace. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου 5-1 την Stuttgart. Σήμερα για το γερμανικό πρωτάθλημα, για την Bundesliga, τελικά αποτελέσματα: Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hohenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn, συγγνώμη, 0-0, και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. 7:30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι Borussia Dortmund Αμβούργο, θα το παρακολουθούμε μαζί, γιατί έχουμε συμμετοχή και Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην δεκάδα της Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga. Στην Ισπανία 46 λεπτό Levante Betis είναι στο 2-2. Στις 8 η Real Sociedad παίζει με την Espanyol. 10:30 η Σεβίλη παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Ιταλία 7:30 ώρα είναι τα μάτς. Μόντσα Ουντινέζε Σασουόλο Τωρίνο Φιωρεντίνα Φροζινόνε και 10:15 η Γιουβέντους με την Πάρμα. Χθες για το Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στα παιχνίδια που έγιναν χθες, η Μίλαν που είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού και αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Face της του Europa League. Η Μίλαν λοιπόν χθες κέρδισε με 2-0 τη Βενέτσια, ενώ χθες στην Ισπανία Σαταντέρ Έλτσε 3-2 και η Αλαβές κέρδισε 1-0 τη Βιγιαρεάλ.

Άσχημα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό για τον Τσίρι Βέγια, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Χράτζερ Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Βγαίνει νοκάουτ και θα επανέλθει μεγάλη διακοπή μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν ο Πέδρο Τσίρι Βέγια υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο και θα είναι εκτός στο αριστερό πόδι. Θα είναι εκτός για 15 με 20 μέρες. Είναι εκτός πλάνων του κυρίου Τζέικοπ Νίστρουμ, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ακόμα, ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του μαροκινού παίκτη που είχε έρθει στην Αθήνα από προχθές ή από χθες. Και έτσι λοιπόν ο Ιμραμ Λούζα ανακοινώθηκε επίσημα, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 από την Watford. Έρχεται ο διεθνής μαροκινός χαφ για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε σήμερα και επίσημα η μεταγραφή του Λούζα στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ να σας πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας με σκοπό να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών μετά τον αποκλεισμό από την Μπραντ το βράδυ της Πέμπτης στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στο συνέχεια του Conference League, αποκλείστηκε 3-2 από την νορβηγική Μπραν και έτσι μένει εκτός. Ο κύριος Σαββίδης σήμερα πήγε, μίλησε στους παίκτες και τους έδωσε όθηση για να στρέψουν πλέον την προσοχή τους σε εγχώριους τίτλους, σε πρωτάθλημα και σε κύπελο.

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ο Όγνιες Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος παίκτης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2031, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, είναι ο 20χρονος Σέρβος Χαφ. Έτσι λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.

Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής που πάντα είναι μαζί μας να θυμίσουμε Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, ότι η Χάλ του Κωνσταντίνου Τσολάκη κέρδισε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Εκτός έδρας με 1-0 νίκησε την Coventry. 82ο λεπτό ο Μίλαρ, τον γκολ για την Χάλ. Ο Τσολάκης ήταν ο κορυφαίος, ο 23χρονος διεθνής Έλληνας goalkeeper, ολοκλήρωσε με 3 επεμβάσεις, όλες μέσα στην περιοχή, οι οποίες μετρήθηκαν με 1,29 στην βαθμολογία. Έτσι λοιπόν η Χάλ έκανε σήμερα μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Coventry που την κέρδισε εκτός έδρας στο Λονδίνο. Όμως είχε πάλι κορυφαίο παίχτη τον Κωνσταντίν Τσολάκη, που για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο κατεβάζει ρολά και είναι ο κορυφαίος της ομάδας του, της νεοφώτης της ομάδας της Χάλ.

0: Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα χθες ιτήθηκε στη Ρίγα στη Λετωνία από την Ουκρανία. Εκεί παίζει η Ουκρανία σε ουδέτερη έδρα. 82-79 για τα προκριματικά, τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Η ελληνική ομάδα ελπίζει πλέον σε θαύμα για να μπορέσει να κάνει κάτι, να είναι στην πρόκριση για το Μουντομπάσκετ. Ήταν τελείως απροετοιμαστή. Κυνηγά ένα θαύμα. Δεν μπόρεσε να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα. Είδε την Ουκρανία να τρέχει μεγάλα σερί και να ευστοχεί σε πολλά τρίποντα και ιτήθηκε με το 82-76. Άδεια πνευματικά και εντελώς ανέτοιμη ήταν η ομάδα του Σπανούλη. Ο Καλάθης ήταν ο μόνος που διασώθηκε. Είχε 17 πόντους με 8 ασίστ. Στους 16 ο Ντόρσεϊ, καλή παρουσία από τον Μίτογλου με 13 πόντους. Ο Κόβλιαρ έκανε μεγάλη ζημιά για την Ουκρανία, για την εθνική μας. 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ουκρανών. Ο Σούλκα με 14, ο Μίχαλιουκ 11 πόντους ήταν η κορυφαίοι της Ουκρανίας. Τώρα η ελληνική ομάδα παίζει την προσεχή Δευτέρα με την ομάδα της Ισπανίας. Οι Ισπανοί χθες ιτήθηκαν στο παιχνίδι που έδωσαν χθες, έχασαν από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, θυμίζω, έχει κερδίσει και την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Οι Ισπανοί έχασαν με 95-89. Έτσι λοιπόν έκαναν μια σπουδαία νίκη οι Πορτογάλοι. Αυτό δεν μας συμφέρει εμάς, γιατί επίσης η Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε, κέρδισε 101-74 το Μαυροβούνιο. Να δούμε τη βαθμολογία. Η ελληνική ομάδα είναι στην τελευταία θέση του ομίλου της. Είναι στο πρώτο γκρουπ. Οι Ισπανοί έχουν 12 βαθμούς, 5 νίκες, 2 ήττες. Η Ουκρανία έχει επίσης 5-2, 12. Το Μαυροβούνιο έχει 4 νίκες, 3 ήττες, 11. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες. Η Πορτογαλία 4-3, 11. Η Γεωργία 4-3, 11 βαθμοί. Η Ελλάδα έχει 3 νίκες, 4 ήττες και έχει 10 βαθμούς. Και καταλαβαίνει κανείς από τη βαθμολογία ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι τρεις πρώτες ομάδες προχωράνε. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που έχει γίνει ήδη μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Πάει καλά η πώληση. Η εθνική ομάδα παίζει με την Ισπανία. Ένα παιχνίδι πρέπει να το πάρει, γιατί πρέπει να πάρει τώρα από εδώ και πέρα τα παιχνίδια που έχει μπροστά της. Πρέπει να τα πάρει αν θέλει η ελληνική ομάδα να υπολογίζει και να μπορεί να, για να μπορεί να προκριθεί σε αυτή την τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Είναι τα πράγματα πολύ πολύ πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Πήραμε την μπάλα από τα χέρια του Μίχαλιουκ, όμως βγήκαν πολλά πράγματα από πολλούς παίκτες και μας πλήγωσαν, είπε ο κύριος Σπανούλης. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν, μόνο το επόμενο παιχνίδι, όλα μπορούν να συμβούν, ανέφερε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Η ελληνική ομάδα λοιπόν έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την ιστορία πρόκριση για τα τελικά του Μουντομπάσκετ και τώρα πάει να παίξει, όπως σας είπα, τη Δευτέρα με την ομάδα της, με την ομάδα της Ισπανίας. Τη Δευτέρα επίσης έχει και άλλα παιχνίδια, όμως δεν μας ενδιαφέρει, όπως λέει και ο Σπανούλης, τι θα κάνουν οι άλλοι. Ενδιαφέρει μόνο η ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον τεχνικό της εθνικής μας ομάδας.
1: Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, όλα τα παιδιά θέλανε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το φυσικάλιτι μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις, όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλας πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει. Τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι. Δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα. Το ψηλό του στο Σκάπιτσεφ, πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σούτ.
0: Αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Θανάση Αντετοκούνμπο τώρα μίλησε χθες μετά την ήττα στην Ρίγα από τη Λετωνία.
2: Άμα δεις όλη τη στατιστική, είναι, έχουμε σχεδόν τα ίδια νούμερα. Και στα τρίποντα και στα ασίστ. Βασικά έχουμε παραπάνω ασίστ από αυτούς. Απλά κολλήσαμε λίγο. Και ήταν λες και είχαμε ένα αόρατο τείχο. Ας πούμε κάθε φορά που πλησιάζαμε στον πόντο, δεν μπορούσαμε όλα να προσπεράσουμε. Είναι δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολη ζωή. Όλοι μαζί γίνεται αλλιώς. Όλοι μαζί συμπληρωθούμε. Ακόμα καλύτερα να δούμε λίγο το παιχνίδι, δηλαδή σήμερα και λίγο αύριο να το δούμε και τέλος το επόμενο. Με αυτό σημαίνει ένας επαγγελματίας. Αυτό σημαίνει δεν είμαστε εδώ μόνο για τις χάρες και τα πανηγύρια. Είμαστε εδώ και στα δύσκολα. Ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ σήμερα. Θέλαμε να δώσουμε άλλη μια νίκη. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, αλλά εντάξει, δεν σταματάει εδώ. Έχουμε και Δευτέρα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Η Ιντερβέτεν είναι πάντα κοντά μας. Λοιπόν, τώρα είπαμε για το μπάσκετ. Σε λίγο θα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά, είναι αρκετά. Στις 8 η ώρα θα έχουμε σύνδεση με τον Μπρουνό της Τσεχίας, γιατί εκεί θα μας περιμένει ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ, που αύριο παίζει το νοκάουτ παιχνίδι στις 5 το απόγευμα στη φάση των 16. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία έχει προκριθεί στις 16. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και αύριο αντιμετωπίζει την Γαλλία. Με στόχο φυσικά να πάει ακόμα πιο ψηλά, να είναι στα προημιτελικά. Να σας πω ότι στην Ισπανία, 58 λεπτό, Λεβάτε Μπέτις είναι 3-2, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, 7.30 θα ξεκινήσει στο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο, όπου έχουμε παρουσία σήμερα και του Κάρετσα και του Κωνσταντέλια.

Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσης, Γρόσδης, Σαουμπί, Τζόκα, Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπαρέ και Φουρτάδο είναι η εκλεκτική του κυρίου Κώστα Μπράτσου για τον Βόλο το μάτς 7.30. Για τον Ηρακλή και τον κύριο Βάλτερ Μάτσαρη, Αθανασιάδης, Θερμοφύλακας, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μυρ, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέτ, Σόρια και Κόλιτς είναι η εκλεκτή της ενδεκάδας του Ηρακλή. Ο Τσιμεντελίδης από την Κοζάνη είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σε 7.30 ο Βόλος παίζει με την ομάδα της, του Ηρακλή. Θυμίζω ότι αύριο έχουν εκτός έδρας δύσκολες αναμετρήσεις η ΑΕΚ. Δύσκολες είναι γιατί παίζουν σε εκτός έδρας. Αύριο λοιπόν, όπου θα είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί, έχουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη 7.30, 8 και 4 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός με την, παίζει εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης 9, η Κηφισιά υποδέχεται στη Λεωφόρο 9 την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν οι Ευρωπαίοι, Ολυμπιακός, Όφη και ΑΕΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί, παίζουν εκτός έδρας. Η αγωνιστική, η δεύτερη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 7.30 ώρα, όπου ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τη Ριβέγια, είπαμε, για 15 με 20 μέρες, ο Παναθηναϊκός που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Τσέχους.

Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μπιτάδος στο τρίαθλο πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση. Είχαμε κι άλλο μετάλλιο από την Ελισάβετ Τετσίδου στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, χρυσό μετάλλιο στο τζούντο, στα μείον 70, κέρδισε οι Ολυμπιονίκες μας τον τελικό την Άντριτς από τη Σερβία και πήρε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο, δύο χρυσά μετάλλια μέχρι τώρα για τα παιδιά στους μεσογειακούς αγώνες τη σημερινή μέρα. Για το χάλκινο μετάλλιο θα παίξει αύριο το πρωί η εθνική μας ομάδα βόλιο γυναικών που πάλεψε απέναντι στη διοργανώτρια των μεσογειακών αγώνων Ιταλία αλλά ιτήθηκε με 3-0 σετ. Η Ελλάδα διεκδικώντας την τρίτη ή τέταρτη θέση θα αντιμετωπίσει τον μικρό τελικό την Σερβία που έχασε 3-1 από την Τουρκία. Οπότε ο τελικός στους μεσογειακούς στις γυναίκες στο βόλεϊ είναι Ιταλία-Τουρκία και ο μικρός τελικός Σερβία-Ελλάδα. Είναι άλλη ομάδα αυτή, έχει πάει με το βόλεϊ, εκπροσωπείται στους μεσογειακούς αγώνες με μια ομάδα που στήθηκε και η καλή ομάδα είναι αυτή που έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου είπαμε ότι η εθνική μας ομάδα έχει πάρει την πρόκριση για τους 16 διοργάνωσης. Ακόμα στο κανόε καγιάκ, τέταρτη θέση στα 500 μέτρα, το κανόε καγιάκ είναι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κανόε καγιάκ σπριτ που διεξάγεται στο Πόσναν της Πολωνίας. Ο Στέφανος Δημόπουλος έχασε το μετάλλιο στις λεπτομέρειες, πήρε την τέταρτη θέση στο αγώνισμα του σπριτ των 500 μέτρων. Η Μαρία Χριστοδούλου έδωσε διαταγή για break. Έτσι λοιπόν θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αύριο, στη React News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Πάντα ακούτε τον Real FM, είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη ξεκίνησε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλος Ηρακλής. Είμαστε στο 0-0 στο 8ο λεπτό. Έχει ξεκινήσει και στην Ισπανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο στο 8ο λεπτό, 0-0. Καρέτσας Κωνσταντέλιας είναι στη σύνθεση της Ντόρτμουντ. Πριν πάμε για τις κλήρωσεις της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ξέρει πλέον το πρόγραμμά της στο Champions League, στην League Phase. Στον Ολυμπιακό, ο Μάρκους Χόλμκερεν Πέντερσεν πέρασε από ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ ντύνεται στα Ερυθρόλευκα, αφήνει την Τωρίνο και συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό να σας πω και την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, εκτός στην Ροντινέη, πρώτη παρουσία του Μεξικάνου του νεαρού του Γκονζάλες στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Είναι ο Ροντινέη εκτός λόγω τιμωρίας και ο Γκονζάλες είναι στην αποστολή για πρώτη φορά. Ορτέκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Ντικτιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλ, Τσικίνιο, Τσε, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Αργότερα θα ακούσουμε και το Μεντιλίμπαρ τι λέει για την κλήρωση. Τώρα ήρθε η σειρά να πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, και αν μου επιτρέπεις,
0: ναι, ναι,
1: άμεσα τη ΣΑΕΚ, αξίζει τον κόπο να πούμε για τον Ντόρτμουντ, για την Ντόρτμουντ του Αμβούργο, ότι οι ίδιοι ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια έχουν αρχίσει και κάνουν τα μαγικά τους. Ήδη οι Βεσταλοί προηγούνται 1-0 με γκολ του Σεϊντού Κερασί από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ήδη τα δύο παιδιά αυτά δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά όχι μόνο στην ομάδα τους, αλλά γενικότερα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά η Ντόρτμουντ σε αυτή τη φάση χάθηκε η μπάλα.
0: Πολύ ωραία η μπαλιά του Καρέτσα που έβγαλε στον σκόρερ.
1: Εξαιρετική. Την έβγαλε στον Κυρασί, που είναι ο κλασικός σκόρερ βεβαίως των Βεσφαλών, και 1-0 προηγείται η Ντόρτμουντ του Αμβούργου.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και είναι και το μάτι νωρίς αυτό.
0: Να πούμε την αγωνιστική, Μιχάλη. 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, με τη Λέντσερ στις 8
0: παρατώ. Μιχάλη, να πω την αγωνιστική, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Η ΑΕΚ, λοιπόν, υποδέχεται τη ΛΑΣΚ Λιτ.
1: 8 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, με τη Λέντσερ στις 8 παρατώ.
0: Μιχάλη, να πω την αγωνιστική, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Η ΑΕΚ, λοιπόν, υποδέχεται τη ΛΑΣΚ Λιτ 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Δεύτερη αγωνιστική, Σαχτάρ Ντόνε.

0: Η ΑΕΚ υποδέχεται την Γαλατά Σαράι 8 Δεκεμβρίου στις 10. 7η αγωνιστική υποδέχεται την Ρώμα 19 Δεκεμβρίου στις 10. Και 8η αγωνιστική θα παίξει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας στη Γερμανία 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 4 εντός, 4 εκτός. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 10, εκτός από δύο αναμετρήσεις, αυτή της πρεμιέρας με τους Αυστριακούς της ΛΑΣΚ και αυτή που θα παίξει με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, με τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 4 Νοεμβρίου, Μιχάλη.
1: Ναι. Και να πούμε για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ότι θα δοθεί στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι, το Στάμφορντ Μπριτζ, αφού οι Ουκρανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα το γήπεδό τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Τώρα δεν θα πούμε για την κλήρωση τώρα αν ήταν εμβολική. Νομίζω πάντως ότι είναι καλό ότι ξεκινάει με έναν από τους σχετικά βατούς αντιπάλους του ομίλου και εντός έδρας κιόλας. Συνεπώς η ΑΕΚ μπορεί να ζεσταθεί, να το πω έτσι, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό της, σε μια ομάδα μάλιστα που παραχώρησε πριν από περίπου ένα μήνα το Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος νωρίς θα τεθεί αντίπαλος με την πρώην ομάδα του. Από εκεί και μετά βεβαίως θα αρχίσουν τα δύσκολα. Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο θα είναι ένα παιχνίδι πρόκληση σε ουδέτερη έδρα, όπου και εκεί η ΑΕΚ νομίζω δεν είναι χαμένη από χέρι. Ακολουθούν τα δύο πιο ζώρικα μάτς με τη Manchester City του Χάλαντ, του Ντοκού και των άλλων αστέρων στο Etihad. Και φυσικά το παιχνίδι που νομίζω θα θέλει να δει όλη η Ελλάδα, όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ, με τη Real Madrid, και μάλιστα σε καλή ώρα νωρίς,
0: ναι,
1: το παρατέταρτο, οπότε θα είναι καλό για να το δουν όσο περισσότεροι μπορούν. Συνεχίζεται με την Κόμο, όπως είπε και ο Στέρας, με τη Γαλατά Σαράι. Η Γαλατά Σαράι, η οποία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκτός από τον Οσιμέν, ολοκληρώνει νομίζω σήμερα αύριο την απόκτηση του Ράφα Λεάο από τη Μίλαν, μια ακόμα μεταγραφή ηχηρή από το πάνω Ράφι. Οι Τούρκοι θα έρθουν ενισχυμένοι στην Αθήνα. Φυσικά η αναμέτρηση με την Ρώμα, την πρώτη-τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, και τελευταία αγωνιστική. Ας ελπίσουμε ότι η Ντόρτμουντ δεν θα κυνηγάει κάτι, γιατί κάθε φορά στη Βεσφαλία τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για οποιονδήποτε αντίπαλο. Ήδη και στο παιχνίδι τώρα που είναι σε εξέλιξη, η Ντόρτμουντ παίζει μονότερμα το Αμβούργο. Συνεπώς νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα τα βρει δύσκολα εκεί. Η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει κάτι, μόνο να κερδίσει μπορεί. Σίγουρα θα γεμίσει το ταμείο της, σίγουρα θα αποκτήσει εμπειρίες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως υποστηρίζουν και στον οργανισμό τον Κίτρινό Μαύρο, δεν θα πάνε για τουρισμό, δεν θα πέσουν, δεν θα προσπαθήσουν να μην πέσουν αμαχητοί σε κανένα παιχνίδι, ακόμα και αν απέναντί τους έχουν τα δύο μεγαθύρια που ακούνε στο όνομα Manchester City και Real Madrid. Θα προσπαθήσει να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Ήδη έτσι μιλώντας ανεπίσημα με ανθρώπους της ΑΕΚ, μου έλεγαν ότι τρεις νίκες θα μπορούσε η ΑΕΚ να τις κάνει. Προφανώς εννοούν την πρεμιέρα με τη Λίντσερ, την υπολογίζουν. Υπολογίζουν το εντός παιχνίδι με τη Γαλατά Σαράι, που θα μπορούσαν και εδώ να επικρατήσουν. Ακόμα και με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο Λονδίνο λένε ότι θα μπορούσαν να φύγουν αλόβητοι. Και υπάρχει βεβαίως και το μάτς με τη Ρώμα, την πρώτη-τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια, που δεν αποκλείεται να είναι και το παιχνίδι κλειδί
0: για τη συνέχεια.
1: Ναι, για τη συνέχεια, ακριβώς για η ΑΕΚ, αν μπορεί να πλασταριστεί, να έχει πλασταριστεί σε τέτοια θέση ώστε να διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο της στην πρώτη 24, που θα σημάνει τη συνέχειά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.
0: Σταύρος Πύλιος τώρα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κυνηγήσουμε κάθε μάτς, δήλωσε στην Κοσμοτέ Σπορ για την κλήρωση ο Άσος της Ένωσης.
2: Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ για να μην είναι μόνο μείνει στα play-off της Champions League, αλλά να είναι για τους ομίλους έτοιμοι. Και θεωρώ, όπως είπε και ο προπονητής, αλλά και όπως το βλέπουμε εμείς σαν παίχτες που το συζητάμε, είναι ότι πάμε να πάρουμε κάθε αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί δεν μπορείς απλά να πας και να πεις ότι θα πάω να παίξω και θα το χαρώ απλά. Θα πας να πάρεις και το αποτέλεσμα, ανάλογα το πόσο ανταγωνιστικός θα είσαι. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, θα περιμένεις για λίγο να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ΑΕΚ, τον Μιχάλη Τσόχο και το ρεπορτάζ που υπάρχει με τις δηλώσεις του Σταύρου Πύλιου.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: 10 λεπτά πριν τις 8, κυρίες και κύριοι, πάντα στον Real FM. 20 λεπτό στο Βόλο, Βόλος Ηρακλής 0-0. Στην Αγγλία έχουμε το Tottenham Newcastle στο 20 λεπτό στο 0-0. Και στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι της Borussia Dortmund που προηγείται στο 20 λεπτό με 1-0 απέναντι στο Αμβούργο. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τον Μιχάλη Φουστέρ για την κλήρωση και τον καταρτισμό του προγράμματος της ΑΕΚ. Πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και Μιχάλη, γυρνάμε λίγο και στράωρα πριν στην πολύ μεγάλη εμφάνιση που κάνει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας και την πρόκριση που πήρε κερδίζοντας 4-0. Κατάθεση ψυχής, λέει ο Σταύρος Πήλιος, ότι κάναμε, για να τον ακούσουμε.
7: Πολλά μου μείνανε, η αλήθεια είναι. Να πω για τον κόσμο, να πω για τα παιδιά που παίξαμε και τα δώσαμε όλα, την κατάθεση ψυχής, γιατί εχθές παίξαμε σαν να χάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Και πραγματικά αυτό δείχνει το μέταλλο που έχουμε φτιάξει, το τι μας έχει δώσει ο προπονητής, το πώς είμαστε σαν ομάδα και οι προσθήκες πώς μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί όπως έχουμε πει, δουλεύουμε καθημερινά και εξελισσόμαστε σε κάθε φάση του παιχνιδιού, σε κάθε λεπτομέρεια. Προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Και εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα και να δίνω στην ομάδα το 100% ώστε να ανταποκρίνομαι κι εγώ, γιατί κάθε χρόνο η ΑΕΚ ανεβαίνει, η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και φαίνεται και με την παρουσία μας στη League Face του Champions League. Και το κλαμπ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, από τον κύριο Λεόπουλο, από τον προπονητή, από όλους που υπάρχουν γύρω-γύρω, ότι είναι μόνο η αρχή αυτή, δεν σταματάμε εδώ. Και σίγουρα σαν ομάδα δεν έχουμε ταβάνι και κυνηγάμε να γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα πόστα, βέβαια, και αγωνιστικά και ο καθένας στο δικό του πόστο.
6: Δεν έχουμε ταβάνι, λέει Μιχάλη Φουστέρη, ο Σταύρος Πήλιος.
8: Έτσι και λέει ο αριστερός, ο πιστοφύλακας της ΑΕΚ. Όντως και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα είναι ανάλογο των δηλώσεων του. Υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη, υπάρχει πίστη, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη δουλειά που έχει γίνει. Και στις δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου, θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω αυτές του Μινά Λισάνδρου σήμερα σε μια ιστοσελίδα της Σερβία, στην Arena Sport,
6: ναι,
8: ο οποίος χαρακτηρίζει τον Μάρκο Νίκολιτς στρατηγό και λέει ότι είναι ο μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζει την ομάδα μας. Είμαστε όλοι περήφανοι για το Champions League, περήφανοι για το ταξίδι που θα κάνουμε και ευελπιστούμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Συνεπώς, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.
6: Βάλε μια ανατολία να ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕΑΕΚ και τον CEO της ομάδας, τον Μινά Λισάνδρου. Μια που μου κάνει πάσα για τις δηλώσεις του Σερβία, τι είπε μετά τη χθεσινή, μετά τη συγγνώμη, την κλήρωση της περασμένης Πέμπτη το απόγευμα.
9: Νομίζω ότι στόχος κάθε ομάδας, η οποία πρωταγωνιστεί στη χώρα της και η οποία νιώθει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, της παιδικής χαρά των μεγάλων, είναι να αγωνιστεί στο UEFA Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέρα από χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί όμως και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα σε όποιο όνειρο. Αρχικά είναι μια κλήρωση που έχει αρκετά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή κάθε ομάδα που έτσι έβγαινε, εμένα μου γεννούσε κάποιες έτσι σκέψεις πέρα από το αθλητικό. Το γεγονός ότι και η Ρεάλ και η Ρώμα ήταν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ το 2002, το 2003, το 2002. Παίξαμε γιατί τότε με τη φάση των ομίλων τα παιχνίδια τα μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα το 2002 αντιμετωπίσαμε δύο ομάδες, δεν χάσαμε. Η επιστροφή του Ρόμπερτ, ενός δικού μας παιδιού, του Λιούμπισιτς, με τη Λάσκ. Η επιστροφή του Ζουμπκόφ στην ομάδα του. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Λάζαρου Ρότα που είπε ότι θα ήθελε να παίξει κόντρα στους φίλους του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Αυτά είναι αυτά που περιβάλλουν την κλήρωση, το περιβάλλον των αγώνων, που για μένα είναι επίσης σημαντικά γιατί δίνουν και μια εξωαθλητική ωραία νότα στην όλη διοργάνωση και στην όλη αντιμετώπιση των αγώνων. Τώρα, ως προς τα άλλα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ, γιατί είχαμε και μια αξιοσημείωτη πορεία πέρσι στο Conference League. Στη λεπτομέρεια δεν φτάσαμε, θεωρώ, ένα βήμα από τον τελικό. Και κατά γενική παραδοχή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Νομίζω φτάσαμε εδώ γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και γιατί παντρεύαμε πάντα το όνειρο, το όραμα με το ρεαλισμό. Είμαστε μια ομάδα που δείχνει να είναι σταθερή, να έχει συνέχεια, να έχει σοβαρότητα, να είναι πάντα συγκεντρωμένη, πάντα προετοιμασμένη. Το έδειξε και με την επιβλητική της εμφάνιση χθες. Άρα, εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, μια πρόκληση την οποία θα αποδεχτούμε, θα την ξεζουμίσουμε με ευχαρίστηση και με χαρά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί και η φιλαθλητή ΣΑΚ και η διοίκηση ΣΑΚ και ο ιδιοκτήτη ΣΑΚ που έχει επενδύσει αρκετά και ο προπονητή με τον τεχνικό διευθυντή και ποδοσφαιριστές το αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό για τις ίδιες τις ομάδες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική μας ομάδα, για το όλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γι' αυτό εύχομαι να πετύχουν όλοι το στόχο τους και κάθε χρόνο να είμαστε όλοι σε όσο πιο ψηλή διοργάνωση μπορούμε.
6: Αυτά λοιπόν από τον Μινά Λιθάνδρου, τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μιχάλη Φουστέρη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ με Λεύσκη και την πρόκριση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει Γιώβιτς, Βάργα, δύο παίκτες οι οποίοι είναι η μισή ομάδα. Είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά εκεί που τους θέλει ο Νίκολιτς.
8: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τα δύο κανόνια σου έτσι ζεστά και έτοιμα να ρίξουν. Αυτό είχε φανεί από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή και συνεχίστηκε με τον ίδιο έτσι εμφατικό τρόπο στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη. Πρόκειται για δύο επιθετικούς κλάσεις. Για τον Γιώβιτς δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έχει έρθει και ο Βάργα να δέσει και φυσικά υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος θα πάρει πολλές ευκαιρίες φέτος, διότι ας μην ξεχνάμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ πέρα από την Έγλη και όλα τα καλά που αναφέραμε θα είναι πολύ φορτωμένο. Συνεχόμενα παιχνίδια θα περιλαμβάνει σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, που σημαίνει ότι ο προπονητής θα πρέπει να έχει όσο μπορεί τους παίχτες του φρέσκους και διαθέσιμους, άρα αναμένεται να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του.
6: Μάλιστα, πριν συνεχίσουμε να σου πω ότι ο Ηρακλής, και να πω και στους ακροατάς μας, 1-0 προηγείται του Βόλου, 27ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Συνεχίζουμε με, μου κάνεις πάσα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης με την Λεύσκη, του 4-0. Να ακούσουμε τι είπε ο Λούκα Γιώβιτς. Μια μεγάλη νύχτα, μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ, η οποία είναι και πάλι στο Champions League. Καταφέραμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο που ήταν από το πρώτο λεπτό μαζί μας. Κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος στη σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Επόμενος στόχος είναι το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ συνεχίζει. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι στο Champions League. Θα παίξουμε γενναία και για την νίκη κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Πάμε για το καλύτερο δυνατό για την ΑΕΚ στο Champions League. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο με ΑΕΚ, με Εθνική Βόλεϊ. Θα έχουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Απόστολο Οικονόμου, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε στην ακρόαση.
5: Real FM.
10: Έλα Γιώργο.
11: Έλα Κασιανή.
10: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
11: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
10: Γιώργο.
11: Ναι.
10: 6-8 το πρωί.
11: Το πρωί θα είμαι.
10: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
11: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
10: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
11: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
10: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
11: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
12: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Να πω τώρα ανέκδοτο.
13: Γιάννη.
14: Έλα.
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
14: Πάλι, χθες δεν πήγα.
13: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
14: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Η οποία αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, πάντα στην παρέα μας Cedar Veten. Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, όπου η τοπική ομάδα χάνει 1-0 από τον Ηρακλή. Εκεί είμαστε στο... Όπα, ισοφαρίζει? Όχι. Είναι άλλο παιχνίδι που κοκκίνησε εδώ. Ο Βόλος Ηρακλής, 33ο λεπτό, 0-1 παραμένει. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις, 5ο λεπτό καθυστερήσεων, έχει γίνει 5-2. Ενώ στην Αγγλία, το Tottenham Newcastle είναι 33ο λεπτό στο 0-0. Και στην Γερμανία, Borussia Dortmund με, με το Αμβούργο, 33ο λεπτό, 1-0. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Γιώργος Τζιβελεκίδης, Κατερίνα Βούτσα, Νίκος Λικούρης, Λάσκαρης Αγοραστός, Μαρία Χριστοδούλου, και αυτή βοήθησε πάρα πάρα πολύ για να ακούτε αυτά τα ηχητικά. Και Παναγιώτης Μαυράκης είναι η τεχνική μας που δούλεψαν για τις συνεντεύξεις που έχουμε και για τις δηλώσεις. Τώρα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Για ακόμα λίγο, γιατί Μιχάλη, καταρχήν έγινε η επιθυμία του 300 που ήθελε να πάει στον Περναμπέου. Δεν θα πάει στον Περναμπέου, έρχεται τον Περναμπέου εδώ, γιατί έρχεται η Ρεάλ. Έγινε η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα, που ήθελε να παίξει με τους Καρέτσα και Κουλιαράκη, με την Ντόρτμουντ. Ήθελε και τον Τζόλι, αλλά δεν του έκανε τη χάρη η κλήρωση. Θα έχει η ΑΕΚ και απέναντι στον Κουλιαράκη με τη Ρώμα και τον Τάσο Δουβίκα που θέλει στην Κόμο. Οπότε παρουσιάζει ένα άλλο και ενδιαφέρον περισσότερα γι' αυτό, νομίζω, Μιχάλη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πολλοί Έλληνες θα βρεθούν απέναντι στην ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές το έλεγαν στις δηλώσεις τους πριν, ότι ήθελαν τέτοιους αντιπάλους. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ. Βεβαίως γνώριζαν από πριν ότι τουλάχιστον δύο αντίπαλοι θα είναι από τα λεγόμενα μεγαθύρια, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν. Συνεπώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτό που είπα πριν, ότι μόνο να κερδίσει μπορεί η ΑΕΚ. Να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στον αγωνιστικό χώρο. Τα μάτς που είναι εντός έδρας με τον κόσμο στο πλευρό της, γιατί είδαμε ότι και το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη ήσουν κιόλας.
0: Ναι, ήταν συγκλονιστική ατμόσφαιρα για την ΑΕΚ, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Το κατάμεστο, δηλαδή τώρα ακόμα ήταν Αύγουστος.
0: Και Αύγουστος και με πολύ ζέστη, και ο κόσμος ήταν εκεί για να ενισχύσει την ομάδα να πάρει την πρόκριση.
1: Ναι, συγκλονιστικό παρόν. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και στα 4 εντός έδρας παιχνίδια, ναι, όπου η ΑΕΚ εκεί φιλοδοξεί να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.
0: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή να ακούσουμε τον Σταύρο Πύλιο για Ρεάλ και Ντόρτμουντ, που θα τους αντιμετωπίσει η Ένωση.
2: Αυτές τις δύο τις θέλαμε. Εγώ θα ήθελα και την Άρσεναλ ιδανικά, αλλά έτυχε η City, εντάξει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Δεν υπάρχει σίγουρα μικρή ομάδα του Champions League, όπως και να έχει. Για να υπάρχει μια ομάδα του Champions League σημαίνει ότι είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σίγουρα το πρόγραμμα το περίμενα λίγο πιο καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Γιατί εντάξει, ομάδες. Οι μεγάλες τελικά είναι πάρα πολλές, αλλά όπως είπαμε από την στιγμή που περάσαμε και γενικά, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να κυνηγάμε το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυκλώνει ο κόσμος την ημερομηνία 4 Νοεμβρίου. 4 Νοεμβρίου γιατί? Γιατί τότε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχεις δει τον Εμπαπέ από κοντά?
1: Εννοείται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω
0: πού τον έχεις, σε ποιο παιχνίδι τον έχεις δει από κοντά?
1: Τον Εμπαπέ, αν τον έχω δει. Ναι. Όχι, δεν τον έχω δει. Δεν είχα αυτή τη χαρά.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά στο Ρεάλ, με τον Ολυμπιακό, με τη Ρεάλ, και άλλη με την Εθνική Γαλλίας στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε ο Εμπαπέ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και Μουρίνιο εκεί. Αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι.
1: Δεν θα είναι και παιχνίδι κιόλας προς το τέλος του ομίλου, που η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της και να ταξιδέψει, που λέει ο λόγος, με τα δεύτερα. Είναι τέταρτη αγωνιστική, είναι στην καρδιά των ομίλων ουσιαστικά. Οπότε δεν το συζητάμε. Η Ρεάλ θα θέλει τους βαθμούς, θα θέλει τη νίκη, θα έρθει πάνωπλη και θα είναι πραγματικά μια βραδιά έτσι πολύ σημαντική για την ΑΕΚ. Θυμίζω όμως ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια με τη Ρεάλ.
0: Βέβαια. Ήταν ισόπαλη,
1: Μέσα. Ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ισοπαλία, δεν ήταν 3-3.
1: Ναι, αλλά σου λέω το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, την παλιά.
0: Την παλιά Φιλαδέλφια.
1: Παλιά Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα τρομερό πραγματικά παιχνίδι. Βλέπαμε δηλαδή την ΑΕΚ και δεν πιστεύαμε. Η ΑΕΚ, η οποία
0: ναι, ναι,
1: να προηγείται με δύο γκολ διαφορά, βεβαίως ισοφαρίστηκε. γιατί είχε να κάνει με παίχτες παγκόσμιας κλάσης, με Ζητάν, με Φίγκο, τώρα τι να λέμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι κοίταξε στα μάτια την τότε υπερηχητική ομάδα, νομίζω ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα οι παίχτες της και σήμερα να κάνουν ακριβώς το ίδιο στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, αν ο ποδοσφαιρικός Θεός κιόλας είναι μαζί τους, δεν αποκλείεται να δούμε και κάτι καλό, ας πούμε.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Σταυροπύλιο τι λέει για το εντός παιχνίδι με την Real Madrid.
2: Το όνομα της ομάδας το λέει από μόνο του. Περιμένει τη Real και εντός έδρας κιόλας σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω έχει σημασία πολύ και για τον κόσμο και για την ιστορία της ομάδας η Real. Δεν είναι μόνο το πώς το περιμένουμε κι εμείς σαν ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το να παίξεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι στον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και περιμένουμε πώς και πώς και αυτό το παιχνίδι αλλά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Περιμένουν και οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι κατανοητό αυτό, αυτό το παιχνίδι που θα είναι εντάξει με ομάδες τέτοιου βεληνικού, είναι λογικό να θέλεις να παίζεις, Μιχάλη.
1: Όλοι θέλουν να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια, δεν το συζητάμε. Ακόμα και βασικά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν αυτό που λέμε το know-how από τέτοιο υψηλό επίπεδο και για αυτούς είναι ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Και να δείξουν τι αξίζουν στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, αλλά και να κάνουν το καλύτερο δυνατό και για την ομάδα τους, αλλά θα προσθέσω εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που σε κάθε αγωνιστική, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference, θα θέλει βαθμούς προκειμένου να κυνηγήσουμε την πολυπόθετη 10η θέση. Και σε αυτή τη θέση, μάλιστα, νομίζω ότι θα μπορούμε να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν. Οι Πολωνοί έχουν ήδη χάσει έδαφος. Μακάρι τα αποτελέσματα να έρθουν όπως θέλουν και να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναρριχηθεί και να πετύχει το στόχο του.
0: Και λέει ο Σταύρος Πύλιος, δικαιολογημένο αυτό που λέει, ότι είναι μια πρόκληση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Φουστέρη. Αργότερα θα μας πεις και τα αγωνιστικά. Κλείσαμε τώρα την ιστορία της ΑΕΚ με το πρόγραμμα. Τον χαρακτηρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ακούμε τον Σταύρο Πύλιο, ως πρόκληση.
2: Σίγουρα, όταν βλέπεις όλες αυτές τις ομάδες που έχουν τόση μεγάλη ιστορία με τόσα τρόπαια, σίγουρα είναι για μας κάτι πολύ όμορφο και σίγουρα θα είναι μια τεράστια πρόκληση. Δηλαδή θα δείξουμε τι ομάδα είμαστε κι εμείς. Θα πρέπει τα συναισθήματα, όλο αυτό το με το μυαλό μας να προσγειώνεται πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα, γιατί σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος. Πρέπει να είμαστε και εκεί ξανά στην κορυφή. Αυτό θέλουμε. Και απ' την άλλη να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί στο Champions League που να μην μας παίρνει το μυαλό πάρα πολύ, να μην ξεφεύγουμε και από την πραγματικότητα. Αλλά και εκεί εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και με τα παιδιά στην ομάδα σίγουρα δεν έχω να φοβηθώ κάτι, γιατί όπως είπα έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, πολύ καλούς παίχτες, παιδιά που είναι πολύ έμπειρα και πιστεύω ότι θα διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά αυτό το Τρίτη Κυριακή.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Κλείσαμε το κεφάλαιο ΑΕΚ και Champions League. Βγήκε το πρόγραμμα. Τα είπαμε όλα. Τώρα, 40 λεπτό. Tottenham Newcastle στην Αγγλία 0-0. Ακόμα στην Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε και το ημίχρονο. 41 λεπτό. Borussia Dortmund Αμβούργο 1-0. Και Βόλος Ηρακλής για το ελληνικό πρωτάθλημα 0-1 στο 41 λεπτό. Την περασμένη Τρίτη. Την Τρίτη μας πέρασε κάθισα. Ήταν μια ωραία Τρίτη, διότι κάθισα και είδα την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ. Την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ που έπαιζε ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αυστρίας. Έπρεπε να κερδίσει για να πάρει και τυπικά να κλειδώσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία. Παίζει ο όμιλος της ελληνικής ομάδας στο Μπρνό. Της Τσεχίας ήταν ο όμιλος, είναι ο όμιλος που είναι η ελληνική ομάδα. Κάθισα λοιπόν να το δω. 3-1 κέρδισε η εθνική ομάδα. Έχασε το πρώτο σετ. Εκεί μέχρι και εγώ αγχώθηκα. Όμως στο τέλος η ελληνική ομάδα τα κατάφερε. Και έτσι με νίκες απέναντι στην Ουκρανία, στην Βουλγαρία, πολύ σημαντική νίκη, στην Αυστρία. Είναι στις 16 καλύτερες ομάδες. Πήρε την τρίτη θέση στον ομιλό της. Συνεχίζει και αύριο αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα σε παιχνίδι νοκάουτ. Κερδίζει, πάει στα πρώιμη τελικά και είναι πολύ σημαντικό. Έχασε δύο παιχνίδια στον όμιλο από την διοργανώτρια Τσεχία και από την πανίσχυρη Σερβία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σύνδεση με Τσεχία τον Απόστολο Οικονόμου, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Coach, συγχαρητήρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακράτες.
0: Περίμενε εσύ όταν ξεκίναγε αυτή η προσπάθεια της Εθνικής ότι θα καθήλωνε η Εθνική Ομάδα αυτή κόσμο καλοκαιριάτικα να τη δει, γιατί είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση για τα δεδομένα μη ποδοσφαίρου και μη μπάσκετ στην ΕΡΤ 2 Sports που το έδειχνε. Το περίμενε εσύ ότι θα φτάνατε σε αυτό το επίτευγμα, να το πούμε έτσι απλά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αποδείξει η Εθνική, γιατί κάναμε και μια παρουσία πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ήταν άκρως ανταγωνιστική. Περίμενα και φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρόλο που ήμασταν σε έναν δύσκολο όμιλο, σε έναν όμιλο που οι τέσσερις ομάδες από τις έξι ήταν ομάδες VNL, δηλαδή ανώτερου αγωνιστικού επίπεδου από εμάς. Περίμενα ότι θα ήμασταν συγκροτημένοι, θα ήμασταν ανταγωνιστικοί και θεωρούσα ότι θα κάναμε καλές εμφανίσεις. Και ξέρετε, όταν την πρώτη μέρα απέναντι στην Τσεχία, η οποία είναι και μια πολύ καλή ομάδα και έπαιζε στην έδρα της, κάναμε μια ανταγωνιστική εμφάνιση, κατάλαβα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Οπότε το αποδείξαμε μετά από την επόμενη μέρα με την Ουκρανία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπου την κερδίσαμε 3-2. Εκεί νομίζω ξεκλείδωσε και η ψυχολογία της ομάδας από την άποψη ότι πιστέψαμε στον εαυτό μας. Ήρθε μετά η νίκη με τη Βουλγαρία, επίσης μια πολύ καλή ομάδα. Και τελειώσαμε, όπως είπατε και εσείς που είδατε, και το παιχνίδι με την Αυστρία και τελεσίδικα η υπόθεση πρόκριση στην τρίτη νίκη που κάναμε. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι, περίμενα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τρεις νίκες είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Βέβαια, απόρρια το ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Το παιχνίδι με τη Βουλγαρία το θεωρείς κομβικό? Γιατί κερδίσατε μια ομάδα που έχει ιστορία στο Παγκόσμιο Βόλεϊ, η Βουλγαρία, και σε άντρες και σε γυναίκες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την νίκη επί της Βουλγαρίας η ουσία ήταν ότι καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε εύκολα ή γρήγορα στο top 16 και καταλαβαίναμε ότι το επίπεδό μας είναι πολύ κοντά στις άλλες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι με αυτή την εμφάνιση που κάναμε, δεν ήταν, ξέρετε, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που κάναμε, ήταν και οι εμφανίσεις καλές, δηλαδή και με τη Σερβία που χάσαμε την τελευταία μέρα του ομίλου. Παρόλη την ήττα, ήμασταν και εκεί ανταγωνιστικοί και παίξαμε απέναντι σε μια top class ομάδα. Παίξαμε σε πολύ καλές ταχύτητες, δώσαμε μια πολύ καλή παρουσία και δείξαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν.
0: Επειδή ο πολλής κόσμος δεν τα πιάνει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει και είναι λογικό, το γεγονός ότι η ομάδα πήγε πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκεί στην Μαλαισία, ήτανε?
1: Στην Ταϊλάνδη.
0: Στην Ταϊλάνδη. Πήρε παιχνίδια παγκοσμίου επίπεδου, δηλαδή σε υψηλή διοργάνωση έπαιξε. Έκανε καλό αυτό το πέρασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έκανε καλό που το βλέπεις τώρα ότι η ελληνική ομάδα πάει τα κορίτσια με άλλο αέρα σε μια άλλη μεγάλη διοργάνωση?
1: Σίγουρα οι παραστάσεις πάντα βοηθάνε. Βοηθάνε να σε εξελίσσουν σαν αθλητή, να σε εξελίσσουν σαν προπονητή. Και αυτό ήταν το μεγάλο μπόνους από την συμμετοχή μας πέρυσι στο Παγκόσμιο. Και ένας λόγος που επίσης είμαι ικανοποιημένος ότι είναι ότι η πρόκριση στο top 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια, γιατί η τελευταία φορά ήταν το 2019, μας έχει δώσει και πρόκριση κατά πάσα περίπτωση και στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 3 χρόνια, τα τελευταία από πέρυσι μέχρι και του χρόνου, η ομάδα θα παίζει υψηλού επίπεδου αγώνες. Και είναι το καλύτερο εφαλτήριο για να πούμε ότι εξελίσσεται η ομάδα μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Ειδικά φέτος, που άμα το δείτε, έχουμε μια καινούργια κοινωνική ομάδα γενικά. Έχουμε παίχτες οι οποίες για πρώτη φορά είναι πρωτοεμφανιζόμενες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δείχνουν ότι το μέλλον της ανήκει. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενος και για το αγωνιστικό αποτέλεσμα της ομάδας και γιατί αυτό το αποτέλεσμα ήρθε με μια ανανέωση της ομάδας.
0: Διόρθωνε με στα ονόματα, αν κάνω κάποιο λάθος. Πώς μπορείς και έχεις κολλήσει καλά τις παλιές, τη Χατζηευστρατιάδου, την Ιανθούλη δεν είναι τόσο παλιά πολύ, την Κωνσταντινίδου, με τις πιο καινούργιες. Βλέπω κάποια κοριτσιά που λέω αυτές δεν έχουν τελειώσει το λύκειο, νιώθω. Πώς έχεις καταφέρει αυτό το μείγμα να μπορέσεις να το κάνεις? Ένα άθλημα ψυχολογίας που είναι το βόλιο, δεν είναι βάζουμε γκολ.
1: Παρεπιπτόντως, ναι, η Ελπίδα Τικμανίδου σήμερα είναι 18 ετών, έχει γενέθλια και κάναμε και ένα πάρτι στο ξενοδοχείο.
0: Είναι σε αυτά που λέω.
1: Και όχι μόνο αυτή, είναι και η Έρικα η Γράβαρη, είναι και η Αγγελοπούλου, ακόμα και η Ανθούλη που λέμε ότι είναι παλιά, είναι 22
0: χρονών.
1: Δηλαδή έχουμε πολλές νεαρές παίχτριες, έχουν παντρευτεί με τις έμπειρες γιατί έχουν ποιότητα, έχουν και προσωπικότητα εκτός αγωνιστικού χώρου, σαν χαρακτήρες έχουν και προσωπικότητα, έχουν και τη σωστή νοοτροπία και βέβαια έχουν και ποιότητα στο γήπεδο. Οπότε αυτό είπα και μετά νομίζω τον αγώνα απέναντι στη Βουλγαρία, ότι σήμερα κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα και αυτό όλα τα credit πάνε στις κοπέλες, γιατί πραγματικά έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το βόλεϊ είναι ένα ομαδικό σπορ.
0: Ναι, και έχουν και το πάντρεμα αυτό ότι ξέρεις, θυσιάζω εγώ το καλοκαίρι μου, γιατί υπάρχουν προετοιμασία. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου και μετά όλες μπαίνουν σε ρυθμούς με τις ομάδες τους. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου για την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ είμαι 3 χρόνια προπονητής. Αυτό είπα και τις κοπέλες χθες, λίγο πριν αρχίσουμε την προπόνηση για τον επόμενο αγώνα με τη Γαλλία, ότι οι θυσίες που έχουμε κάνει τα 3 τελευταία καλοκαίρια νομίζω ότι πιάνουν τόπο, γιατί ξέρετε, είμαστε στο top 16 και από τις 16 ομάδες, μόνο 4 ομάδες είναι επίπεδου European League. Άλλες είναι VNL, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το VNL είναι μια ανώτερη κατηγορία όπου παίζουν τα καλοκαίρια. Ενώ εμείς είμαστε στην κατώτερη κατηγορία αγώνων του Europa League, που παίζουν μόνο στην Ευρώπη, ενώ αυτές οι ομάδες παίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, από αυτές τις 4 ομάδες, μόνο εμείς είμαστε του χρόνου στο παγκόσμιο. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτό που κάναμε φέτος.
0: Να κάνω την ερώτηση που κάνω πάντα σε προπονητές που είναι σε γυναικείες ομάδες. Πιο δύσκολο είναι, χωρίς τώρα να παρεξηγηθούν κάποιες. Όχι αθλητρίες γενικά, είναι πιο δύσκολο να είσαι σε γυναικείο αθλητισμό, σε γυναική ομάδα παρά σε αντρικό? Έχεις βρει τα κουμπιά του? Σε μένα η Χατζηευστρατιάδου που τη βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι έχει βρει τα κουμπιά μας. Έχεις βρει τα κουμπιά τους, πώς θα τις χειριστείς? Γιατί είναι μια ομάδα, η κάθε παίχτρια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ σε αντρική ομάδα. Ήμουνα από τότε που άρχισα την καριέρα μου, ήμουνα σε γυναικείες ομάδες. Για μένα οι γυναίκες είναι εκλεπτισμένες προσωπικότητες και θεωρώ ότι άμα τις εμπιστευτείς, αναλύσεις πάντα το πλάνο σου, αναλύσεις πάντα το σκεπτικό σου, θα σε ακολουθήσουν και είμαι πολύ τυχερός που με βάση τη διαχείριση που κάνουμε έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ ανθρώπων που έχουμε γίνει και μια πολύ καλή ομάδα.
0: Το λέει η ψυχή σου δηλαδή?
1: Νομίζω περισσότερο πρέπει να κάνετε την ερώτηση αυτή στις παίχτρες, άμα με ανέχονται εμένα ως προπονητή.
0: Από ό,τι φαίνεται ότι έχετε βρει την κοινή συνιστόσα, ξέρεις, γιατί είναι λογικό, είναι προσωπικότητες, έχουν τα θέματα τους και εσύ πρέπει να είσαι πολλές φορές και πατέρας τους πάνω στην ψυχολογία.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, οι παίχτες είναι οι πρωταγωνίστες πάντα. Εμείς γύρω από αυτές, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε medical staff, είτε είμαστε γυμναστές, οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό κάνουμε, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο με κανόνες, γιατί μιλάμε για σπορ υψηλού επίπεδου, μιλάμε για ομαδικά σπορ. Και όλα νομίζω μέχρι στιγμής πάνε έτσι όπως τα προσδοκούμε.
0: Οι συνάδελφοί σου εκεί των άλλων εθνικών ομάδων τι είπανε όταν είδαν την Ελλάδα να πηγαίνει στους 16 της Ευρώπης, τι σου είπανε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μίνι έκπληξη. Δηλαδή, όλοι ήταν λίγο surprise, λίγο έκπληκτοι από το, όχι τόσο από τα αποτελέσματα, όσο από τον τρόπο που παίζουμε και τις εμφανίσεις που κάνουμε. Γιατί τις νίκες την κάναμε με εμφατικές εμφανίσεις, με εμφατικούς αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, πλέον, ας πούμε, και η Γαλλία που μας αντιμετώπισε και παίζει στο παγκόσμιο, μας αντιμετωπίζει πάρα πολύ. Και γενικά, το στάτους όλο από το πανευρωπαϊκό βόλεϊ είναι ότι πλέον η Ελλάδα ήρθε, την προσέχουμε, είναι ένα statement της Ελλάδας και αυτό μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια.
0: Εκεί που βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ στο παιχνίδι με την Αυστρία 1-0, εγώ λίγο σταμάτησα να βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέω τώρα, αν χάσει το πρώτο σετ, μετά πώς θα το γυρίσουνε. Εκεί εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκες μήπως γίνει καμιά στραβή? Περνάει από το μυαλό του προπονητή?
1: Ο προπονητής πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος. Όπως στη ζωή έχουμε κάποιες δυσκολίες και πρέπει να ανταποκριθούμε τις δυσκολίες, και εκεί στην ουσία φαίνεται και ο χαρακτήρας μας, έτσι είναι και οι ομάδες. Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας τους. Θεωρώ ότι με την Αυστρία ήταν το μόνο παιχνίδι που μπήκαμε με την ταμπέλα του φαβορή. Γιατί και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία μπήκαμε ως outsider. Και νομίζω αυτό λίγο μας άγχωσε. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις πολλά χρόνια να αποκριθείς στο top 16 και ξέρεις ότι είσαι πολύ κοντά, κάπου στρεσάρεσαι. Όντως το πρώτο σετ νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμάω την ομάδα της Αυστρίας, δεν το κέρδισε η Αυστρία, αλλά το χάσαμε εμείς απόρρια των 12-13 λάθων που κάναμε. Είναι πάρα πολλά τα λάθη για αυτό το επίπεδο. Οπότε εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω τις κοπέλες, να τις κρατήσω συγκεντρωμένες, να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτό κάναμε και νομίζω ότι μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι και κάναμε σωστή διαχείριση του αγώνα και κερδίσαμε, θεωρώ, 3-1, θεωρώ και εύκολα.
0: Τώρα, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Αύριο 5 η ώρα με Γαλλία. Ρώτησα το μέλος του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Βόλεϊ, τον Δημήτρη Τιχάλα, που είναι εκεί μαζί σας. Λέω, μπορούμε να κερδίσουμε την Γαλλία? Και μου λέει, φυσικά.
1: Αυτό λέμε και εμείς. Πλέον να πιστεύουμε στην ομάδα. Πέρυσι, αν και ήταν λίγο διαφορετικές και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ελλάδα, ήμασταν διαφορετικές ομάδες πέρυσι, βγήκε το μάτς 3-1 και ήταν δύσκολο.
0: Πέρυσι ήταν στο παγκόσμιο αυτό το μάτς?
1: Ήταν στο παγκόσμιο και όποιος ήταν στον όμιλο και όποιος κέρδιζε θα πήγαινε στους 16 του κόσμου. Μάλιστα. Και ενώ πήραμε το πρώτο σετ, ισοφαριστήκαμε 1-1, μετά πήραν δύσκολα το τρίτο σετ και το τέταρτο, κέρδισαν 3-1. Φέτος βέβαια έχουμε ένα, σε εισαγωγικά, μειονέκτημα. Φέτος σε υπολογίζουν περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα, το φαβορί όντως είναι η Γαλλία. Είναι μια καλή ομάδα. Βγήκε και δεύτερη στον άλλο όμιλο που γινόταν στη Σουηδία. Αλλά όπως είπα και πριν, μας αρέσει να πηγαίνουμε την ταμπέλα του outsider. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο μας, αλλά ξέρετε, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και δεν θέλουμε να σταματήσει ακόμα το όνειρο. Οπότε θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, κάθε κοιμάδα δυνάμεων, θα παίξουμε στα όρια μας, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα τούτους και ελπίζω να γίνει μάχη. Αυτό εγώ θέλω. Δηλαδή, ο κόσμος που θα κοιτάξει αύριο στην τηλεόραση την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ να είναι περήφανος για την προσπάθειά μας και για το πόσο αυτά τα κορίτσια θα παίξουν στα όρια τους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν μετά.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα αυτό που κάνετε. Και είναι, η ουσία είναι ότι έχει μπει στο μεγάλο κύκλο των εθνικών ομάδων η εθνική ομάδα μετά από αυτή την επιτυχία της.
1: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Coach, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία. Γιατί δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και η συνέχεια που είναι πολύ σημαντική. Πολλά μπράβο και σε εσένα και στην ομάδα για αυτή την επιτυχία. Καλή επιτυχία αύριο στο κρίσιμο παιχνίδι με την Γαλλία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
0: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Οικονόμου, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Μας είπε για την πρόκριση της Εθνικής στους 16, της Εθνικής Γυναικών στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αύριο 5 η ώρα το νοκάουτ παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία. Και ο Ντέλια το καθάρισε. Ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο όταν μίλαγε ο Πρωθυπουργός στα γένεια του μετρό εκεί που πήγε, έφτασε μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι τη Μίκρα, και άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέει, ήταν ένας πιτσιρικάς, λέει, ποιο μετρό, εγώ τον Τέλια θέλω πίσω. Ο Τέλιας δεν είναι πλέον πίσω, δεν μπορεί να έρθει πίσω, γιατί στην Ντόρτμουντ το παιδί κεντάει μαζί με τον Καρέτσα. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0. Στο ένα το λεπτό η Μπορούσια με τον Γκυρασί μετά τον παλιά του Καρέτσα είχε προηγηθεί. Και τώρα ο Ντέλιας το παστέλωσε και έτσι η Μπορούσια 2-0 προηγείται της ομάδας του Αμβούργου. Στην Αγγλία ημίχρονο Tottenham Newcastle 0-0. Στην Ελλάδα Super League, στο Βόλο, ο Βόλος με τον Ηρακλή, προηγείται η ομάδα του Ηρακλή με 1-0 μέχρι στιγμής. Έχει πετύχει γκόλο, ο Ηρακλής προηγείται 1-0 απέναντι στον Βόλο. Ο Ηρακλής που στην πρεμιέρα έχασε από την ΑΕΚ, και τώρα με τον Νανού στο 27ο λεπτό, Βόλος Ηρακλής 0-1. Ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός πριν από λίγο την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν. Ενισχύει το δεξιό άκρο της άμυνας, ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις στην Ιταλία και όχι μόνο. Είναι διεθνής Νορβηγός, έχει φορέσει 36 φορές τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο αγωνίστηκε 4 φορές στην εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά. Ο Πέτερσεν λοιπόν επίσημα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Levante Betis 5-2. Στην Ισπανία 24ο λεπτό Real Sociedad Espanyol 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Monza Udinese 1-3. Ακόμα Sassuolo Torino 1-1. Και Fiorentina Frosinone είναι στο 0-2. Στις 10 παρατέταρτο αρχίζει το παιχνίδι Juventus Parma για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Πολύ ντόρο στην Αγγλία για την παρουσία και σήμερα του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος έβγαλε σήμερα πάλι έβγαλε μάτια. Εντάξει, ο Τζολάκη σήμερα πάλι κορυφαίος της Χαλ στο παιχνίδι που έδωσε νωρίτερα και ήταν παίκτης ο οποίος πάλι παραμιλάει όλο το νησί για την παρουσία αυτή του Έλληνα τερματοφύλακα. Τα πρώτα 180 λεπτά του στην Premier League είναι άκρος επιτυχημένα. Στο πρώτο παιχνίδι με την Manchester United και τώρα με την Coventry, όπου η ομάδα της Hull κέρδισε τη Manchester United στην Πρεμιέρα, κέρδισε σήμερα και την Coventry. Έτσι ο Τσολάκης έχει κλέψει την παράσταση, γιατί και σήμερα έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Τα εγκόμια φυσικά έχει κάνει σημαντικές αποκρούσεις ο Τσολάκης, και λέει ο επιθετικός Χαλ Όλι Μακμπέρνι, μίλησε στο Sky Sports και αναφέρθηκε στον Έλληνα τερματοφύλακα. Ξέρετε ότι θα είχαν μεγάλο μέρος της μπάλας και υπολογίζαμε σε αυτούς τους παίκτες στην άμυνα, οι οποίοι θα είχαν αυτοπεποίθηση από τις πλάγιες περιοχές και τις σέντρες, αμυνόμαστε καλά στην περιοχή. Ο Τζολάκης είναι κορυφαίος από τότε που ήρθε, είπε ο επιθετικός της Χαλ, ο Μακ Μπέρνι. Ιντερ Βέτεν είναι πάντα στην παρέα μας, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, Ιντερ Βέτεν. Τώρα, μόλις θα πάμε στις διαφημίσεις, μετά κυρίες και κύριοι, θα ξεδιλήξουμε το κουβάρι του Ολυμπιακού και του Όφη και του Παναθηναϊκού στο Europa League και στο Conference League. Ξέρουμε τους αντιπάλους, έχουμε δηλώσεις από τους προπονητές και παίκτες των ομάδων για το τι θα κάνουν και τι προσδοκούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις εδώ στη συντροφιά μας στον Real FM.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Αύριο στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: 50 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου. Είμαστε στο 51ο λεπτό τώρα. 9.30 ώρα θυμίζω στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός παίζει με την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Στη Γερμανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ το Αμβούργο παραμένει 2-0. Το δεύτερο γκολ είναι από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Παρά το γεγονός ότι βλέπω ότι έχει για αυτό γκολ, θα το διευκρινίσουμε τώρα. Ο πρώτο γκολ έβγαλε την assist ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, πάντα εδώ στη συχνότητα του Real FM. Πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν. Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό είπαμε για την μεταγραφή του Νορβηγού που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού διεθνή, που θα ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Και ο Ολυμπιακός ξέρει από χθες τους αντιπάλους του στο League Phase του Europa League. Θα παίξει, θυμίζω, εντός έδρας με Μίλαν, την πολωνική Γιαγκελόνια, την γερμανική την Χόχενχάιμ και την Τορένσε, την πορτογαλική ομάδα, η οποία είναι από τη δεύτερη κατηγορία και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού στα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ εκτός έδρας θα είναι με την Μαρσέη, με την Σπάρτα, με την Ρεν, δηλαδή θα πάει δύο φορές στη Γαλλία, θα πάει στη Σλοβενία με την Τσέλια και θα παίξει και με τους Πορτογάλους εκτός. Ξαναλέω λοιπόν, εντός με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και την Χόχενχάιμ, εκτός με το Ρένσε Τσέλια, Μαρσέη και την Ρεν. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού, μίλησε για την κλήρωση χθες στα κανάλια της Κοσμοτέ που είχαν live την κλήρωση. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την ελληνική ομάδα, ότι πώς περιμένει αυτή την συμμετοχή στο League Phase του Europa League. Σχολιάζει και κάθε αντίπαλο ξεχωριστά για την πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός, για να δούμε αν μπορούμε, λέει, να καταφέρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό, είπε στις δηλώσεις του. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι λέει ο κύριος Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση.
1: Μια χαρά, η κλήρωση έγινε. Ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Και φανταζόμαστε πως τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα συζητάνε για το ποιες ομάδες θα κερδίσουμε, από ποιες θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Όμως μην ξεχνάμε πως πρέπει πρώτα να αγωνιστούμε.
0: Ρωτήθηκε για Μίλαν και Μαρσέη, που είναι οι πιο φανταχτερές ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Δύο ιστορικές ομάδες, η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέη. Η Μίλαν, μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League. Και η Μαρσέη με πολλούς φανατικούς οπαδούς και επιπλέον θα πρέπει να παίξουμε εκεί.
0: Ο κύριος Μεντιλίμπαρ είπε για την Σπάρτα Πράγας και την γαλλική Ρεν που θα αντιμετωπίσει.
1: Η Σπάρτα είναι μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και καλές πορείες, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα της χώρας τους είτε για την Ευρώπη, που πάντα κάνουν καλά πράγματα και πάντα πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλος ο κόσμος θα πει πως πρέπει να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξεις πολύ καλά για να τους κερδίσεις. Και η Ρεν είναι μια ομάδα γαλλική, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, με παίχτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
0: Και τώρα μίλησε για Χόχενχάιμ και την πορτογαλική την Τορένσε.
1: Γαλλικές ομάδες με παίχτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
0: Και τώρα μίλησε για Χόχενχάιμ και την πορτογαλική την Τορένσε.
1: Equipo alemán, muy físicos, muy fuertes. Η Χόφενχάιμ, γερμανική ομάδα.

0: δεν έχουμε ξαναντιμετωπίσει κάποια από αυτές. Καινούργιες χώρες, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με ομάδες από αυτές τις χώρες, δεν μας έχει ξανατύχει. Θα γνωρίσουμε λοιπόν καινούργιες ομάδες από καινούργιες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που σίγουρα θα πρέπει να προσέξεις, γιατί έχουν τρομερές φιλοδοξίες και προσδοκίες.
1: Σχολίασε και για το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα θέλει. Φυσικά είπαμε το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα, ίσως απόψε ή αύριο θα ξέρει ο Ολυμπιακός ημερομηνίες, ώρες και τη σειρά των αγώνων. Για να ακούσουμε.
0: Ναι, πράγματι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτεμβρίου ένα παιχνίδι. Μετά θα γίνει μεγάλη διακοπή και στη συνέχεια θα παίζουμε ανάλογα με το πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες, δύο παιχνίδια κάθε μήνα όπως προβλέπετε. Το μόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι στις χώρες που κάνει πάρα πολύ κρύο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο βαθύ χειμώνα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μεντιλίβαρο, ο οποίος έκλεισε με τα καλύτερα, γιατί είπε και για μια πιθανή κατάκτηση της ομάδας στο Europa League. Να επαναλάβει ότι είχε κάνει ο ίδιος παλιότερα και μετά με τον Ολυμπιακό. Για να ακούσουμε τι είπε.
0: Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να το καταφέρουμε, να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα.
1: Θυμίζω, εντός έδρας έχει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και τη γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έχει δύο φορές πάει στη Γαλλία, Μαρσέι και Ρεν, την Τσέλια από τη Σλοβενία και την πορτογαλική, την Τορένσε, που είναι στη δεύτερη κατηγορία, κυπελούχος Πορτογαλίας. Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027 είναι τα παιχνίδια, είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.

Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χθες από το Μόντε Κάρλο από την κλήρωση. Θα ακούσουμε σε λίγο, αφού σας θυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη Γερμανία. 56 λεπτό, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αβούργο παραμένει το 2-0 και στο γήπεδο το Πανθεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής 0-1. Είμαστε στο 58 λεπτό. Ο Ηρακλής παίζει με 10 παίχτες. Είχαμε πριν από λίγο αποβολή παίχτη της ομάδας του Ηρακλή με απευθείας κόκκινη και ήταν ο Βίτορ Μέρ στο 54 λεπτό και άλλη κόκκινη στον Μαζάρι. Οπότε είναι χωρίς δύο παίχτες ο Ηρακλής αυτή την ώρα στην αναμέτρηση. Έχουμε, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι σε εξέλιξη, Βόλος Ηρακλής 0-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: τους. Real FM 97,8.
1: Έβαλες ωραίο τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε αναγκαστικά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM.

0: Την Κυριακή θα μάθουν οι υπόλοιποι και ο Παναθηναϊκός στο Conference League και ο Ολυμπιακός και ο Όφη τις ημερομηνίες, τις ώρες και τη σειρά των αγώνων. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ιδιοκτήτη της Ερυθρολεύκης ομάδας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχολίασε στα κανάλια της Κοσμοτέ TV, στον συνάδελφο Ανδρέα Μπαλομπαρίνη, την κλήρωση για την ομάδα του στη League Phase του Europa League.
1: Με την Μίλαν, όπως θυμάστε, είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκληθεί κιόλας. Μια μεγάλη ομάδα, και η Μίλαν και η Μασαλία, η Μαρσέη και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και άλλες 4 ομάδες είναι ομάδες στις οποίες πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Όπως είπα, από τη στιγμή που ήμασταν εκτός Champions League, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει. Και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε και τον προπονητή, ο οποίος το έχει ξαναπράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι είπε... λέει, πληρώσαμε 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει, πήγε στην Μπενφίκα, τι άλλο να κάνεις. Είπε ότι για τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες περιμένει να δουν στον Ολυμπιακό παίκτες που δεν πήραν μεταγραφή στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι λογικό οι παίκτες ηλικίας 23, 24 χρονών, 25, που είναι τώρα στα φόρτε τους, να μην θέλουν τώρα να πάνε σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, να θέλουν να πάνε στα μεγάλα ευρωπαϊκά. Και αν δεν τους κάτσει, περιμένουν. Αλλά και πάλι δεν είναι πρώτη προτεραιότητά τους η Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή ότι τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρόνων, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να... Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό, την γλώσσα 16 εκατομμύρια και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις?
0: Ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης και τι θέλει να δει φέτος από την ομάδα του στο Europa League. Είπε ότι πάμε μήπως να το σηκώσουμε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το pressing το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ τέλος πάντων από το λάθη του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα ούτε από τα center back. Έτσι. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και επίσης έχουμε και τους παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιντιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλος δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League, μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
0: Αυτά για τον Ολυμπιακό και την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League που θα αρχίσει. Το ματιάσαμε, τον Κωνσταντέλια. Αυτό το μάτι, ρε παιδί μου, όταν, αν σε ματιάσουνε, πιστεύεις το μάτι εσύ? Πιστεύεις, ε? Μα και εμένα, με καρφιτσώνουνε, να ξέρεις. Κάποιες φορές που ακούς έξω να λέω, αυτό είμαι χάλια. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας έγινε αλλαγή στο 51ο λεπτό, στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη τώρα με το Αμβούργο. Τραυματίστηκε και έχει γίνει αλλαγή. Πάντα παραμένει, κυρίες και κύριοι, το Borussia Dortmund, Αμβούργο 2-0. Με το δεύτερο γκόλ να το πετυχαίνει ο Κωνσταντέλιας και το πρώτο να έχει συμμετοχή ο Καρέτσας, assist που έβγαλε στο πρώτο γκόλ. Ακόμα αυτή την ώρα στην Αγγλία, Tottenham Newcastle, είμαστε στο 0-1, 61 το λεπτό, και στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού Στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1, 61 το λεπτό. Να διορθώσω, έχουμε μία αποβολή για τον Ηρακλή, 54ο λεπτό, ο Βίτορ Μέρ πήρε την κόκκινη κάρτα απευθείας για σκληρό μαρκάρισμα. Όμως δόθηκε και μέσα σε 2 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι έγινε, αποβλήθηκε από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδος του Ηρακλή. 2 κίτρινες κάρτες πήρε σε 1 λεπτό. Ο Βάλτερ Μαντσάρι, και όχι δεύτερος παίκτης που είπα, κανένα λάθος. Οπότε ο Ηρακλής παίζει με έναν παίκτη λιγότερο και με τον προπονητή του από την εξέδρα να βλέπει το μάτς. Τώρα, πάμε στον Όφι. Πάμε στον Όφι, γιατί και ο Όφι, που έκανε μια λαμπρή εμφάνιση μέχρι τώρα, κέρδισε και την Τσέσκα Σόφια 2-0 στην Σόφια. Με Νούς και Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε κερδίσει 3-0 στο Παγκρίτιο και πέρασε στη League Phase του Europa League. Ο Όφι, λοιπόν, στο Παγκρίτριο στάδιο του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan από την Πολωνία και τη γερμανική Hohenheim. Δηλαδή έχει δύο γερμανικές ομάδες, Leverkusen και Hohenheim, και τις δύο εντός έδρας. Εκτός έδρας θα πάει στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στη Λισαβόνα, τη γαλλική Ρεν, την αυστριακή Sturm Graz και την Χάπολ Μπερσεβά εκτός, την Ισραηλινή ομάδα που θα έχει σε ουδέτερη έδρα. Ο Χρήστος Κόντης, να τον ακούσουμε τι είπε για την κλήρωση ο τεχνικός της ομάδας του ΟΦΗ.
2: Μια χαρά θα την είδαμε την κλήρωση, με την έννοια ότι για την ομάδα μας είναι μια ιστορική στιγμή το να βρισκόμαστε στο Europa League Phase. Είχαμε πει και πριν όλοι μας ότι όποια και να είναι η κλήρωση, εμείς θα την απολαύσουμε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, θα πάμε να το χαρούμε, θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει.
0: Μάλιστα, ρωτήθηκε και για τις πιο δυνατές ομάδες που έχει στην League Phase, για την Bayer Leverkusen και την Benfica.
2: Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία, με μεγάλες πορείες και στο Champions League. Νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουν τους παίχτες, την ποιότητα, την εμπειρία να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική, έχουν ορμή. Σίγουρα στον Ταλούς θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που πορτογαλική κουλτούρα, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, με πολύ καλές, πολύ ποιοτικό. Και απ' την άλλη, την έδρα μας με τη Leverkusen, μια γερμανική ομάδα μια γερμανική μηχανή που ξέρει να τρέχει, να παίζει, να πιέζει. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει γενικά τις ομάδες αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα, αλλά νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης και για το πρόγραμμα πώς θα ήθελε να είναι, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το φόρτο των ταξιδιών, των εκτός, των εντός και στην Ελλάδα. Γιατί να μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα επαρχίας που και στην Αθήνα να πάμε πάλι ταξιδεύουμε. Άρα για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το εγχείρημα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί έστω στην κλήρωση αυτή. Και μετά από ένα ταξίδι, ίσως να έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Θα είναι πιο εύκολο για μας να διαχειριστούμε όλο αυτό. Αλλά πιστεύω όπως και να είναι το πρόγραμμα, εμείς θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τον τρόπο να το διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα, μένουμε σε ρυθμού σόφι. Θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις σε λίγο και από παίκτες. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Βόλος Ηρακλής, 72 λεπτό, 0-1 παραμένει. Real FM.
3: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Σου είπα, το ματιάσαμε το παιδί. Ο Κωνσταντέλιας, όπως σας είπαμε, 51ο λεπτό βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι της Μπορούσια. Ένιωσε ενοχλή στο γόνατο και βγήκε κουτσένοντας, αντικαταστάθηκε στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Βεσσαλία. Και η Μπορούσια συνεχίζει και προηγείται με 2-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει αλλάξει και στο Βόλο κάτι. Βόλος Ηρακλής πάντα 0-1.

0: Πριν περάσουμε στη συνέχεια των ηχητικών που έχουμε των δηλώσεων από τον Όφη, ο ΠΑΟΚ πάει αύριο με πολλές απουσίες από δεκατισμένο το κέντρο του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. 8 και 4 θα είσαστε εδώ για να ακούσουμε μαζί το παιχνίδι. Ο Τόμ Λουσέι πέστη θλάση στο δεξιό δικέφαλο και μένει εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι εκτός λοιπόν ο Λουσέ. Η Καμαρά με οι τέσσερις ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, δεν υπολογίζονται. Ο Ντεσπότοφ συνέχισε και αυτός ατομικό πρόγραμμα. Στα θετικά είναι ότι ο Όγνιενς Ουγκρέσετς, ο οποίος έγινε, επισημοποιήθηκε μεταγραφή του το μεσημέρι, είναι στην αποστολή κανονικά του ΠΑΟΚ, δηλαδή αποστολή που θα έχει ο κύριος Λύση, Παμβλέκα Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Θημιάνη Σανταμαρία, Ζαφίρης, Πέλκας, Τάισον Αλή, Σορετήρε, Ζιβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου είναι η εκλεκτή του κύριου Λύση για το αυριανό παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη εκπομπής. Να λέμε και τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει για να βγει η σημερινή εκπομπή. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο Νίκος Λικούρης, η Κατερίνα Βουτσά και ο Τάκης Μαυράκης είναι οι τεχνικοί μας που έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Πάμε τώρα στον κύριο Κόντι. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο για την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε στην Σόφια. Κέρδισε 2-0 και το δεύτερο παιχνίδι είχε κερδίσει 3-0 στο Ηράκλειο. Ο κύριος Κόντις ρωτήθηκε στη League Phase του Europa League τι στόχο έχει, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, λέει, για τεράστια φιλοδοξία μίλησε.
1: Μιλάτε με ένα προπονητή που πέρσι πριν τον τελικό κυπέλλου είπα θα πάμε να το πάρουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλοδοξία είναι τεράστια και η δικιά μου αλλά και όλης της ομάδας. Δεν υπάρχει διοργάνωση που θα παίξουμε και δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θέλαμε να είμαστε το Europa League και είμαστε το Europa League γιατί το θέλαμε σαν οργανισμός, το θέλαν οι παίκτες, το θέλαμε το προπονητικό staff και γι' αυτό είμαστε εκεί. Γιατί δούλεψαμε πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε πλέον εδώ, όχι εκεί, εδώ. Άρα από τη στιγμή που είμαστε εδώ θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε, με το δικό μας παιχνίδι, με τη δικιά μας την τακτική. Θα τα χαρούμε όπως τα χαιρόμαστε πάντα και θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν στοχεύεις ψηλά στη ζωή σου, σε αυτό που κάνεις, νομίζω δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του, τίποτα δεν έρχεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε όχι μία νίκη, μακάρι να κάνουμε και περισσότερες από μία νίκη στο Europa League. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και ομάδες που δεν ακούγονται μεγαθύρια ή τα ονόματα δεν είναι τόσο σαν τη Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν, ακόμα και τη Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα. Νομίζω ότι όλες οι άλλες ομάδες, αν κάτσουμε και δούμε, έχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες με πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Σίγουρα οι πρώτες δύο αγωνιστικές είναι με ομάδες δύσκολες, αλλά γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Κόντις χθες που ρωτήθηκε από την Κοσμοτέ TV για τις φιλοδοξίες που έχει η ομάδα στο Europa League. Το βράδυ της Πέμπτης, όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Τζέσικα που είχε κερδίσει και πάλι εκεί μίλησε για φιλοδοξίες και για την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του και ο οργανισμός Όφη και στην Ευρώπη.
2: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.

0: Είναι πολύ ωραίες οι δηλώσεις που κάνανε οι παίκτες του ΟΦΗ μετά στην Σόφια, εκεί που υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Εγώ να θυμίσω πάλι ότι ο ΟΦΗ θα έχει εντός έδρας στη League Phase του Europa League την Leverkusen, θα είναι οι ομάδες που θα έχει εντός, την Anderlecht, τη Lech Poznan και τη Hockenheim. Εκτός θα έχει την Benfica, την Rennes, τη Sturm Graz και την Hapoel Berseva. Θα είναι οι ομάδες που θα είναι εκτός έδρας. Τώρα, έχουν πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες οι δηλώσεις που κάναν οι παίκτες. Ήταν φανερά χαρούμενοι. Περάσαν τα παιδιά αυτά στην League Phase του Europa League. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα. Θανάσης Ανδρούτσος.
1: Σίγουρα είναι ιστορική βραδιά. Είμαστε στο Europa League και είμαστε εκεί για να παίξουμε σοβαρά και όχι απλά για να είμαστε. Είμαστε εκεί για να κάνουμε πράγματα. Ο ΟΦΗ πρέπει να μεγαλώνει και αυτό δείχνουμε όλο ένα και περισσότερο. Οπότε είμαστε εκεί για να το δείξουμε.
0: Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης που πέτυχε και γκολ στην Σόφια την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, ανέφερε.
2: Είναι πολύ σημαντικό που πήγαμε από την αρχή πολύ συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι για να πάρουμε την νίκη και όχι να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League.
0: Ζήσης Καραχάλιος τώρα, άλλος ένας παίκτης του ΟΦΗ που μίλησε.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι αν μας λέγανε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν έτσι, δεν θα το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας, πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και σίγουρα δεν μένουμε εδώ. Αυτά είναι παρελθόν πλέον. Συνεχίζουμε, θέλουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα με την ομάδα μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα. Νομίζω το δείχνουμε σε κάθε αγώνα και στόχος πλέον είναι το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, που είναι γι' αυτό εξίσου σημαντικό. Για τον κόσμο το έχουμε πει νομίζω όλα τα παιδιά άπειρες φορές ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπου και να παίζουμε, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο Βόλο, είτε στη Σόφια, όπου και να παίζουμε, είναι δίπλα μας. Το αξίζει νομίζω όλο αυτό του κόσμου του ΟΦΗ, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά, τον κάνουμε πολύ χαρούμενο, περήφανος και αυτό και εμάς μας γεμίζει με περηφάνεια.
0: Ο Ταξιάρχης Φούντας τώρα μίλησε και αυτός για την επιτυχία της ομάδας του.
4: Ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το να βάζεις όνειρα είναι κάτι ωραίο, αλλά όμως για να τα πετυχαίνεις έλεγε δουλειά μέσα από αυτό. Οπότε η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στις προπόνησεις και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή αν κερδίζαμε το κύπελο ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ένα έτσι ωραίο που έγινε, γιατί όταν η ομάδα προκρίθηκε και έκανε και την επιτυχία, πήρε το Super Cup, θυμίζουμε ΟΦΗ, κερδίζοντας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πήρε το Κύπελλο Ελλάδος, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, η σύζυγος του Ταξιάρχη Φούντα του είπε μια ατάκα από ένα τραγούδι που λέει «Έχουμε γίνει σούσουρο». Για να ακούσουμε τι είπε ο Φούντας για τη γυναίκα του.
5: Ταξιάρχη, όταν ανακοινώθηκε η παραμονή στην ομάδα, η Μαρίνα έγραψε «Θα κάνουμε σούσουρο στην Ευρώπη».
6: Εννοείται, αυτό το τραγούδι είναι.
5: Τώρα, προφητική ατάκα τη συζύγου σου, θα κάνει ΟΦΗ σούσουρο στην Ευρώπη.
4: Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες «OK, θα παίξουμε Conference League». Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί, βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό και θα γίνουμε σούσουρο.
0: Ωραίο. Λοιπόν, ο ΟΦΗ, συγγνώμη, πριν κλείσουμε το κεφάλι ΟΦΗ, ο Βόλος ισοφάρισε 84ο λεπτό με τον Ματίας Γκονζάλες σε 1-1. Είχε προηγηθεί με τον Νανού 27ο λεπτό ο Ηρακλής με 1-0. Και τώρα ο ΟΦΗ ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ηρακλής παίζει με 10 παίκτες στην αναμέτρηση αυτή που είναι στο πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Εκεί βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό και πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο τον και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Όφη, τον Μιχάλη Μπούση που μίλησε στα κανάλια Κοσμοτέ μετά τη χθεσινή κλήρωση στη League Phase του Europa League.
6: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο τον νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θα να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Για μένα sky's the limit και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι οι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa, αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και θα πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα.
0: Μάλιστα, να ρευόμαστε για τα καλύτερα, λέει ο Μιχάλης Μπούσης. Ο πατέρας του, ο κύριος Δημήτρης Μπούσης, ανέφερε από τη Σόφια που πήγε και αυτός εκεί για να δει την ομάδα να κερδίζει την Τσέσκα, πώς ο γιος του μπλέχτηκε με τον Όφη.
7: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, τον Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
0: 15 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, 8:21 λεπτό. Τότεναμ Νιούκαλς, είμαστε 0-2. Στην Γερμανία παραμένει 87 λεπτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αμβούργο 2-0. Εδώ η Μπορούσια παίζει με 10 παίκτες. Έχει μία κόκκινη. Το παιχνίδι που είπαμε είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγο, ο Ινάσιο έχει βγει, έκανε φάουλ, σοβαρό φάουλ, στο 77ο λεπτό η Μπορούσια παίζει με 10, ενώ προηγείται πάντα 2-0. Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι, Βόλος Ηρακλής 1-1, 81ο λεπτό, στην Ισπανία 54ο λεπτό Ρεάλ, Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 1-1, στην Ιταλία 84ο λεπτό, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, και Φιωρεντίνα Φροζιζόνε, είμαστε στο 0-3.

0: Τώρα, ο Παναθηναϊκός έμαθε και αυτούς τους αντιπάλους. Είπαμε ότι αύριο θα μάθουν σειρά αγώνων, ώρες, ημερομηνίες, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στη League Face του Conference League θα παίξει εντός έδρας με την Brighton. Θα συναντήσει εκεί τον Μπάμπη Κοστούλα και τον Στέφανο Τζίμα. Με την Μπόρατς από την Βοσνία. Με την Τσέσκα Σόφιας που απέκλεισε Όφη. Θα είναι οι τρεις ομάδες εντός έδρας. Έχει έξι ομάδες ο Παναθηναϊκός να παίξει. Εκτός με την γερμανική Freiburg. Με την Καϊράτ Αλμάτι, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, από το Καζακστάν, συγγνώμη, ένα δύσκολο ταξίδι περιμένει τους πράσινους. Και την Νόρτζελαν από τη Δανία, είναι τα παιχνίδια εκτός έδρας του Παναθηναϊκού. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, τελευταία 17 Οκτωβρίου για τους πράσινους. Ο Παύλος Παντελίδης φιλοξενήθηκε χθες στην Κοσμοτέ TV για να πει για τις... για να πει για την κλήρωση. Πρώτα ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του. Θυμίζω ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά και υπολογίζεται εκεί γύρω στα Χριστούγεννα να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Έχουν περάσει οι πρώτες 4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Ήταν πολύ δύσκολος μήνας αυτός που πέρασα. Μέρα με τη μέρα όμως να είμαστε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία, να πάνε όλα καλά. Έχουμε ένα εκπληκτικό τίμημα εδώ πέρα ιατρικό το οποίο με προσέχει κάθε μέρα. Και αν όλα πάνε καλά, πρώτο Θεός, τα Χριστούγεννα να είμαστε καλά. Μακάρι πρώτο Θεός να είμαστε καλά και να είναι και ο Παναθηναϊκός στα νοκάουτ.
0: Να ακούσουμε πώς σχολίασε την κλήρωση της ομάδας του στη League Face του Conference League.
1: Είδα μια κλήρωση η οποία για τα δεδομένα του conference κρύβει ορισμένες παγίδες. Π.χ. δύο ταξίδια, το ένα στην Καϊράτ και το άλλο στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Αν σου πετύχει σε χειμώνα, πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Ειδικότερα για την Καϊράτ, να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται μια ομάδα η οποία σύμφωνα με το μέγεθος του Παναθηναϊκού δεν θα δυσκολέψει πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω του ταξιδιού που είναι νομίζω πάνω από 10 ώρες, γιατί πήγε ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι πας σε μια πόλη που είναι 10 ώρες μακριά, νομίζω πήγε σε ένα γήπεδο πλαστικό, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα όλα αυτά δυσκολεύουν με την κατάσταση. Όταν βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι must win. Δεν υπάρχει νομίζω συγκρίση μεταξύ των δύο μεγεθών. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει νίκη εκεί πέρα.
0: Ζητήθηκε να σχολιάσει και την αντίπαλο της από την Αγγλία, από την Premier League, την Brighton.
1: Εγώ θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι με τη Freiburg καταρχάς. Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε την Brighton στην έδρα μας βοηθάει πολύ καλύτερα την κατάσταση από να πηγαίναμε στην Αγγλία. Οπότε θεωρώ ότι πιο δύσκολο είναι να είναι στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Και για την ομάδα του, πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός και τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει, είπε.
1: Παίζαμε τώρα τρία μάτς, οι οποίοι ήταν must win, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ήταν αρχή τη σεζόν. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι έχει τρομερούς παίχτες με τρομερά χαρακτηριστικά και κάθε ένας ξεχωριστός. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου με αυτό το ρουβονιτή και με αυτούς τους παίχτες η ομάδα να δέσει και να έχουμε πολύ ωραία πράγματα στο τέλος σεζόν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι και όλοι είχαν την ψυχή στα χέρια τους.
0: Η τελευταία τάκα του ήταν μετά το παιχνίδι με την Κράλοβε, με την Χάντερς Κράλοβε, όπου εκεί με τον Τέσσερς που έβαλε το πέναλτι στην παράταση πήρε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση. Γι' αυτό λέει όλοι είχαν την ψυχή στα χέρια τους, είπε ο Παύλος Παντελίδης που μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην League Face του Conference League. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει 6 αντιπάλους στη League Face του Conference League. Θα παίξει εντός με Brighton, την Μπόρατς από τη Βοσνία και την Τσέσκα Σόφιας. Εκτός θα είναι με την Freiburg, την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και την Νόρτζελαν από την Δανία.

Να πούμε για το ποδόσφαιρο σάλας, το φούτσαλ, ότι πριν από λίγο ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτήριων Δούκα προκρίθηκε στην main round του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Είναι στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στο τελευταίο παιχνίδι πριν από λίγη ώρα κέρδισαν τους Blue Magic του Δουβλίνου με 3-2 και τερμάτισαν αίτητοι στον όμιλο και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Είπαμε νωρίτερα ότι η Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο στα μείον 70 κιλά πήρε το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Μια σπουδαία, σπουδαία επιτυχία για την Ελληνίδα αθλήτρια. Χρυσό μετάλλιο και για τον Παναγιώτη Μπιτάδο στο τριάθλο των μεσογειακών αγώνων. Επίσης χρυσό μετάλλιο.

Μην ξεχνάμε και το hardball στους μεσογειακούς αγώνες. Έχει εξασφαλίσει τετράδα και σε άνδρες και σε γυναίκες. Πολύ πολύ σημαντικό. Η Εθνική Γυναικών κέρδισε την Αλγερία 35-24, κλείδωσε την τρίτη θέση του ομίλου της και τη συμμετοχή της στο μικρό τελικό των μεσογειακών αγώνων. Αύριο 9 το βράδυ, με νίκη απέναντι στην Ιταλία, παίρνει τη δεύτερη θέση και θα παίξει το μεγάλο τελικό κόντρα στην Τινησία. Πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τα κορίτσια του Τάσου Δανίλου στο hardball των γυναικών.

0: Είπα για τις γυναίκες του handball να σας πω ότι και για τους άντρες ότι κέρδισαν την Κύπρο 39-24 και είναι πρώτοι στον ομιλό τους και μαθηματικά. Το Σάββατο τώρα αυτή την ώρα παίζουν με την Πορτογαλία. Πρώτη φορά πάει σε ημιτελικό η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών. Μετά από 35 χρόνια, ήταν το 1991 στην Αθήνα, ήταν τέταρτη τότε και τώρα η ελληνική ομάδα αγωνίζεται για την, αυτή την ώρα στον ημιτελικό απέναντι στους Πορτογάλους για να πάει στον αυριανό, είτε νομίζω ότι Δευτέρα είναι ο τελικός της, σε ό,τι αφορά το handball των ανδρών να πάει στον τελικό. Είναι στον ημιτελικό, πολύ μεγάλη επιτυχία για την τετράδα και οι άνδρες και οι γυναίκες στο handball. Τώρα, τελείωσε το παιχνίδι στο... και τα δύο παιχνίδια τελειώσανε. Ξεκινάμε από τη Γερμανία, Borussia Dortmund Αμβούργο 2-0 και στο Βόλο, Βόλο Σιρακλής 1-1. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, συγγνώμη, Tottenham Newcastle 0-2 τελικό. Τελικά αποτελέσματα έχουμε αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις παίζεται στην Ιταλία. Δεν έχουμε τα τελικά ακόμα. Στο γήπεδο των Παθησαλικών Στάδιο, εκεί λοιπόν ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Νανού στο 27ο λεπτό. Στη συνέχεια στο 54 ο Βίκτορ Μέρ βγήκε εκτός με κόκκινη κάρτα, αλλά και ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή πέρασε ο Ματσάρη εκτός με κόκκινη, γιατί είδε δύο κίτρινες μέσα σε ένα λεπτό, και ο Γκονζάλης στο 24ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 για τον Βόλο. Έτσι μοιράστηκαν βαθμούς οι ομάδες του Βόλου και του Ηρακλή στο παιχνίδι αυτό που τελείωσε πριν από λίγο στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Ο Όφη πήρε τον Κέναν Κόντρο, είναι Βόσνιος, 33χρονος φορ από την Φερεντσβάρος. Ανακοινώθηκε επίσημα με μονοετή δανεισμό από τους Ούγγρους, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για διευθυντή συνεργασία. Οπότε μία μεταγραφή και κίνηση για την ομάδα του Όφη. Τελείωσε το παιχνίδι στην Γερμανία. Σας είπα ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας άνοιξαν λογαριασμούς και υπέγραψαν. Πάμε στον κύριο Μπράτσο, τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, που μιλάει τώρα στην Κοσμοτέ TV.
1: Παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, πολύ διαφορετικό από το μάτς του Κυπέλου. Καταφέρατε να βρείτε τον γκολ της ισοφάρισης. Τακτικά τα δώσατε όλα, κάνατε τις προσταφερές σας στις αλλαγές. Τελικά όμως μείνατε στο χ, στο 1-1. Τη δική σας ανάλυση θέλουμε.
2: Ναι, γιατί από το πρώτο ημίχρονο μια ομάδα προσπαθούσε να δημιουργήσει, να παίξει, και μια ομάδα προσπαθούσε να καταστρέψει, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και με τον χρόνο. Και σε αυτό ανταποκρίθηκε και ο διαιτητής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν οι καινούργιοι κανόνες. Ο τερματοφύλακας έπεσε 10 φορές κάτω. Συνέχεια, ενώ τραβούσαν τον δικό μας τον επιθετικό, δεν τιμώρησε καμία φορά αυτή τη φάση και μας χαλούσε όλες τις επιθέσεις. Από εκεί και πέρα όμως ποδοσφαιρικά κυριαρχήσαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως τιμωρήσε όταν δεν βάζεις γκολ. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες, δεν βάλαμε γκολ. Τιμωρηθήκαμε ακόμα μια φορά με ένα σουτ εκτός περιοχής. Μόνο έτσι απειλούμασταν από στατικά ή από κάποιο σουτ έξω την περιοχή. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πολλές φορές όταν η αντίπαλη ομάδα μένει με 10 παίκτες, γίνεται πιο συμπαγής. Κάθε μέσα στην περιοχή είναι δύσκολο να μπορέσεις να σκοράρεις, να βρεις χώρους όπως το λέτε. Εμείς όμως τους βρήκαμε αυτούς τους χώρους. Αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική πάσα, ίσως να είχαμε ακόμα ένα γκολ και αυτό που θέλαμε, και παλέψαμε με όλη μας τις δυνάμεις από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βοηθήσαμε την ομάδα με επιθετικές αλλαγές. Καμιά φορά αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να δεχτείς αντεπίθεση. Όμως οι ποδοσφαιριστές του Βόλου σε Λάσμπετ είχαν αυταπάρνηση. Δεν απειληθήκαμε καθόλου στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά είναι στενάχωρο για την προσπάθεια των παιδιών να μην ανταμυφθούν ακόμα με ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά μένουμε στο θετικό, με ότι δεν χάσαμε. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλύτερα να μην χάνεις. Αυτό έγινε σήμερα. Και μας δίνει αυτή η μαχητικότητα, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, το επαναλαμβάνω, και στις κακές στιγμές και στις καλές στιγμές, και θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό.
1: Θεωρείτε ότι είναι δύο χαμένοι βαθμοί, διότι υπάρχει μια ψευδαίσθηση. Ο Ηρακλής μπορεί να είναι νεοφώτιστος, αλλά είναι ο Ηρακλής και κουβαλάει μια βαριά φανέλα και μια ιστορία, που αυτό διαφοροποιεί και λιγάκι τους συσχετισμούς με τους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι ή όχι?
2: Η εικόνα του παιχνιδιού είναι ναι, είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Αν ήταν μια ομάδα αντίπαλη η οποία μας έκανε να υποφέρουμε, έστω και στις αντιπιθέσεις που προσπαθούσε να παίξει, ήταν επικίνδυνη, που δεν ήταν καθόλου επικίνδυνη, ναι, θα έλεγα ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά από τη στιγμή που δεχθήκαμε ένα γκολ από τα 40 μέτρα και μετά δεν υπήρξε άλλη ευκαιρία, θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και να πω ότι ναι, ήταν δύο χαμένοι βαθμοί, αλλά δεν ήταν χαμένοι βαθμοί επειδή εμείς δεν κάναμε κάτι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον Κώστα Μπράτσο, τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, 1-1 με τον Ηρακλή. Λογικά ο Μάτσαρη, ο τεχνικός της ομάδας του Ηρακλή, δεν θα μιλήσει. Θα είναι κάποιος συνεργάτης του για να ακούσουμε τι θα πούνε και από πλευράς της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει τώρα το παιχνίδι του σε δύο λεπτά. Το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Αγρινίου. Εκεί λοιπόν εγώ να σας πω για την Καλαμάτα: Γκέλιος, Τρούγκης, Διαρά, Καταλάντι, Σίγκουρσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Κουλουτσικίδης, Αμζά, Μπονέτο και Ροντρίγκες είναι η ενδεκάδα της Καλαμάτας. Κουτσαρέγκο, τον αφλέκαζε τον Πανετολικό, Μαυρίας, Γκάρναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς, Τσατσιάς, Εστεμπάν, Μπάση, Ζενέπο και Μεχία, η αποστολή, η ενδεκάδα του Πανετολικού. Για πάμε στον Ηράκλη, για τον Ηράκλη.
4: Ας πεις για το παιχνίδι, είχε μεγάλη ένταση, μεγάλο πάθος, αυτό που ήθελε και ο προπονητής σας να βγάλετε
0: εσείς. Ωραία πλευρά στην Ηρακλή.
5: Ναι, αυτό είναι ομαδάρα, αυτό είναι it's a very big club, we deserve for this t-shirt, we know what is the plan, we want to continue like this, I think that we deserve for how we work and we need to continue, we leave everything inside the pitch and we will go to the win.
4: Αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για σας για τη συνέχεια. Μετά από δύο αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά, αλλά και το παιχνίδι του Ηρακλή δεν ήταν καλό.
5: Όλο το παιχνίδι είναι σημαντικό. Εμείς παίζουμε από Ηρακλής. Θέλουμε να κερδίσουμε όλο το παιχνίδι. Αυτό θέλουμε. Αν είναι κύπελο, αν είναι πρωθάλημα, αυτό θέλουμε. Πάμε μέσα το να κερδίσουμε. Πάντα. Αυτό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Τίποτα. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, θα θυμίσω ότι Borussia Dortmund κέρδισε με 2-0 το Αμβούργο. Με δύο τέρματα, στο ένα είχε συμμετοχή ο Καρέτσα. Στο πρώτο, στο δεύτερο, Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε αλλαγή. Λόγω αναγκαστική αλλαγή είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα μαζί μας Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Μην ξεχνάτε για την ενημέρωσή σας, μπαίνετε αυτή την ώρα στο enikos.gr, όπου έχουμε στα βασικά θέματα ελληνοτουρκικά, η νέα πρόκληση της Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας είναι το βασικό θέμα, βάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός. Ακόμα χρυσή τελτσίδου στους μεσογειακούς αγώνες, το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα, και στο Νεπάλ, εφιάλτη στο Νεπάλ, βρέθηκαμε στην κόλαση, λένε κάτοικοι, συρρυκνώθηκε η λάσπη, η λίμνη που σχηματίστηκε κατά τις φωνικές πλημμύρες, με φωτό και βίντεο στο enikos.gr. Στο real.gr, βασικό θέμα η Real News που κυκλοφορεί, φόρα απαλλαγές και στήριξη στις οικογένειες, το κυβερνητικό μέτρο, τα κυβερνητικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Ακόμα τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ, 675 νεκροί, 3.000 αγνοούμενοι, στιγμή που σπάει ο γιγαντιαίος παγετώνας. Ακόμα Λαμία, 30χρονος, νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από τσίπημα μαύρης αράχνης.

0: Το πάμε και νωρίτερα. Επιτυχία στο Futsal. Ο Δούκας στη main route του UEFA Futsal Champions League. Βρίσκεται λοιπόν η Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα για δεύτερη φορά στην ιστορία του, στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι αγώνες του ομίλου του έγιναν στο αθλητικό κέντρο του ΔΑΗΣ, εδώ στο Μαρούσι. Στο τελευταίο μάτς του έκτου προκριματικού ομίλου, ο Δούκας βούλιαξε κυριολεκτικά 3-2 την Blue Magic του Δουβλίνου, τερμάτισε αίτητος και παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους 32. Το 2023 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή υπέρβαση. Τρία χρόνια μετά, ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα επιστρέφει στη main route και αποδεικνύει ότι η παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά μέρος της αγωνιστικής ταυτότητας και φιλοσοφία του συλλόγου. Η πρόκριση αυτή είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική. Στην πρεμιέρα ο Δούκας κέρδισε την ομάδα από την Ιρλανδία, την Belfast, με 3-0, την 5-6-1 τη Λόντον και τώρα σήμερα την Blue Magic, οπότε με 3 νίκες περνάει στους 32. Καλωσορίζουμε τον προπονητή της ομάδας του ποδοσφαίρου Σάλας, του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτήριων Δούκα, τον κύριο Απόστολο Γκαϊφίλια. Coach, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Πώς τα καταφέρατε απέναντι σε έναν όμιλο που, εντάξει, οι ομάδες πάντα τέτοιο καιρό, γιατί είναι και το καλοκαίρι ακόμα, θέλουν να κάνουν την υπέρβαση. Πώς καταφέρατε?
1: Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ξεκινήσαμε από τα μέσα Ιουλίου τη δουλειά. Δώσανε το παρόν σε όλες τις προπονήσεις. Ήτανε προσιλωμένοι στο στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή, να καταφέρουμε την πρόκριση, και πήγαν όλα κατευχήν και καταφέραμε και προκριθήκαμε στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Σίγουρα, για να ξεκινήσω.
1: Τους ανήκει δικαιωματικά και πολλά και συγχαρητήρια και στη διοργάνωση που ήρθε στην Ελλάδα και εύχομαι να έρχεται συνέχεια.
0: Σημαντικό και αυτό, αλλά για να βάλεις παίκτες Ιούλιο μήνα να ξεκινήσουν, να αφήσουν διακοπές, ουσιαστικά που είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, πρέπει να τους έχεις πιάσει, να τους έχεις μπολιάσει σωστά σε αυτό που κάνουν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος μας βοήθησε να γίνουμε ακόμα περισσότερο ομάδα, σαν κλίμα, σαν μια οικογένεια. Και κακά τα ψέματα, μετά το πρωτάθλημα σου δίνει η Ευρώπη πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για να συγκεντρωθείς από νωρίς, να δουλέψεις σωστά. Και είναι το κερασάκι στην τούρτα η Ευρώπη.
0: Τώρα, πολύ σημαντικό αυτό. Από τα τρία παιχνίδια δώσατε, σωστά? Δεν έχω πει λάθος.
1: Τρία.
0: Από τα τρία παιχνίδια το πιο δύσκολο ποιο ήταν?
1: Θεωρητικά το πιο δύσκολο ήταν το δεύτερο. Γιατί πάντα στο δεύτερο μάτς δεν ξέρεις, πρέπει πάντα να κερδίσεις. Γιατί είχε κερδίσει και η ομάδα που παίξαμε αντίπαλοι από το Λονδίνο, είχαν από την Αγγλία, είχαν κάνει και αυτή μια νίκη, οπότε ήμασταν ισόβαθμοι στο 3-3 και πήραμε μεγάλη διαφορά. Στο τρίτο μάτς έχει πιο πολλές επιλογές. Αν και ήταν μικρό το σκορ σήμερα, εντάξει, η απόδοσή μας ήταν κάπως επηρεασμένη και από την κούραση των δύο προηγούμενων παιχνιδιών, αλλά και πάλι τα παιδιά τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, γιατί ακόμα και με όλες τις συνθήκες της κούρασης και αυτά, κατάφερα σήμερα και πήραν μια νίκη, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μαζεύεις βαθμούς και ανεβαίνεις τη βαθμολογία στο ranking της UEFA, οπότε μετά μπορεί να έχεις ακόμα και πιο ευνοϊκές κληρώσεις.
0: Τώρα, στους 32, σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, γιατί θα μπαίνουν και πολύ καλές ομάδες από την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο σάλας. Εκεί τι φιλοδοξείς να γίνει?
1: Εντάξει, σίγουρα το επίπεδο θα ανέβει, θα αντιμετωπίσουμε πιο δύσκολους αντιπάλους, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό ό,τι μπορούμε, γιατί έρχεται την πρόκληση. Στο άκουσμα κάποιων ομάδων μπορεί να νιώθουμε λίγο ότι είναι μεγάλες ομάδες, είναι καλές ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι υστερούμε σε κάτι. Οι παίκτες το έχουν αποδείξει, το αποδείξανε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που κέρδισαν την ΑΕΚ 3-0, που όντως ήταν μια ομάδα που είχε φτάσει στους 16 της Champions League. Άρα δεν είναι τυχαίο. Το απέδειξαν τώρα, που πέρασαν στους 32 της Ευρώπης. Δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει μέταλλο. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκληση.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κλείνοντας, νιώθεις δικαιωμένος για την προσπάθεια που έγινε?
1: Σαφώς. Κάναμε το απόλυτο 3-3 με πολύ μικρό συντελεστή τερμάτων που δεχτήκαμε.
0: Για την προσπάθεια που έγινε.

εκπαιδευτήριων Δούκα στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στην Mad Round του UEFA Futsal Champions League και πέρασε πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα των εκπαιδευτήριων Δούκα. Ήταν το 2023 η πρώτη φορά, τώρα δεύτερη φορά, σαφώς πολύ σπουδαία επιτυχία.

βγήκε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεύτερη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πάει στην Μασσαλία να παίξει με τη Μαρσέη. Μαρσέη, Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική, πάει στη Γαλλία να παίξει με την Ρεν. Ρεν Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Δηλαδή στις 4 πρώτες αγωνιστικές θα πάει 2 φορές στη Γαλλία με Μαρσέη και με Ρεν. Πέμπτη αγωνιστική, πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μίλαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης 26 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Έκτη αγωνιστική θα πάει στη Σλοβενία να αντιμετωπίσει την Τσέλε 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο. Έβδομη αγωνιστική, Ολυμπιακός υποδέχεται τη γερμανική Hockenheim 21 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Και 8η αγωνιστική, το Ρένσε Ολυμπιακός θα πάει στην Πορτογαλία 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3 παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο, εκ των οποίων το ένα είναι η 5η αγωνιστική απέναντι στη Μίλαν, υποδέχεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην Ιταλική ομάδα 26 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει απέναντι στη Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου, την Πολωνική ομάδα, στις 10 το βράδυ.

Έχω και πρόγραμμα όφι. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει βγει League Phase Europa League. Για να δούμε, πρεμιέρα κάνει με την Hockenheim τη γερμανική. Θα ξεκινήσει λοιπόν ο όφι 17 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Hockenheim, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Η δεύτερη αγωνιστική θα πάει στην Γαλλία να παίξει με την Ρεν στις 10 το βράδυ 15 Οκτωβρίου. Η τρίτη αγωνιστική υποδέχεται την Bayer Leverkusen 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο, 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας σε ουδέτερη έδρα με την Χάπολ Μπερσεβά. Χάπολ Μπερσεβά όφι 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια η πέμπτη αγωνιστική υποδέχεται την Άντερλεχτ 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Η έκτη αγωνιστική πάει να παίξει στην Λισαβόνα με την Μπενφίκα. Μπενφίκα όφι 10 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική Στουρμ Γκρατς όφι στην Αυστρία.

0: πάει 21 Ιανουαρίου 8 παρατέταρτο και ολοκληρώνει την προσπάθειά του Όφη 8η αγωνιστική με την Λεχ Πόσναν. Υποδέχεται την πολωνική ομάδα στο Παγκρίτιο 28 Φεβρουαρίου στις 10 το βράδυ. Ο Όφη έχει 1-2-3 παιχνίδια που ξεκινάνε 8 παρατέταρτο, αλλά είναι 10. Ξεκινάει με τους Γερμανούς της Χόχενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο στην έδρα του. Τελειώνει στην έδρα του 28 Ιανουαρίου απέναντι στη Λεχ Πόσναν στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο. Οπότε έχουμε και το πρόγραμμα και του Ολυμπιακού και του Όφη. Βγήκαν τα προγράμματα. Περιμένουμε λογικά και του Παναθηναϊκού το πρόγραμμα. Πέσαν όλα τώρα στο φινάλε. Στο ΑΚΑ ξεκινάει και κλείνει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League, στη League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός 15 Οκτωβρίου εντός έδρας με την Μπόρατς από τη Βοσνία 8 παρατέταρτο. 22 Οκτωβρίου στο Καζακστάν θα παίξει 5.30 ώρα το απόγευμα Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός. 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο θα υποδεχτεί την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας. 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ θα πάει στη Δανία Νόρτζελαν Παναθηναϊκός. 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο θα πάει στη Γερμανία να παίξει με τη Φράιμπουργκ και 17 Δεκεμβρίου υποδέχεται την Μπράιτον στις 10 το βράδυ. Οπότε εδώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι που είναι 8 παρατέταρτο, ένα παιχνίδι που είναι 5.30 ώρα λόγω διαφοράς ώρας στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι και τα υπόλοιπα 3 είναι στις 10 το βράδυ. Οπότε σας είπαμε και Ολυμπιακό και Όφη και Παναθηναϊκό τι παίζουν και πού η σειρά των αγώνων και οι ημερομηνίες. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη σύντομα, γιατί πάμε για το κλείσιμο. Να πω εγώ, Μιχάλη, πριν δώσω μικρόφωνο σε σένα. Liverpool Nottingham Forest 2-2 στην Αγγλία. Coventry Hull 0-1. Μεγάλη εμφάνιση πάλι του Τζολάκη. Έκανε σωτήριες επεμβάσεις. Κορυφαίος για τους νεοφώτιστους τους. Για την Hull. Bournemouth Everton 1-1. Tottenham Newcastle 0-2 στην Premier League. Στην Γερμανία, Καρέτσας Κωνσταντέλιας έκλεψαν την παράσταση στη νίκη της Borussia Dortmund απέναντι στο Αμβούργο με 2-0. Η νεοφώτιστη η Elversberg με την Bayer Leverkusen 3-2 κέρδισε η νεοφώτιστη ομάδα στην Bundesliga. Κολονία Hohenheim 3-2 επίσης κέρδισε η Κολονία. Λειψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Μιχάλη Φουστέρη, είδα στο παιχνίδι με την Borussia. Το ματιάσαμε φυσικά στον Κωνσταντέλια, σας ακούμε.
1: Ναι, υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σε μια φάση έπεσε στο έδαφος σε μια κόντρα με αντίπαλό του. Φάνηκε να του γυρίζει το γόνατο. Αμέσως ο γιατρός της ομάδας έσπευσε και προσπάθησε με κάποιες έτσι ασκήσεις επιτόπου να καταλάβει αν όντως η ζημιά είναι σοβαρή ή όχι. Φυσικά αποχώρησε υποβασταζόμενος και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις προκειμένου να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Υπάρχει ανησυχία, δεν έχουμε κάτι πιο επίσημο. Είναι κρίμα όμως, γιατί σε μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έπεσε θύμα τραυματισμού. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι το επιπόλαιο και να μην λείψει καιρό από τα γήπεδα.
0: Βλέπω εγώ ότι ο Νίκο Κόβατς με ένα ζεστό χαμόγελο στο Κωνσταντέλια με τον τραυματισμό του τον ρώτησε πώς αισθάνθηκε, πώς αισθάνεται που υπάρχει τώρα η φωτογραφία στο διαδίκτυο και έδωσε κουράγιο στον Έλληνα Διεθνή, ο οποίος είπαμε ότι πάει, θα κάνει εξετάσεις να δούμε τι ακριβώς έχει σε αυτόν τον τραυματισμό. Το μάτς πώς το είδες? Νομίζω ο Καρέτσας έκανε η πρώτη assist, μετά ο Κωνσταντέλιας στον γκολ. Αγωνιστικά ήταν καλύτερη η Μπορούσια.
1: Ήταν καλύτερη η Μπορούσια. Η νίκη της φέρει η ελληνική σφραγίδα ξεκάθαρα. Και στα δύο γκολ υπάρχει Έλληνας. Στο πρώτο γκολ η πάσα στον Σεϊντού Κυρασί προέρχεται, η τελική πάσα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το δεύτερο γκολ είναι του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χόρεψε την άμυνα του Αμβούργου. Και γενικότερα ήταν εξαιρετικοί και οι δύο Έλληνες, τα δύο παιδιά, τα οποία νομίζω αν πρώτα ο Θεός δεν έχει κάτι σοβαρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξεκινούν παιχνίδι ή να ξεκινά παιχνίδι η Μπορούσια του Ντόρτμουντ και να μην είναι στην ενδεκάδα του Κόβατς. Ήταν ξεκάθαρο ότι μπορούν να συνεννοηθούν άμεσα και εύστοχα. Πιθανώς και η προϋπηρεσία του στην εθνική ομάδα έχει παίξει ρόλο σε αυτό. Γενικότερα νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα ωφεληθεί πάρα πολύ από την παρουσία τους και δεν είναι τυχαίο βεβαίως που δαπάνε σε πολλά εκατομμύρια για να τους ντύσει στα χρώματά της.
0: Μάλιστα, βάλει μια ανατελεία να πω εγώ τα αποτελέσματα στην Ευρώπη για να σου κάνω πάσα για την ΑΕΚ και για το ενόψη του αυριανού αγώνα με την Κυφσιά στη Λεωφόρο. Στρασβούργο Λανς τελικό 2-1. Σε εξέλιξη Λορεάν Τρουά, Λιόν Χαύρη, Μπρέστ Τουλούζ, είμαστε στο 6ο λεπτό, είναι στο 0-0, ενώ έχει ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό ο Σερ Ονζέρ 0-1. Τη Γερμανία την είπαμε, Ισπανία Λεβάντε Μπέτις 5-2 τελικό, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1, 10:30 Σεβίλη Αθλέτικο Μαδρίτη. Στην Ιταλία τελικά Μόντζα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Έχει ξεκινήσει 7ο λεπτό Γιουβέντους Πάρμα. Πάμε τώρα αύριο, να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια για την Super League με δύσκολες αποστολές για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να το πούμε αυτό, Μιχάλη, ότι αύριο παίζει ο Άρης με τον Όφη στις 7:30, ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους στο Περιστέρι. Πάει η δεύτερη αγωνιστική, 8 και 4. 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Τα παιχνίδια τα ακούσετε εδώ από τον Real FM. Από τις 7 θα είμαστε. Πώς πάει η ΑΕΚ αύριο στο ηλιοφόρο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά?
1: Τα μάτια της 14 οφείλει να έχει ΑΕΚ αύριο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας απέναντι σε έναν αντίπαλο που στο παρελθόν της έχει κάνει ζημιές και δεν είναι τυχαίο ότι αφού το επεσήμαναν και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Φελίπε Ρέλβας πριν από λίγο στις δηλώσεις του στη συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ, είπαν καταρχάς ο Ρέλβας ότι τα μυαλά μας και τα πόδια μας είναι στο έδαφος και το μυαλό μας είναι μόνο στο παιχνίδι με την Κηφισιά, αφήνουμε το Champions League στην άκρη. Ήταν ξεκάθαρο ότι δηλαδή ο Πορτογάλος αυτό ακριβώς το μήνυμα ήθελε να περάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και φαίνεται ότι έχει καταφέρει στους παίκτες του, ενώ ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι κοιτάμε αποκλειστικά το παιχνίδι με την Κηφισιά που θα προσπαθήσει να μας βάλει δύσκολα. Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και γι' αυτό βγήκαμε στο Champions League, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και φέτος δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό, τόνισε ο Σέρβος προπονητής, που φαντάζομαι ότι θα έχει μιλήσει και ανάλογα στους ποδοσφαιριστές του. Σε ό,τι αφορά το πλάνο του, προβλέπω αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας. Βλέπω δηλαδή να ξεκινούν παίχτες που δεν είχαν αρχίσει, όπως είναι ο Βιτάλης, όπως είναι ο Ζούπκοφ, όπως είναι ο Ζήνη. Δεν αποκλείεται δηλαδή είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργα να καθίσουν στον πάγκο. Με την ΑΕΚ βεβαίως να θέλει να παίξει το κυρίαρχο ποδόσφαιρο που έδειξε στο μάτς με τη Λεύσκη και να περάσει νικηφόρα από την Κηφισιά, μην θέλοντας να υποτιμήσει τον αντίπαλό της, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις των δύο που την εκπροσώπησαν, του Νίκολιτς και του Ρέλβας, τα μυαλά τους είναι αποκλειστικά στον αντίπαλό τους αύριο, θέλουν την νίκη, θα κυνηγήσουν ξανά το πρωτάθλημα, το Champions League έχει ακόμα μέρες για να περιμένει, ενώ μόλις ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ.
0: Κάνει 1-0 ο Πανετολικός απέναντι στην Καλαμάτα, στο Αγρίνιο, με μια πολύ ωραία κεφαλιά, γίνεται το 1-0. Μιχάλη, σε ευχαριστώ, αύριο θα σε έχουμε στο Κηφισιά ΑΕΚ, πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά την ευρωπαϊκή πορεία. Θέλει να συνεχίσει και στο πρωτάθλημα καλά, χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Τώρα, ο Ιβάν Σαββίδης, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, πήγε σήμερα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να εμψυχώσει τους παίκτες μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τους είπε. Δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη και είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στο στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Ζήτησα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν σαν ένα και τόνισε ότι κάθε αγώνας είναι τελικός για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχει τώρα εδώ, διαβάζω, ότι ανησυχία για τον τραυματισμό του Καρέτσα, συγγνώμη, του Κωνσταντέλια, ότι μπορεί να είναι και χιαστός, λένε. Κάθονται σαν αμένα κάρβουνα στην Ντόρτμουντ. Κυριακή ή Δευτέρα θα γίνει η γνωμάτευση για τον τραυματισμό αυτό του Κωνσταντέλια, του Γιάννη, στο παιχνίδι το απόψινό με το Αμβούργο που βάλε και γκολ. Για τον ΠΑΟ κρίθεσε συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Διάγκο Κώστα από την Κράσνονταρ, τη ρωσική ομάδα, με τη μορφή δανεισμού. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και απόψη ήταν κοντά μας η Ντερβέτεν.

0: Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και το πρόγραμμά του ξεκινάει με την Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα. Πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι η πρεμιέρα για την ομάδα του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει απέναντι στην Γιαγκελόνια. Πρώτο παιχνίδι και για τον Όφη εντός έδρας στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hockenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και για τον Παναθηναϊκό πρεμιέρα εντός έδρας οι πράσινοι θα έχουν το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην Βοσνιακή Μπόρατς. Η Μαρία Χρυστοδούλου ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου κοντά μας εδώ για 3 ώρες. Γιώργος Τζιβελικίδης, Λάσκαρης Αγοραστός, Νίκος Λικούρης, Κατρίνα Βουτσά, Παναγιώτης Μαυράκης και φυσικά η Μαρία Χρυστοδούλου επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αύριο από τις 7 μέχρι τις 12, γιατί αύριο έχουμε και τα παιχνίδια. Θυμίζω για όποιους συντονιστήκατε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, Βόλος Ηρακλής είναι τελικό 1-1, ενώ ο Πανετολικός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας με τον γκολ του Γκράνεθ στο 26ο λεπτό. Πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασέδαση. Καλό σας βράδυ.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος, καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδωσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι στα 33 του το 1977 έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε σαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίδηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Κλάους Σπέμπερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, με το ονομάστηκε σε Κλάους Νόμι. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

Αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog. Οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος, ο Sarkamp δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

αφιερωμένο στον Θεόφιλο, τον Κοτσίδη, το δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο Πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια εντελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονας Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολλοί κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η σειρά σας.
5: Ναι, ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
7: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
8: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Αύριο στη React News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της. Και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία, δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της Ελπή σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Στίβ, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερή φίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο RMG. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA. Το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλία του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ομήρους, τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του, μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με Μπριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον, τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείτε, γιατί τελικά σε εκείνο το RMG έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Γεια σου Λίτσα με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουάγε που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan, για ακούστε τον.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Move on up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr ή 211-200-8200 για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφει στο μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια σου Νόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρων Νέβιλ.

Το Tell It Like It Is με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι Bee Gees, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά. Στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Πριν Christopher, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στη συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Demi Roos, όμως με πρόλαβες. Γι' αυτό θα διαλέξω την Amanda Lear στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Amanda Lear. Ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του David Bowie. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Jimmy Somerville στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Supertramp. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη React News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διδακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

Η Μασουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρότασή του για απόψε.

0: cantar de Santos de Alcoba.
1: Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις των Santa Baby, το Χριστουγεννιάτικο, που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

Η περίφημη λοιπόν Dolce Vita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithfull, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown, στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη, στο Αμβούργο, με την Grace Jones. Επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πολλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλει. Σε ευχαριστώ γιατί με κρατάς ξύπνια όπως τα πρώτα κρύα του χειμώνα και επιστρέφω στις παιδικές μου υποσχέσεις. Η Ελευθερία Παπαδοντονάκη. Η Φλέρι Νταντονάκη. Η Μούσα του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Stephen King ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια, λέει, του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρωτοάκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη, εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

left your invitation to the blues. Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Γκάλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε, δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μηνύματά σας.

όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε, ή εν λόγω τραγουδίστρια. Ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Έλα Γιώργο.
7: Έλα Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
7: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις πρότασεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον εσύ νομίπο Τζουντικάρε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που Τζοντικάρε από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μωρή». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Σαν Λίκ Ποντί και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων? Μα φυσικά στα Εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000 με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα, υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ηρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούτε Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Brigitte Bardot, φυσικά είναι από το serial Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα serials, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη Σερία Ταζαΐμι και τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μιλεμπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Φροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες του Στέλιου Παρλιάρου με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζον Ντασέν.

γλυκές αλχημίες. Λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Brigitte Bardot. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή, ναι, από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Αλέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των 50-άριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενηντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το «Adam and Eve» του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Σατρούνι Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Privé στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από την θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σύριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στη τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία. Με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη. Με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι, αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ. Εάν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγουδιών ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο I Need a Hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Annie DiFranco, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην safe sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το This Ex-A-Martin. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι και το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελά για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Δίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Δίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντα Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Be Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Henry Mancini. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντα Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. We'll με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Αλζαρό.

ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα, και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον τεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με το τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδίεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Βεντέτας ήταν Κυριακή. Και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living, Loving, Giving της Diana Ross. Σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την Χίλιο Ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένη με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Έλα Γιώργο.
7: Έλα Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
7: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους, με τον Νίκο Σεργουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια, όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλογερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα ή Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρέψει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

0: been grand, dear, but now it's time to...
1: Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουντουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Μπονάντσα, ε, Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
1: L is for the way you look at me. O

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Καθώς το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένοι με Παιδιά, μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντι, ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι, ή αν προτιμάτε Παντρεμένοι με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra, η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Σάσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Γιοκέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των Reporters, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες σου μου γράφεις, η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σύριαλ, στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου, τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρογιάννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Brigitte Bardot.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα καρέ της δάμας για τη συνέχεια από το 1997 με πρωταγωνίστρες την Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μεριστά Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου Χριστόδουλε, ανήκω μου λέει στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ. Από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κωμικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday το Mamas and Papas, These Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

Γεια σου. Ναυστικά, τρεις επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road, από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλους, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή, Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουρά τότε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Λιάνα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική, Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνοι τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Λιάνα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείστε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σίριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον John Barry, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Ray of Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: όλοι ζηλεύω, τον έτσι π' αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
9: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
8: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
10: Ελάτε, η κυρία σας.
11: Δεν ερχόμαστε.
9: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
12: Πάω να κολυμπήσω.
8: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
9: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
13: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
3: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά, 3 το μεσημέρι.